0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

κρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάλυτο σημάδι. Σύντομη χαρά.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

καινούργια μέρα, καινούργιος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

Σ' απ' τους λόφους ίσω απ' τα βλέφαρα υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δείχνεις τα σύνη τα σφιγμένα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Ευβοία και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμη βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα. Χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, τη ΕΡΤ φτάνεις. Λες, παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι, στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα, δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News, κενό Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούλες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα από το σαν σήμερα ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι ημέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά τη Μαδαγασκάρη, γιατί τρώγαμε στο χωριό μα. Και είπα παρκηγητή και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρη. Και λέγαμε, τι βανίλια είναι αυτή. Α, δεν είναι Μαδαγασκάρη, δεν τη θέλω. Πάρτε πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρη χωρί γλουτένη και με στέβια. Θα μπορούσε να υπάρχει κι αυτό. Λοιπόν, παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει, ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί κι αυτός, και ο Σταλιάτα του πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τάχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό, και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία.

Αυτή είναι η φίλη μου η Φλόρενς, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στεναχωρήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμασταν Μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τη άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας, ανάβεις ένα κερί, πέφτει η πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα, 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Καστήλι, Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μόνο να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάναν αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίδου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων και η Λιβαδιά ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα παίξω και 5 νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η Χαρά η Ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα Ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4-5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει έξιμο, μέχρι και έξιμο φόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 με 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 με 36. Στην Πελοπόννησο 19 με 34. Στην Κρήτη 22 με 37. Στα Επτάνησα 23 με 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου που 24 με 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε στους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4, θερμοκρασία από 22.

σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα. 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινε σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinéad O'Connor, σεισμός έγινε. Το συγχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις, έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο, μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολη Λακωνίας, 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είσαστε όλοι τη κλάση μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα. Πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας. Χορεύω μόνος μου στη βεράντα. Άρε, Σάντρα. Τζόβενα όλοι. Λοιπόν, είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς στο Λουτράκι. Βράζει, παιδιά, τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα κι εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά δηλαδή,

παραδοσιακή μουσική καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς, αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να με κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Τριαντάφυλλος έχει πεθάνει, Kim Wilde, πέθανε, κάτι πρέπει να το ψάξω.

καλέ, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Μια χαρά κοπέλα είναι, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία.

Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτση με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή. Έλα, βρε Κατερίνα, μα πάτε στα νιάτα μα. Με τις... Ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει: αγαπημένη μου κυρία Σοφία, ζήσε τα γεγονότα με τον Νάσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και στο Θοδωράκι, 20 βαθμοί στην Ελασσόνα, κολλημένο. 20-22, εκεί πάει. Θα με κάνετε να κατεβάσω την δισκομπάλα από το πατάρι πρωινιάτικα.

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

άνθρωπο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Ουίλιαμς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Το αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου, το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε. Καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υποέλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υποέλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βέβαια τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο Μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, η συνάδελφος δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί, μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι, μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Τώρα, για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε πέρασε ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Earth News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

πολλά αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας, και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα, και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε, και πριν από 2 μήνες, και εντοπίστηκε το κινητό της, και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: Λοιπόν, δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Δρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό, είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société des Bains des Mers, ήθελε να διατηρήσει το πριγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Τον Απρίλιο του 61, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά, και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει θα σας βγάλω έξω, και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά, βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Δρενιέ στο τα μπουζούκια, μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζουν να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη, που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε, και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα, ότι είχε αυτόγραφο την Grace Kelly, και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: Radio 105,8.
0: Καλημέρα, ζωντανά, καλημέρα.
2: Και τι... μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές, έτσι, στις 11.
0: Γράψατε καλά.
3: Αριστεύσαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες και μου λένε εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέω παιδιά, που το ξέρετε, που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει, δεν ξέρω, μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Ωραία ήταν, μελλανδικές έχεις δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκες κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό, αγάπη μου, σου πω εγώ για παλιό.
2: Στα Εκατερίνα το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζω.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα. Επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω. Λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσει του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται η μεταφορά μεταφερωμένου. Έχει ατονίσει λίγο. Δηλαδή, τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση παλιά... το θυμάμαι.
3: Ναι. Για πείτε μας εσείς τις
0: λέγαμε
3: που λάβατε.
0: Τα παλιά τα χρόνια τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Έχω στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι πιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο. Σε λίστα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζες, ή τις έβλεπες στην τηλεόραση ή τις άκουγες στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι. Και, κινητό,
2: από, και από τη μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και σχολή που θέλει.
2: Ναι, εγώ το είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όλοι μας περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τις 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εσύ δηλαδή, αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει.
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Εάν το ήθελες.
0: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες. Δίψαγες και λέει.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, εσύ θα πάνε να γραφτώ σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, ναι, ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Κατά περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάλιστα. Προκόψα το όμως και οι δύο. Είδες.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορείς στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Δηλαδή
3: να θες ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Το σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά μου αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική. Που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε. Κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Με παίρνει κάποιε γενικέ γνώσει και μετά διαλέγει. Στα 20 διαλέγει, 21, κάτι τέτοιο. Στα 20 νομίζω. Διαλέγει μια κατεύθυνση. Και μετά ξεκινά να κάνει αυτό που είναι να κάνει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια, θα εσχάτω.
2: Ναι. Άρα έχει πολλέ.
0: Δεν το κάνω κουβαρά. Γιατί και εγώ να μην το κάνω.
2: Θα μπορούσα να είσαι
0: πάρα πολύ
2: να τραγουδάω.
0: Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλο πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή που θα πάει.
2: Έβησε τι άλλο για εσένα στη ζωή σου, μονοπάτι, να διαλέξει. Ήταν μονόπατα δημοσιογραφία.
3: Ναι, και αν δεν.
0: Γιατί βρε παιδί μου, τι σε βρήκε.
2: Τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου.
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσε πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει, η Θεσσαλονίκη, εντάξει.
3: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή...
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
0: εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία, μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν. Τρεις ώρες, όχι τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
0: βέβαια,
2: παιδιά.
0: Βέβαια, και
2: καλή,
0: βέβαια. Καλή στα παιδιά μας.
2: Και σε ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές διακοπές, θα τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά,
3: καλημέρα.
0: Θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου. Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, εσύ, Μαριτίνα, λέω. Tomorrow will be too Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλο, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρέες. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Εντάξει, μην μου πείτε, μια τελείως διαφορετική σημερινή ημέρα με δροσούλα, τουλάχιστον στη μισή Ελλάδα. Γιατί αν δούμε στο χάρτη θερμοκρασιών αυτήν την ώρα, από Λάρισα και κάτω τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι στη Βόρειο Ελλάδα, έτσι. Βλέπω, ας πούμε, τις θερμοκρασίες τώρα στην Κρήτη γύρω στους 34 βαθμούς στον Λέντα Ηρακλείου. Οπα. Πόσο έχουμε στην Ορεστιάδα? 15. Αυτή είναι η διαφορά. Πόσο έχουν στην εδώ πέρα, στο Λαϊλιά Σερών, θα μου πεις πολύ ψηλά πας. Θα πάω γιατί βλέπω τα μπλε χρώματα. 7 βαθμούς. Πόσο έχει η Καβάλα? 17. Οι Σέρες έχουν 20-21 βαθμούς, η Θάσος 20, χθες είχε 22, η Σαμοθράκη επιμένει στο 24, Αλεξανδρούπολη στους 20 και γύρω στους 13 βαθμούς στα ορεινά της Ροδόπης, 18 στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Σύμπλη είναι εκείνη λοιπόν η κατάσταση, στα νότια ακόμη να φυσήξει για να δροσιστούν και αυτοί. Βέβαια, άμα είναι να φυσάει και να έχουμε και τέτοια προβλήματα όπως είχαμε χθες στην Αλεξανδρούπολη κυρίως και στην Ορεστιάδα, κάποια δέντρα σπάσανε, κόπηκαν και τα λοιπά, θα μας τα πει αργότερα και η Χρυσούλα, η Σαμουρίδο. Ωστόσο, ναι, κάθε φορά που έχουμε προβλήματα, μάλλον που έχουμε κακοκαιρία και μπουρίνια τέτοια εποχή, δύσκολα είναι τα πράγματα και φέρνουν και καταστροφές δυστυχώς. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 8, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να μας ακούτε από τα FM και φυσικά από το rtk.gr. Όσοι μένετε στην περιοχή των Σερών, στους 101,5 μας εντοπίζετε. Φίλοι ακροατές της Καβάλας και της Δράμας των δύο νομών στους 96,3. Για νομό Ξάνθης και Ροδόπη στους 98,1 και 91,2 και για τον Εύρο στους 103,5, όσοι μένετε στο νότιο Εύρο, στους 101 οι υπόλοιποι στο βόρειο κομμάτι του νομού. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μπόρες. Τώρα αν έρθει καμιά, μην με μαλώσετε. Αύριο θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση, καθώς σχεδόν όλη η χώρα και θα φυσάει και θα έχει και μπόρες και καταιγίδες που θα διαρκέσουν μάλιστα. Πλην μάλλον το ξαναλέω, την περιοχή του Βορείου Εύρου, που εάν πληγεί θα πληγεί προς το ξημέρωμα του Σαββάτου. Από το Σάββατο και μετά τα πράγματα θα αρχίσουν να επιστρέφουν σε καλοκαιρινές πιάτσεις, οι συνθήκες να γίνονται με θερμοκρασίες καλές. Σήμερα για παράδειγμα πάνω από 30 βαθμούς μην περιμένετε όσοι μένετε έτσι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Σε κάποιες περιοχές, λέει, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει ούτε καν και τους 25. Οπότε καταλαβαίνετε, από τους 39 στους 25 είναι μια μεγάλη έτσι σφαλιάρα, νομίζω. Το Σάββατο θα έχει πιο δροσερό καιρό και ακόμη και στη Θράκη γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, λέει η μέγιστη, εάν φτάσει και αυτή εκεί. Από Κυριακή και μετά πάμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, 33 την Κυριακή, 37 από Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνετε. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα μου πείτε. Τι αν κάνουμε. Έτσι είναι. Απλώς να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα δύσκολα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δω. Ισχύς μου ο Θεός, αυτό θα πει η Εζεκίλ. Γιορτάζει, είναι του προφήτη η Εζεκίλ σήμερα. Ήταν συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, που περιέχει προειδοποιήσεις για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, οράματα και προφητείες. Περιλαμβάνει στο τρίτο μέρος του βιβλίου την προφητεία, η οποία αναφέρεται στο όραμα του προφήτη, το σχετικό με την θαυματουργική ζωογόνηση των γυμνών οστών που γίνονται ζωντανοί άνθρωποι με το πρόσταγμα του Θεού.
Και επίσης η περικοπή αυτή διαβάζεται στους ναούς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μετά την περιφορά του επιταφείου, επειδή προφητεύει την Ανάσταση των νεκρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη Μεγάλη Δεύτερη Παρουσία. Γιορτάζει, λέει, και Πελαγία. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί. Είναι τον Οκτώβριο της Οσίας Πελαγίας και της Πελαγίας Παρθενομάρτυρος. Είναι 4 Μαΐου της Πελαγίας Μάρτυρος. Σήμερα είναι της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Οπότε μάλλον αυτή γιορτάζει. Και αυτές οι φίλες που μας ακούνε ή δεν μας ακούνε. Από την Τίνο. Τι άλλο, για να δούμε σιγά σιγά. Ναι, Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Τι είναι αυτό? Ξέρεις, Δώρα? Όχι. Μια χρόνια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, μάλιστα. Πήρε το όνομά του, λέει, από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν. Στα σουηδικά προφέρεται Γέγκρεν. Αυτή ό,τι να είναι και έτσι κι αλλιώς. Πού να διαβάσεις 5-6 σύμφωνα μαζί. Ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση αυτή προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο. Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιήσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένους που παράγουν υγρά. Άκουσον, άκουσον, δεν το ξέρω αυτό. Κύρια συμπτώματα, λέει, είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία, παρακαλώ. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει ξηροδερμία, ξηρότητα στη ρινική κοιλότητα και στον κόλπο, αλλά πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν μυοσκελετικούς πόνους, κόπωση, μουδιάσματα στα άκρα, χρόνιο βήχα, αυξημένη... τι αυξημένη? Αυξημένη φθορά των δοντιών, πεπτικές διαταραχές και προβλήματα με τον θυροειδή. Τόσα πολλά, έτσι. Οι δε νοσούντες, λέει, διατρέχουν και επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λεμφώματος, παρακαλώ. Ένας στους 70 ανθρώπους μπορεί να επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη νόσο που, όπως λέγαμε, δεν έχει και γνωρίζουμε τους για τη θεραπεία της. Μάλιστα, είναι η μέρα της Επανάστασης στην Αιγυπτό για την 61η επέτειο από την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από μια ομάδα νεαρών αξιωματικών με επικεφαλής τους Ναγκίπ, Νάσερ, Αμέρ και Σαντάτ, δημόσια αργία για τη χώρα. Στην αρχαία Ρώμη σαν σήμερα γιόρταζαν τα Νεπτουνάλια, τα Ποσειδόνια δηλαδή, προς τιμή του θεού Νεπτούνους, που δεν είναι άλλος από τον Ποσειδώνα. Το κίνημα Ρασταφάρι, ρέγγε δηλαδή, που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα ή αλλιώς η Αμαϊκή, όπως λέγεται στα επίσημα, τιμά την μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ, τον οποίο και θεωρεί ως πνευματικό ηγέτη της. Και τέλος είναι η μέρα, ωραίο αυτό, η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωραίο είναι, αλλά εγώ θα βάλω και κάτι από πάνω. Δηλαδή, κανένα ξεροκάρπι, κανένα παγωτά, πώς το λένε, καμιά σοκολάτα. Κάτι θέλει πάνω από τη βανίλια, νομίζω. Λοιπόν, ναι, θα κινηθούμε μαζί μέχρι και τις 8. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και στην Καβάλα, να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Θα πάμε και στις Σέρες για να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γεννακίδου και στην Ορεστιάδα για τα νέα του Εύρου από τη Χρυσούλα Σαμορίδου. Μια θλίψη την έχουμε, όπως και να το κάνουμε, καθώς έφυγε μια σπουδαία φωνή χθες στα 91 χρόνια της, πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω παρά καταθήκη μια σειρά από μεγάλα τραγούδια. Η Μεριλίδα, βεβαίως.

Ένα λέει ίσον κανένα. Αφού ένα ίσον κανένα, πάρτε και ένα δεύτερο, έτσι για να το ευχαριστηθείτε πρωί-πρωί. Με την απώλεια βέβαια της Μέρις Λίντα, κλείνει και ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, πάντοτε υπήρξε μια αρχοντική, καλοσυνάτη, διακριτική και μετροφρόνα. Παρά το τεράστιο ταλέντο της, και του επιβεβαιώνω, φίλες και φίλοι, διαβάζω τώρα την ανάρτηση που έγινε στο Earth News για τη Μέρι Λίντα. Το επιβεβαιώνω γιατί είχα τη χαρά. Και του επιβεβαιώνω, φίλες και φίλοι, διαβάζω τώρα την ανάρτηση που έγινε στο Earth News για τη Μέρι Λίντα. Το επιβεβαιώνω γιατί είχα τη χαρά.

0: Για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας τώρα. Πάμε στην Καβάλα. Είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Και ξεκινήσει και μια ωραία μέρα και είναι λίγο δροσερά, ωραία.
0: Ναι.
1: Και ετοιμαζόμαστε τώρα. Έχουμε μπροστά μας. Πού είναι η Ελένη? Να το Καβάλα Φεστιβάλ. Ήρθε με τις μπύρες που το μελετούσε, έφτασαν οι μέρες, οπότε εντάξει, πάμε για πολύ ωραίες μέρες τις επόμενες. Αύριο τώρα, εντάξει, μας έχουν αυτή την ανησυχία και την υποψία με τον καιρό, αλλά άμα περάσει...
0: Χθες δεν είχε μπουρίνια, δεν είχατε τίποτα εσείς.
1: Όχι, όχι, ευτυχώς, δεν είχαμε. Εσείς, ναι. Σας ήρθε λίγο κατά
0: Είχαμε. Λίγο, ναι. Στο Βόρειο Εύρο ήταν ολιγόλεπτο, είχε κάποιες ψηλό έτσι, καταστροφούλες, κάποια δέντρα πέσαν κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει πρόβλημα, θα μας τα πει αργότερα η Χρυσούλα.
1: Μήπως έτυχε να δεις τι έγινε στην Ιταλία με το χαλάζι τα παπρίς των αυτοκινήτων?
0: Είδα.
1: Τρομερό, έτσι.
0: Απίστευτο, ναι. Χαλάζι είχε και στην Αλεξανδρούπολη, ζημιές πολλές εκεί, χιλιάδες στρέμματα. Να, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα τέτοια εποχή, δυστυχώς υπάρχει θέμα. Ναι.
1: Υπάρχει θέμα, ότι...
0: ναι.
1: Λοιπόν... τώρα να δούμε λιγάκι έτσι κάποιες εκδηλώσεις που θα έχει αυτές τις μέρες. Να πούμε πως στο Παλαιοχώρι της Καβάλας ο Πολιτιστικός Σύλλογος μας προσκαλεί σήμερα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, γιατί θα έχει μια βραδιά γεμάτη γνώση, παιχνίδι και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Στις 7.30 θα έχουν την εκδήλωση «Η ελιά, το δέντρο της ζωής», είναι παιδικό πρόγραμμα και οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τη θεά Αθηνά και το ιερό δέντρο της ελιάς, θα ταξιδέψουν στην ιστορία και την παράδοση και θα μεταφερθούν σε μικρούς, θα μεταμορφωθούν σε μικρούς ελαιοπαραγωγούς, ένα έτσι διαφραστικό και βιωματικό πρόγραμμα. Και στις 9 υπάρχει το Game Night, νύχτα παιχνιδιού, ένα πρόγραμμα ενηλίκων, και μας λένε οι διοργανωτές πως είναι ώρα για παιχνίδι, αλλά με τον τρόπο των μεγάλων.
0: Δηλαδή,
1: και θα
0: κάνω το πιο λιανά,
1: τώρα...
0: γιατί το μυαλό μου πάει αλλού.
1: Θα υπάρχουν πρωτότυπα παιχνίδια, αυτό το μυαλουδάκι, θα υπάρχουν πρωτότυπα παιχνίδια συνεργασίας, θα γίνουν μια ομάδα, θα ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά της επικοινωνίας, θα δοκιμάσουμε τις δυνατότητές μας.
0: Όχι με κινητό!
1: Όχι, όχι, πάλι αυτό το κινητό. Κάπως θα έχουν τον τρόπο τους εκεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Κάτι ωραίο θα έχουν σκεφτεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις 2-3 εβδομάδες τώρα, η μία πίσω από την άλλη. Και στην ουσία είναι και αυτή η σημερινή εκδήλωση με την οποία κλείνει αυτός ο κύκλος των εκδηλώσεων και της χρονιάς. Θα ξεκουραστούν λιγάκι για τον Αύγουστο και από το Σεπτέμβριο και πάλι θα ξεκινήσουν με τα τμήματά τους, τα χορευτικά τους, τα θεατρικά τους, τι έχουν εκεί σαν σύλλογος όλη τη χρονιά ετοιμάσει για τον κόσμο εκεί της περιοχής. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το Σαββατοκύριακο.

0: Κύριακο που θα είναι στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου της Καβάλας, στο Καβάλα Φέστιβαλ, μια πολυδιάστατη διοργάνωση που θα φέρει στην πόλη είδη μπύρας ιδιαίτερα από κορυφαίες ζυθοποιίες και μικρούς ζυθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα υπάρχουν λαχταριστές προτάσεις από επιχειρήσεις εστίασης, μπυραρίες, καντίνες, όλα αυτά στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα υπάρχουν και συναυλίες. Το Σάββατο θα είναι οι Χαΐνιδες 8.30 με 11 και την Κυριακή η Ήβη Αδάμου. Φιλοδοξεί το Καβάλα Φέστιβαλ να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η διοργάνωση. Ήδη άρχισαν να καταφθάνουν εκεί στο πάρκο της Καβάλας και στείλουν το σκηνικό αυτών των δύο ημερών. Και να πούμε ακόμη πως θα έχουμε την Κυριακή από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ελευθερούπολης του Δήμου Παγκαίου Καβάλας εθελοντική αιμοδοσία. 8.30 το πρωί με 1.30 είναι το κάλεσμα στο καπί της περιοχής. Λένε οι διοργανωτές πως με λίγα μόλις λεπτά από το χρόνο σας μπορείτε να δώσετε ελπίδα και ζωή σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Mm-hmm. Και μας καλούν να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Είναι πάντως συγκινητικό πως οι άνθρωποι που δίνουν αίμα το κάνουν αυτό χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία απίστευτη και μια συνέπεια σε αυτό που κάνουν και δεν το αφήνουν. Εγώ πάντα συγκινούμαι όταν λένε ότι έχουμε κάλεσμα, μας πήρανε, πρέπει να πάμε να δώσουμε αίμα. Αυτό, υπάρχει μια συνέπεια που το κρατάνε χρόνια, όποιος μπορεί και δίνει αίμα.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση αυτό. Και για το κατά φαντασία ένα ασθενής του έργου που θα έχουμε τώρα στο εξωτερικό του Φεστιβάλ Φιλίππων του Μολιέρου, να θυμίσουμε 25 και 20 ευρώ τα εισιτήρια, Σάββατο και Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, διασκευή και σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου Μιχάλης Ρέπας, ο Βλαδίμιος Κυριακίδης στον πρωταγωνιστικό έτσι ρόλο. Θα υπάρχουν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των θεατών 440
1: για να μην ταλαιπωρούνται με το αυτοκίνητο, ακριβώς. Μπορούν να το παρκάρω, τι να κάνω,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Ακριβώς, αναχώρηση από το ΚΤΕΛ στις 7 και 4 και επιστροφή μετά το τέλος της παράστασης. Αυτά, Γιάννη μου,
1: ωραία.
0: Από την περιοχή μας σε γενικές γραμμές.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Άλλη μαύρο και πάλι.

0: ό,τι έγινε έγινε. Αφήνουμε πίσω τα άγχη, ας σβήσουμε και τα λάθη μας. Να κοιτάμε μόνο μπροστά. Αυτό μας λέει το τραγούδι εδώ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε λίγο πολύ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί και η Δέσποινα Γιαννακίδου που είναι μαζί μας. Πήγαμε σε αίρες τώρα. Αλλάξαμε λίγο την διαδρομή μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Γίνονται κάτι μανούβρες, ξαναγυρίζουμε.
0: Ένα από καβάλα τσούπου ήρθαμε στις αίρες μια φορά. Ναι. Είσαι καλά.
1: Πρέπει να αλλάζουμε λίγο και
0: τη διαδρομή. Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Να γίνεται και πιο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μέρα σας, είμαι καλά. Ελπίζω να είστε καλά κι εσείς. Πάμε στο ταξίδι της ενημέρωσης τώρα όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θα ξεκινήσω και σήμερα με ένα περιστατικό δυστυχώς που συνέβη για ακόμη μια φορά. Μια απάτη δηλαδή, μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτίδιος, από φατεών. Δεν ξέρω, καθημερινά πλέον.
0: Και δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε πια, δηλαδή γενικότερα, τι πρέπει να υποθεί ακόμη.
1: Και μέχρι τώρα λέγαμε ότι ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι μπορούσαν αλλιώς, εμπιστευόταν πιο πολύ τους ανθρώπους. Όμως, με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε και νεότερους ανθρώπους να πέφτουν σε αυτή την πλάνη. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενημέρωση και από πολλές πηγές διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έγινε. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από μια 80χρονη γυναίκα στην Υγρίτα Σερών με τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή. Οι πληροφορίες Σερών λένε ότι άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος στον λογιστή, και της είπε ότι αν δηλώσει και καταγραφούν οι χρυσές λίρες, ναι, τα κοσμήματα και τα χρήματά της, θα βγει κερδισμένη από την εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Και την έπεισε. Ο επιτίδιος λοιπόν κατάφερε να την πείσει. Η γυναίκα συγκέντρωσε 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα, και τα παρέδωσε στο συνεργάτη του. Τώρα την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Να μείνουμε στην περιοχή της Βυσσαλτίας, για άλλο θέμα βέβαια. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο Δήμος εκεί το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, καλώντας τους πολίτες να συμβάλλουν με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση ενός πιο προσβάσιμου και φιλικού αστικού περιβάλλοντος για όλους. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξετάζονται βασικοί οδικοί άξονες, πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι με στόχο να γίνουν πιο προσβάσιμοι για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και γενικότερα τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Στη δωρεά ενός σύγχρονου φορητού υπερηχογράφου συνολικής αξίας 14.756 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου Σερών, προχωράει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο αφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Πάμε τώρα σε κάποιες παρεμβάσεις, ολοκληρωμένες όμως παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης με έμφαση στις οικογένειες που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 7 δήμους με σημαντικούς πληθυσμούς Ρωμά. Έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την Περιφερειάρχη κυρία Ιδονά. Οι παρεμβάσεις λοιπόν αφορούν σε 4 δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 2 δήμους της Συμμαθίας και στο Δήμο Σερών. Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων ανέρχεται σε συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε στο Δήμο Συντικής, όπου υπεγράφει μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την ενδοδημοτική οδοποιία αξίας 2.100.000 ευρώ που αφορά σε όλη την επικράτεια του Δήμου Συντικής. Πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Συντικής, για τη μεγαλύτερη ανάθεση ενδοδημοτικής οδοποιίας για φέτος στο νομό Σερών και τη μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στο Δήμο Συντικής. Τώρα, από τη Δημοπρασία έγινε εξοικονόμηση περίπου 1.000.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης που έγινε. Αυτό το ποσό τώρα θα επαναδημοπρατηθεί και θα γίνουν και άλλες ασφαλτοστρώσεις στο εγγύς μέλλον. Μετά το 15 Αύγουστο ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης για την ασφαλτόστρωση 35 δρόμων εντός οικισμών του Δήμου Συντικής της παρούσης μελέτης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα σας πάω σε μια παραδοσιακή βραδιά που πρόκειται να γίνει στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος, που κυριαρχεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι να ακολουθεί με το σχήμα Οδρύσες, την Παρασκευή που μας έρχεται, αύριο δηλαδή, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος. Και με μια χρηστική πληροφορία, θα κλείσω και σήμερα, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι σε τμήματα της πόλης των Σερών, όπως οδός Πατριάρχη Γρηγορίου Ζήτα και Σπετσών και οδό Ισμαΐου. Καλή δύναμη εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Αύριο και πάλι. Ελπίζουμε να μην έχετε τίποτα καιρικά φαινόμενα σήμερα, να είναι όλα όμορφα.
1: Και εγώ το εύχομαι να μην έχουμε. Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη σε αυτό.
0: Καλά, ναι, ήδη την καταλάβαμε. Έχουμε 15-16 βαθμούς τώρα.
1: Είναι και χαλάζει.
0: Έτσι, αυτό. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Και επειδή έχει αρκετή ζέστη και στη Ρώμη από ό,τι βλέπω, τι ωραίο αυτό. Ανοίξανε 11 κινηματογράφοι που διαθέτουν κλιματισμό. Ανοίγουν από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι και περίπου στις 7-8 το απόγευμα, τέλος πάντων, για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Με δωρεάν προβολές, παρακαλώ. Όποιος πάει μέσα δηλαδή, μια χαρά βλέπει και μια ωραιότατη ταινία, έτσι να περάσει το κύμα καύσωνα που έχουν και εκεί στη Ρώμη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, νομίζω.

0: Συνεχίζουμε τη βόλτα μας και η επόμενη στάση και η τελευταία για σήμερα είναι στον Εύρο. Χρυσούλα Σαμουρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι καλημέρα, ξημέρωσα, θα μου πεις στην Αλεξανδρούπολη, δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα, εντάξει, ναι, υπήρχαν προβλήματα χθες και έκανε ένα μάζεμα, να το πω έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, που προφανώς οι άνθρωποι της Υπαίθρου που έχουν τα χωράφια τους έχουν μια καλύτερη εικόνα για το τι έγινε και έξω από τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Και βλέπω εδώ πέρα τώρα και τις αναφορές που γίνονται για αυτή την ξαφνική και πολύ έντονη χαλαζόπτωση, η οποία συνοδεύτηκε φυσικά και από πολύ ισχυρούς ανέμους. Είχαμε εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται είναι ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η ευρύτερη περιοχή των Φερών και οι οικισμοί ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή να αναφέρω ενδεικτικά Πηλαία, Μελία, Κύλα, Τριφύλη, Πέπλος, Βρυσούλα, Αρδάνιο Χώρος. Οι καταστροφές είναι και σε καλλιέργειες Βαμβακιού και σε Καλαμπόκι και στη Μυδική και σε Κηπευτικά και σε Δενδρόδεις καλλιέργειες. Και μάλιστα σήμερα, όπως πάντα γίνεται, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα βρίσκεται σε όλες αυτές τις περιοχές, θα κάνει μια πρώτη αυτοψία να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς και φυσικά προφανώς θα ακολουθήσει μετά και η αναγγελία για να μπορέσουν οι παραγωγοί να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Ζημιές είχαμε και σε χωριά, μέσα στα χωριά της ίδιας περιοχής. Δηλαδή έχω δει κάποιες εικόνες από τη Βρυσούλα για παράδειγμα,
0: ναι,
1: όπου δέντρα πέσαν μέσα στο χωριό. Πολύ έντονο ήταν το φαινόμενο και στη Σαμοθράκη.
0: Α, ναι.
1: Και στη Σαμοθράκη και στην Οριστιάδα είχαμε πτώσεις δέντρων.
0: Ναι.
1: Εδώ ήταν ένα πολύ ξαφνικό, δηλαδή ήταν πολύ λίγων λεπτών.
0: Πεντάλεπτο ήταν, ναι.
1: Που έκανε ζημιές με ποια έννοια, δηλαδή έριξε και εδώ μεγάλα δέντρα. Δεν είναι ότι έριξε ένα μικρό δεντράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλα δέντρα τα οποία πέσαν μάλιστα και σε πολύ κεντρικά σημεία της πόλης, σε κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς δεν είχαμε ζημιές ούτε σε ανθρώπους ούτε σε διεχόμενα αυτοκίνητα. Και προφανώς όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά και συνεργεία του Δήμου και της πυροσβεστικής παντού, μέσα σε κατοικημένες εννοώ περιοχές, έσπευσαν για να απομακρύνουν αυτά τα δέντρα και να μπορέσει να καθαρίσει λίγο η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε από την πρόγνωση των sites του καιρού,
0: ναι,
1: έδειχνε ότι στο βόρειο κομμάτι θα είναι πολύ πιο έντονο. Τελικά μάλλον το πιο έντονο κομμάτι συνοδευόμενο και από χαλαζόπτωση το είχαμε λίγο πιο νότιο και στην περιοχή των Φερών.
0: Ναι, γιατί προς το μεσημεράκι αυτό που λες τα site αλλάξανε και το κάνανε αυτό που πραγματικά έγινε, ότι στο βόρειο Εύρο θα έρθει ένα μικρό κομμάτι τελικά, ένα πέρασμα μικρό και ο νότιος Εύρος θα πληγεί περισσότερο. Τελικά
1: και πιο συγκεκριμένα
0: μέσα.
1: Είπαμε εκείνη η ευρύτερη περιοχή των Φερών, χωρίς να σημαίνει αυτό. Ότι δεν πέρασε και, ξαναπάμε, και από τα βορειότερα του νομού έπιασε
0: έτσι
1: μέχρι και τη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις, είναι καταστάσεις όπου ούτε να προβλέψεις μπορείς, ούτε να ελέγξεις μπορείς. Και τώρα το μόνο που μπορούμε να λέμε πια και να ευχόμαστε, επειδή οι αγρότες είναι αυτοί κυρίως οι οποίοι έχουν τις ζημιές και για αυτούς είναι βιοποριστικό το ζήτημα, να μπορέσει ο ΕΛΓΑ να κάνει τις εκτιμήσεις του, τις αυτοψίες του και να αποζημιωθούν όπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αν έχουμε 100% ζημιές σε καλλιέργειες και σε χιλιάδες στρέμματα, καταλαβαίνουμε όλοι σε μια κατάσταση που είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη για τους αγρότες πόσο δυσκολότερη θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό. Τώρα, έχουμε μια απόφαση η οποία ομόφωνα ελήφθη από την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και αφορά την παραχώρηση χρήσης έκτασης του Δήμου για τη δημιουργία πίστας εκπαίδευσης και εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας. Η απόφαση αυτή τώρα τι προβλέπει, ότι για 10 χρόνια παραχωρείται η χρήση μιας δημοτικής έκτασης στην περιφέρεια. Βέβαια υπάρχει το δικαίωμα των χρονικών ανανεώσεων, δεν σημαίνει δηλαδή ότι μετά από 10 χρόνια θα σταματήσει να είναι εκεί, θα ανανεώνεται αυτή η παραχώρηση. Και αυτό που εμείς ξέρουμε ότι είναι μια έκταση περίπου στα 15 στρέμματα, τα οποία βρίσκονται στην νότια είσοδο της πόλης, είναι δίπλα στη μονάδα αποσυμπίεσης του φυσικού αερίου της Έναων. Ξέρουν αυτή τώρα οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, ξέρουν που είναι.
0: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα, αλλά θα μου πεις
1: μετά. Εκεί που είναι οι αποθήκες αποσυμπίεσης της Έναων, μπαίνοντας στην πόλη, στην νότια είσοδο.
0: Μάλιστα, ναι. Καλά, εκεί που έχει χώρο.
1: Εκεί δίπλα λοιπόν υπάρχει μια έκταση,
0: ναι,
1: η οποία είναι επί γύρω στα 15 στρέμματα, θα παραχωρηθεί στην περιφέρεια και θα διαμορφωθεί, ναι. Θα φτιαχτεί προφανώς με όλα όσα προβλέπονται βάσει μελετών για να γίνει αυτή η πίστα, για να μην βλέπεις τους υποψήφιους οδηγούς να πηγαίνουν πάνω σε δρόμους που υπάρχει κυκλοφορία έτσι και αλλιώς για να είτε να κάνουν την εκπαίδευσή τους είτε να δίνουν τις εξετάσεις τους. Ναι. Θα είναι εκεί σε ασφάλεια, σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι μια.
0: Φαντάζομαι προστάτεια. Και τα μηχανάκια θα γίνει εκεί.
1: Και, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Έχουμε τώρα το φαινόμενο να προσπαθείς να περάσεις, ας πούμε, το απόγευμα και να ενοχλείς στην ουσία κάτω στις γραμμές, λέω, κάτω από τα πεύκα, έτσι.
1: Αυτό, ναι. Αυτό τελειώνει, αλλά θα τελειώσει.
0: Όταν τελειώσει η ιστορία, ναι.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση ότι όλο αυτό θα. Τουλάχιστον οι βασικές υποδομές για να μπορέσει να ξεκινήσει
0: να λειτουργεί.
1: Να λειτουργεί το καλοκαίρι του 27, του χρόνου δηλαδή. Τώρα, τη μελέτη και το έργο για τη δημιουργία αυτής της πίστας και των βοηθητικών χώρων και των συνοδών έργων θα την κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχει σκοπό, από ό,τι μαθαίνουμε, να προχωρήσει και γρήγορα, να γίνουν εκεί και στην πίστα αυτή, στον χώρο αυτό, οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν κάποια ασφαλτικά έργα.
0: Ναι.
1: Δεντροφυτεύσεις, περιφράξεις, φωτισμός,
0: ναι,
1: να τραβηχτεί
0: ναι, ναι.
1: ίδρευση και να φτιαχτεί και ένα κομμάτι του δρόμου, του παράδρομου που θα οδηγεί σε αυτήν την πίστα. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, οι βασικές υποδομές φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι του χρόνου, το καλοκαίρι θα αρχίσει να λειτουργεί. Έχουμε τις νέες στρατιωτικές κατοικίες που ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν σε Ορεστιάδα, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη. Αυτές θα γίνουν τώρα στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του οικιστικού προγράμματος που υλοποιεί ήδη από το 2024 για τα στελέχη του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Οι οποίες θα γίνουν πού, Χρυσούλα?
1: Τώρα θα σου πω, αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι έχει απομείνει κάποιος χώρος ακόμα εκεί στα ΣΟΡΑ σταθά του,
0: δίπλα
1: πίσω
0: μας, από
1: τον ραδιοφωνικό σταθμό,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: σε εμάς εκεί δίπλα.
0: Οι οποίες ολοκληρώθηκαν αυτές που ξεκίνησαν πέρσι, έτσι, σε ένα
1: είναι
0: χρόνο.
1: Αυτές από την προηγούμενη φάση.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν κι άλλες σε μία έκταση που μάλλον ακόμα υπάρχει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, okay. από την προηγούμενη, η πρώτη φάση του προγράμματος, για να καταλάβετε, ξεκίνησε το 2024.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι, είχε έρθει τότε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Για τη θεμελίωση. Τώρα, αυτές οι πρώτες 13 κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί και είναι σχεδόν έτοιμες και μάλλον μέσα στον Αύγουστο θα παραδοθούν και τα κλειδιά σε όσους θα πάρουν εκεί ένα σπίτι από τα 13 διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί. Τώρα είμαστε όμως στην τρίτη φάση και θα γίνουν και άλλα τέτοια σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Σε Ορεστιάδα, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη. Ο προϋπολογισμός είναι 60 εκατομμύρια. Της τρίτης φάσης εννοώ,
0: ναι.
1: θα γίνουν άλλα 181 σπίτια, όχι μόνο στις τρεις πόλεις του Εύρου προφανώς, αλλά και σε νησιά της χώρας, και ήδη από τις δύο προηγούμενες φάσεις του προγράμματος του οικιστικού έχουν παραδοθεί 400 κατοικίες, σύντομα θα είναι έτοιμες άλλες 800, ξαναλέω, μέσα σε αυτές τις 800 θα είναι και οι 13 στην Ορεστιάδα, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε και την κατασκευή 6 νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε διάφορες περιοχές της χώρας και την επέκταση 5 βρεφονηπιακών σταθμών για να μπορούν να υποδέχονται και βρέφη.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας από αυτούς τους σταθμούς που θα διευρύνει τις υπηρεσίες που θα μπορεί να παρέχει και σε μικρότερα, στα μωράκια, στα βρέφη, θα είναι και στην Αλεξανδρούπολη, ο βρεφονηπιακός που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη. Και μια και είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, ας μείνουμε εκεί, γιατί εκεί απόψε. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα, δεν είδα και τα του καιρού. Εύχομαι να είναι καλός ο καιρός, γιατί υπάρχει και μια προγραμματισμένη παράσταση στις 9 και 4 στο θέατρο Αλκιν Αλμάζη. Είναι η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Καλά, είναι σπουδαία παράσταση αυτή.
1: Έχω διαβάσει ναι. μόνο για αυτή την παράσταση κάποιες κριτικές και έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και είναι με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη. Και αυτό το έργο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν μας συστήνει μόνο τον Νίκο Ξυλούρη από τη μουσική πλευρά, αλλά και από την πλευρά του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος Νίκος Ξυλούρης και πώς τραγουδούσε με την ψυχή, λέει, ενός ολόκληρου λαού. Τώρα, οι θεατές θα απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκο Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται ο Ross Daily.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 και 4 στο θέατρο Αλκιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη, και όποιοι είναι εκεί ή όποιοι θέλουν, τέλος πάντων, να μετακινηθούν για να το δουν, μπορούν να πάνε και να έχουν μια όμορφη βραδιά. Αυτά, Γιάννη.
0: Ωραία. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τέτοια μέρα το 1996 θυμάμαι. Βρισκόμουν, μόλις είχα πάει στη Ρόδο, παιδιά, θα μου πείτε τώρα τι μας ενδιαφέρει μας.
2: ήταν η στιγμή που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο διακοπές, έτσι καταλαβαίνετε, και βλέπουμε να υπάρχει μια θλίψη, ένα πράγμα. Βλέπω στην τηλεόραση, ήταν η στιγμή που μόλις το μεσημέρι εκείνης ημέρας είχε φύγει από τη ζωή μια σπουδαία ηθοποιός, η εθνική μας στάρ. 23 Ιουλίου 1996 ήταν πραγματικά η μέρα που βύθισε σε πένθος ολόκληρο τον ελληνισμό, καθώς η Ελίκη Βουγιουκλάκη είχε φύγει από τη ζωή.

Αν πάμε πίσω το χρόνο, θα φτάσουμε στο 776 π.Χ. όταν είχαν αρχίσει στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πολλά χρόνια μετά, 1833, και με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 1912. Θα πάμε όταν ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει μια σουίτα με τη μουσική που είχε γράψει για τις φύκες του Αριστοφάνη, το The Wops, και το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούχ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα λέγαμε και νωρίτερα στην έναρξη της σημερινής εκπομπής. Πάμε στο 1974, όταν μια μέρα σαν κι αυτή, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και στη θέση του μπαίνει ο Γλαύκος Κληρίδης. 2018 τώρα. Νύχτα κόλασης στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, θα το θυμάστε, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου είχε κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός τότε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. 1888, πάμε πάλι πίσω το χρόνο, όταν σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστερωημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe, ο Raymond Chandler. Η Αμάλια Ροντρίγκες, η σπουδαία τραγουδίστρια των Φάντο από την Πορτογαλία, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1920. Το 1957 γεννέται και ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ο Νίκος Γκάλης. Η Χρύσα Σπηλιώτη, η ηθοποιός και συγγραφέας, φεύγει από κοντά μας το 2018. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2011, αφήνει την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Λονδίνο, στα 27 της μόλις χρόνια, μια εξαίρετη ερμηνεύτρια και δημιουργός, η Amy

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν από τις 8. Στις 8 θα συνδεθούμε με το Earth News. Το μυαλό μου πάει πάλι στο πρώτο, βλέπετε. Τόσα χρόνια, φούρναρης, έχω ψήσει, που έλεγε διαφήμιση. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μετά έχουμε κατά τόπους εκπομπές. Ήταν η Δώρα Δασκάλου που φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, αύριο επιστρέφει και η Ελένη. Ευχαριστώ και στην Τασούλα Κριτικού και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου και τη Δέσποινα Διανακίδου που μας μετέφεραν τον παλμό της πρωινής επικαιρότητας από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Μια καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα είμαστε μεγαλύτερη παρέα, είναι στη συντροφιά μας και η ΕΡΤ Ορεστιάδας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στις περιοχές μας. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Τώρα αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που σας απασχολούν και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε για να μας πείτε απλά την καλημέρα σας, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Αρχικά να πάμε στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας, όπου είναι σε εξέλιξη από χθες η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημίας των παραγωγών και κτηνοτρόφων όλων των δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή ανεμοθύελα της Δευτέρας. Συγκεκριμένα καλούνται να υποβάλουν δήλωση στον ανταποκριτή ΕΛΓΑ του Δήμου οι αγρότες παραγωγοί για ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους και οι κτηνοτρόφοι για ζημιές που προκλήθηκαν στις σταυλικές τους εγκαταστάσεις. Η προθεσμία υποβολής θα ολοκληρωθεί στις 4 Αυγούστου, ενώ λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας θα το δούμε το θέμα αυτό και πιο αναλυτικά. Πάντως, την ίδια ώρα, για το θέμα του περονόσπορου, διοργανώνει σήμερα το απόγευμα στο Λεωφόρο σύσκεψη ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, θα γίνει ενημέρωση για την απορία του περονόσπορου στην περιοχή, καταγραφή ζημιών και προβλημάτων των παραγωγών και συντονισμός ενεργειών και διεκδίκησης μέτρων στήριξης. Αυτή η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ σε καφέ της περιοχής. Πάμε τώρα στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία στο πλαίσιο της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των τέχνων τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης για το πρόγραμμα μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 26-27 από 1η Σεπτεμβρίου του 26 έως 31 Ιουλίου του 2027. Να πάμε και στην Ελευθερούπολη. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών της περιοχής αυτή την Κυριακή διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι στο καπί της περιοχής. Με λίγα λεπτά μόλις από το χρόνο σας μπορείτε να δώσετε ελπίδα και ζωή σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη, αναφέρουν οι διοργανωτές, συμπληρώνοντας πως η ανάγκη για αίμα είναι συνεχής και η συμμετοχή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Μαζί μπορούμε να χαρίσουμε το πιο πολύτιμο δώρο τη ζωή, τονίζουν χαρακτηριστικά.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης Καβάλας, ο κύριος Φώτης Τουφεξής, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για τις προετοιμασίες και για την Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Ελευθερούπολη την 5η 30 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κύριο Τουφεξή, είναι μια μεγάλη γιορτή της αγοράς που θα συνοδεύεται από συναυλία της Έλενας Παπαρίζου.
1: Αυτή είναι μια γιορτή την οποία την κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, περίπου την ίδια ημερομηνία, επειδή έχει περισσότερο κόσμο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που έρχεται στην περιοχή επειδή κατάγεται από εδώ και είναι και σαν προωθητική ενέργεια της αγοράς. Γιατί εκτός της συναυλία και τις άλλες εκδηλώσεις που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της αγοράς, είτε αθλητικές, είτε επίδειξη μόδας, είτε διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται παράλληλα, είναι και κάνουμε και μια λαχιοφόρο πολύ μεγάλη με δώρα. Όποιος ψωνίζει από καταστήματα παίρνει λαχνούς και υπάρχουν πάρα πολλά δώρα από τους επαγγελματίες.
2: Η κλήρωση γίνεται την επομένη μέρα από την Λευκή Νύχτα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 2 μέρες μετά. Τόσο ώστε αυτός που θέλει να πάρει το δώρο, αν δεν είναι από εδώ, να έρθει δεύτερη φορά στην Ελευθερούπολη μέσα τον Αύγουστο. Μέχρι τέλος Αυγούστου έχει περιθώριο και να πάρει το δώρο του να κάνει και μια βόλτα. Αυτή η Λευκή Νύχτα είναι την 5η στις 30 Ιουλίου. Με την κυρία Παπαρίζου θα είναι η συναυλία και άλλες μικρότερες εκδηλώσεις αθλητικές, πολιτιστικές σε διάφορα σημεία της αγοράς. Κατανεμημένες δηλαδή μέσα στους δρόμους. Με την κυρία Παπαρίζου θα είναι η συναυλία και άλλες μικρότερες εκδηλώσεις αθλητικές, πολιτιστικές σε διάφορα σημεία της αγοράς.

0: έχει δηλώσει στην πρωινή διαδρομή με τον Σάκη Ασβεστά ο πρόεδρος του Σωματείου Καφεζιθοπολών Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Βαφίδης, σχετικά με την κίνηση που παρατηρείται στον χώρο της εστίασης. Είναι αισθητά μειωμένη η κίνηση αυτή, όπως σημειώνει ο κύριος Βαφίδης. Για να τον ακούσουμε.
1: Θεωρητικά, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Οδεύουμε προς τα τέλη του Ιούλη. Αλλά η κίνηση, δυστυχώς, που είμαι σε δυσάρεστη θέση να το πω, δεν είναι η αναμενόμενη. Δεν έχει καμία σχέση με πέρυσι. Θεωρώ πως υπάρχει μια κάμψη και τα στοιχεία τα οποία σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι στοιχεία τα οποία βγαίνουν μέσα από τη δουλειά, μέσα από την επιχείρηση της εστίασης και δεν είναι πληροφορίες απλά και επιδερμικές επαφές με το συγκεκριμένο κλάδο είτε του τουρισμού είτε της εστίασης που κάποιοι πηγαίνουν συνήθως σε μέσα επικοινωνιακά έτσι με βαρύγδουπες δηλώσεις και λένε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και ο τουρισμός είναι στα καλύτερά του. Δυστυχώς υπάρχει μείωση της κίνησης. Αυτό έχει συντελέσει και ο καιρός, φαντάζομαι, οι κακές καιρικές συνθήκες, η ακρίβεια, ο οικονομικός προβληματισμός των γειτόνων μας γενικότερα, οι γεωπολιτικές της αυτές ανακατατάξεις που υφίστανται τους τελευταίους μήνες, να πω τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά συντελούν στο γεγονός να υπάρχει μια στάθεια γενικότερα. Δουλεύει πάρα πολύ το της τελευταίας στιγμής, δηλαδή η επίσκεψη, και αυτό εδώ πέρα είναι απόρρια του οδικού τουρισμού, το έχουμε πει και σε προηγούμενη κουβέντα. Εντάξει, και μακάρι να διαψευθώ. Στην ουσία έχει μείνει ένας Αύγουστος και λίγες μέρες από τον Ιούλιο που θεωρώ δεν αρκούν για να καλύψουμε το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σας είπα, εγώ τα στοιχεία τα αντλώ μέσα από τη δραστηριότητά μου την επαγγελματική, ούτε από κοινωνικές συνευρέσεις αντλώ στοιχεία. Σίγουρα μιλάω με τους συναδέλφους μου. Έτσι δεν μπορώ, δηλαδή, εγώ να αποτυπώσω μια κατάσταση αποκλειστικά μόνο μέσα από τη δική μου με την δραστηριότητα. Σίγουρα μιλάω με συναδέλφους, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια, υπάρχει μια μειωμένη κίνηση ακόμα και στα ξενοδοχεία της περιοχής μας. Δεν θέλει πάρα πολύ κόπο. Αν μπείτε στο Booking σήμερα, παράδειγμα, σε μια πλατφόρμα κρατήσεων, θα δείτε ότι μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης, του αστικού ιστού, έχουν διαθεσιμότητα αυτή την περίοδο. Αυτό εδώ πέρα ήταν απαγορευτικό πριν 1-2 χρόνια. Δεν έβρισκες αυτή την περίοδο να μείνεις. Τώρα το τι φταίει, σας είπαμε, οι παράγοντες που συντελούν σε αυτό και είναι και αναμενό. Yes. Δεν μπορεί να καίγεται η κοινωνία, να υποφέρει οικονομικά, να έχουμε δύο πολέμους γύρω μας και η κατάσταση να υφίσταται, να είναι ρόδινη. Ας ελπίσουμε ότι το χρονικό διάστημα του θέρους που απομένει θα είναι ικανό να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά των προηγούμενων 2 μηνών, πράγμα δυστυχώς αδύνατο. Και εδώ έρχεται να προσθεθεί η υπερφορολόγηση, η υποστελέφωση γενικότερα στον κλάδο της εστίασης και, και του τουρισμού, η ακρίβεια. Καταλαβαίνετε σε πόσο δεινή οικονομική θέση θα βρεθεί ο Έλληνας επαγγελματίας, επιχειρηματίας του κλάδου και του τουρισμού μετά το πέρας αυτή της περίοδου και πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας. Μακάρι να διαψευθώ. Μακάρι. Κινδυνολόγος δεν είμαι, δεν μου αρέσει να τα κόβω τα πράγματα έτσι δύσκολα, αλλά δεν μπορώ να ψεύδομαι. Είμαι υποχρεωμένος από τη θεσμική μου θέση να αποτυπώνω την πραγματικότητα.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Καφεζιθοπολών Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Βαφίδης. Παραμένοντας στην περιοχή της Καβάλας, να πούμε πως σήμερα θα πραγματοποιήσει στην περιοχή τον απολογισμό της θητείας των 2,5 ετών ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαρκή επικοινωνία της διοίκησης της περιφέρειας με τις τοπικές κοινωνίες. Στις 11.30 θα γίνει μια συνέντευξη τύπου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας του κυρίου Θεόδωρου Μαρκόπουλου και θα παρουσιαστεί το έργο που έχει υλοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και αμέσως μετά στον ίδιο χώρο ο κύριος Τοψίδης θα δωρήσει έναν απεινιδωτή στο Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας ο οποίος θα τοποθετηθεί στο κτίριο του Συλλόγου.

0: ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανατολικά και πρωινά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να συνεχίσουμε τώρα με τον Φυσιολατρικό Σύλλογο του Δήμου Παγκαίου Planet, ο οποίος πιστός στην πολυετή προσφορά του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνεχίζει και φέτος τη δράση του στον τομέα της πυροπροστασίας του όρμου Παγκαίου. Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης, ο Σύλλογος συγκροτεί ομάδα εθελοντών αυτό το διάστημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Χρήστος Παλικαράς, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Παλικαρά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Κρητικού. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχει μέρες που δίνουμε στον κόσμο λεπτομέρειες για αυτό το κάλεσμα για εθελοντές, προκειμένου να συγκροτηθεί η ομάδα που θα προστατεύει εκεί και θα έχει τα μάτια της στραμμένα στο όρος Παγκαίο. Να μας πείτε λοιπόν πώς μπορούμε όλοι εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια.
1: Πολύ ωραία. Είναι μια δράση η οποία την κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια σε συνεργασία με την πυροσβεστική της Ελευθερούπολης. Πηγαίνουμε εκεί πέρα στο φυλάκιο της εξοχής. Οι ώρες που πηγαίνουμε, προσπαθούμε να πάμε, είναι από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βγάζουμε δύο βάρδιες που κρατάνε 2,5 ώρες. Υπάρχουν αρκετοί εθελοντές σε αυτή την δράση την οποία κάνουμε. Φυσικά θέλουμε παραπάνω ώστε να μπορούν να βγαίνουν πιο εύκολα οι βάρδιες. Ο ρόλος τώρα του εθελοντή εκεί πέρα είναι πολύ βασικός. Το μόνο που έχει να κάνει βασικά είναι, δεν εμπλέκεται με τη φωτιά ή κάτι παρόμοιο. Το μόνο που έχουμε να δούμε είναι να βλέπουμε άμα θα δούμε κάποια εστία φυσικά φωτιάς ή κάποιο καπνό στο όρο σύμβολο ή στους πρόποδες του Παγκίου. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την πυροσβεστική. Δηλαδή δεν βλέπουμε με επικινδυνότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τους εθελοντές που θα δηλώσουν ενδιαφέρον?
1: Όχι, καμία, δεν χρειάζεται κάποια εμπειρία. Το μόνο που θέλουν είναι να έχουν αγάπη για το βουνό και για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και πώς πρέπει να κινηθεί κάποιος που θέλει να έρθει στην ομάδα και να βοηθήσει, τι βήματα πρέπει να κάνει?
1: Θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τα τηλέφωνα του συλλόγου που είναι το 6959-34-9211. Από εκεί πέρα, μόλις μας πάρει τηλέφωνο, γίνονται κάποιες ομάδες. Και πάνω στις ομάδες αυτές βάζουμε τις μέρες και τις ώρες που μπορεί και του βολεύει φυσικά τον εθελοντή να έρθει. Και το κανονίζουμε έτσι.
0: Αυτά τα 4 χρόνια που είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια, τι παρατηρείτε από πλευράς ενδιαφέρον του κόσμου? Αυξάνεται, μειώνεται? Και ήθελα να σας ρωτήσω βέβαια και αν έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον μετά και από αυτές τις υπέροχες εξορμήσεις που είχατε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με τόσο πολύ κόσμο που ήρθε σε αυτές τις εκδρομές και δράσεις που διοργανώνετε.
1: Κυρία Κρητικού, κάθε χρόνο πιστεύω είναι και καλύτερα. Φυσικά βοήθησε και αυτό φέτος που με τις δράσεις που είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Απλώς το μόνο κακό είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία θα πάει πολλοί κόσμος διακοπές, είναι η θάλασσα και λίγο είναι δύσκολο, ας πούμε, να μπορέσουν να τους μαζέψουν τη ζέστη αυτή να κάνουν κάποια εθελοντική δουλειά. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Πρώτη χρόνια είχαμε παράδειγμα 10 άτομα, τώρα έχουμε φτάσει ένα σημείο και έχουμε ένα δυναμικό 20-30 άτομα, που είναι αρκετά άτομα για αυτή τη δράση και για αυτό το χρονικό διάστημα. Και πιστεύω με τη διαφήμιση που γίνεται και με την πρόθεση να πάμε ακόμα παραπάνω και να μπορούμε να έχουμε περισσότερες βάρδιες και περισσότερο κόσμο που να μας βοηθήσει σε αυτό το έργο που κάνουμε.
0: Οπότε το κάλεσμα αυτό για τον κόσμο, για τους εθελοντές, κρατάει όλες τις ημέρες μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος δράσης. Να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Παλικαρά, αν έχει συμβεί από την ομάδα να έχει όντως εντοπίσει περιστατικό στο ξεκίνημά του?
1: Ευτυχώς τα 4 χρόνια που κάνουμε αυτή την δράση δεν έχει γίνει κάτι. Μόνο πέρσι είχε γίνει ένα συμβάν το οποίο ήταν, είχε πάρει μια φωτιά στα σκουπίδια κοντά στη Μοσθένη, που πήραμε κατευθείαν την πυροσβεστική και η πυροσβεστική ήρθε και έλυσε το πρόβλημα άμεσα.
0: Είστε όλοι εσείς που μας κάνετε όλους εμάς να αισθανόμαστε ασφαλείς και ότι κάποιος μα προσέχει, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παλικαρά. Θα το λέμε
1: πολύ
0: και εμείς μέσα από τις εκπομπές και στα δελτία, να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου Planet, ο οποίος συνεχίζει και φέτος τη δράση του στον τομέα της πυροπροστασίας του όρους Παγκαίου και συγκροτεί ομάδα εθελοντών. Χρειάζονται και περαπάνω άτομα για να είναι πιο ήρεμοι και η βάρδια όσων ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν στην ομάδα αυτή. Εάν θελήσετε κι εσείς να πάρετε μέρος, μπορείτε να καλείτε στο 695 934 92 11.

0: Θα παραμείνουμε στο Δήμο Παγκαίου και θα πάμε τώρα στο Παλαιοχώρι. Θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Παλαιοχωρίου, τον κύριο Ευάγγελο Κισά, προκειμένου να δούμε τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε φέτος το καλοκαίρι, εκδηλώσεις οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα με μια πολύ όμορφη βραδιά, γεμάτη γνώση, παιχνίδι και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Κύριε Κισά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί μας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον όλα αυτά τα όμορφα που διοργανώνεται σαν Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου στην περιοχή, και ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει αγκαλιάσει αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Και χθες είχατε μία πολύ όμορφη βραδιά. Σήμερα έχετε μία βραδιά μικρούς και μεγάλους, και σχολιάζαμε και νωρίτερα με συναδέλφους έτσι από την Ορεστιάδα και θέλαμε περισσότερα να μάθουμε για αυτό το Game Night, το πρόγραμμα ενηλίκων, τι έχετε ετοιμάσει για τα μεγάλα παιδιά. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, με τα σημερινά, με τα χθεσινά, όπως θέλετε?
1: Όπως επιθυμείτε, δεν έχω κανένα θέμα. Να πούμε λίγα πράγματα για χθες.
0: Μπράβο.
1: Καταρχάς, και πάλι ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να πούμε γενικά ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία στην περιοχή, καθώς έχουμε συμπληρώσει ήδη 43 χρόνια λειτουργίας από το 1983, ανελειπούς λειτουργίες και δράσεις. Και φυσικά δεν είναι μόνο υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε καλοκαίρι στο χωριό και στην περιοχή γενικότερα, καθώς στον σύλλογο λειτουργούν πολλά τμήματα δραστηριοτήτων, όπως παραδοσιακή χορή, φιλαρμονική μουσική, τμήμα οικοκυρικής τέχνης, τμήμα γυμναστικής, λειτουργούσε τμήμα χοροδίας που πρόθεσή μας είναι να επαναλειτουργήσει, τμήμα καλλιτεχνικών. Γενικότερα υπάρχει δράση, υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη στον σύλλογο, υπάρχει ένα βεστιάριο με πάνω από 130 παραδοσιακές φορεσιές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας σύλλογος δραστήριος, ένας σύλλογος ζωντανός, ο οποίος έχει σκοπό και στόχο την διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς εδώ της περιοχής, του τόπου μας, του χωριού μας. Αυτά είναι κάποια γενικά πράγματα για το Σύλλογο που καλό θα είναι να τα λέμε, να ακούγονται και να προβάλλονται. Αυτό ως εισαγωγικό. Από εκεί και πέρα, θέλοντας να μιλήσουμε για τη χθεσινή εκδήλωση, ήταν πραγματικά μια πολύ επικοδομητική ομιλία από τον συντοπίτη μας κύριο Αριστίδη Μεντίζη. Είχε να κάνει με ένα τοπονύμιο εδώ της περιοχής. Mm-hmm. Και με την αφορμή αυτή ο κύριος Μεντίζης ανέλησε και μας εξήγησε, μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο τοπονύμιο και για την ιστορία πίσω από αυτό. Ήταν πραγματικά, όπως ξαναείπα, μια πολύ επικοδομητική ομιλία, η οποία αγκαλιάστηκε από το κοινό. Είχαμε σχεδόν 100 άτομα στην ομιλία, από τις καλύτερες δηλαδή και πολυπληθέστερες ομιλίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αντικείμενο αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο, οπότε δεν προσελκύει πλήθος κόσμου όπως ένα πανηγύρι ή όπως μια άλλου είδους εκδήλωση. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ευχαριστούμε φυσικά τον κύριο Αριστίδη Μεντίζη που μοιράστηκε τις γνώσεις του και τις πληροφορίες του μαζί μας.
0: Είναι και αυτό που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τον ίδιο τον τόπο μας και την ιστορία του, οπότε ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή η διοργάνωση για να μάθει και ο κόσμος της περιοχής, αλλά φαντάζομαι και πολλοί ετεροδημότες έτσι που έρχονται για το καλοκαίρι στην περιοχή, κάτι παραπάνω για την πατρίδα, για την περιοχή τους.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι.
0: Για πείτε μας σήμερα τι έχετε ετοιμάσει.
1: Ωραία, ερχόμαστε στο σήμερα λοιπόν, όπου από τις 7.30 ώρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου διοργανώνουμε μια παιδική βραδιά, ξεκινώντας από τις 7.30 όπως είπα, με ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την ΕΙΑ. Είναι μια δράση διαδραστικού. Υπάρχει ένα διαδραστικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη, υπεύθυνη του οποίου είναι η κυρία Βαρβάρα Πίκουλα, την οποία και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια συνεργαζόμαστε ανελιπώς. Φτιάχνει κάποια εξαιρετικά προγράμματα για τα παιδιά, τα οποία πραγματικά αγκαλιάζονται και από παιδιά και από γονείς. Τα ευχαριστούνται πάρα πολύ και μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια να βλέπουμε τόσα πολλά παιδάκια να ασχολούνται με τόσο όμορφα πράγματα. και να μην είναι στο κινητό τους, να μην είναι στο τάμπλετ τους. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και ήταν και ένας από τους λόγους που το ψάξαμε αρκετά, βρήκαμε τη Βαρβάρα και καταφέραμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που τα τελευταία 3 χρόνια, όπως είπα και πριν, αγκαλιάζεται πολύ από τους μικρούς μας φίλους. Όπως είπα, ξεκινάμε με το πρόγραμμα των παιδιών που αφορά την ΕΛΙΑ, ένα διαδραστικό εργαστήριο το οποίο λεπτομέρειες καλό θα ήταν να μην πούμε και να μην κάνουμε κάποια spoiler, ναι, να περιμένουν οι φίλοι μας να τα δουν από κοντά και να τα απολαύσουν από κοντά. Και προχωράμε στις 9 η ώρα με παιχνίδι για μεγάλους. Η αφορμή αυτή δόθηκε πέρυσι με τον συνεργάτη και σύντροφο της Βαρβάρας, ο οποίος κάνει κάποια διαδραστικά παιχνίδια για μεγαλύτερα παιδιά, είτε με κάποιες κατασκευές δικές του, στο στυλ μακριά γαϊδούρα, στο στυλ κάποια άλλα τύπου παγοπέδιλα. Ήταν πολύ όμορφα πέρσι, που ξεκίνησε σαν λίγο αυθόρμητη αυτή η κίνηση, και φέτος το κάνουμε πιο οργανωμένο. Αγκαλιάστηκε από τους γονείς των παιδιών που ήταν πέρσι εκεί, παίξαμε όλοι μαζί, και λέμε φέτος να το διευρύνουμε και να κάνουμε ένα κάλεσμα και για μεγαλύτερα παιδιά, όπως αναφέρουμε.
0: Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγάλουν όλοι το παιδί που ίσως έχουν καταχωνιάσει κάπου μέσα τους και κάποιες φορές το ξεχνάνε. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε μια υπέροχη νύχτα, και είναι η νύχτα με την οποία ολοκληρώνονται και αυτές οι καλοκαιρινές γιορτές που είχατε και δράσεις. Φαντάζομαι τώρα λίγο ξεκούραση τον Αύγουστο για να μπούμε δυναμικά και πάλι από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
1: Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε, γιατί πραγματικά μπορεί να είναι ένα πολύ ευχάριστο 15ήμερο-20ήμερο του Ιουλίου για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου και τα μέλη του, αλλά δεν πάβει να είναι και ένα κουραστικό 20ήμερο, καθώς φέτος πραγματοποιήσαμε γύρω στις 10 με 12 δράσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πανηγυριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των γιορτών μας, όπως είπατε, των εκδηλώσεών μας. Ήταν ένα δύσκολο 20ήμερο, το οποίο όμως μας γέμισε χαρά, μας γέμισε ζωντάνια και μας έδωσε ενέργεια για να συνεχίσουμε, όπως λέτε, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τις δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Θα τα ξαναπούμε και εμείς εκείνο το διάστημα για να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο για τα τμήματα που φέτος θα λειτουργήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κισά, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου Καβάλας, ο κύριος Κισάς Βαγγέλης. Σήμερα η εκδήλωση με την οποία ουσιαστικά κλείνει και ο κύκλος δράσεων του καλοκαιριού. Στις 7.30 η παιδική δράση η ΕΛΙΑ, το δέντρο της ζωής, και αμέσως μετά στις 9 Game Night, ένα πρόγραμμα ενηλίκων όλο εκπλήξεις.

0: Και η επόμενη μας στάση, ο Δήμος Δοξάτου της Δράμας, ο οποίος λέγαμε αυτές τις ημέρες πως συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025. Αυτό με στόχο μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θα μας πει για το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό ο Δήμαρχος Δοξάτου, ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, στις λεπτομέρειες. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Βογιατζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αρχικά όμως να σταθούμε λιγάκι και να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτή τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημίας που είναι σε εξέλιξη από εχθές και έχει να κάνει με αυτή την ισχυρή ανεμοθύελα της Δευτέρας. Είχαμε περιστατικά και στο Δημοδοξάτου. Δεν ξέρω σε πόσο βαθμό και αν ήταν το ίδιο ανησυχητικά όπως είδαμε και στην πόλη της Δράμας.
1: Είχαμε την 20η Ιουλίου αυτή την ανεμοθύελα, η οποία έχει αφήσει πίσω τις υλικές ζημιές, ευτυχώς. Δεν θρυνήσαμε θύματα. Πάντως είχαν μια δυνατή ανεμοθύελα, η οποία έχει δημιουργήσει σε δέντρα ζημιές, σε εκτενικές εγκαταστάσεις. Και κινηθήκαμε γρήγορα και καλέσαμε και καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές, τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες κατά τη διάρκεια αυτής της ανεμοθύελας, να θέλουν να κάνουν δήλωση ζημίας, μια διαδικασία η οποία γίνεται μέσω του ΕΛΚΑ, στον ανταποκριτή του ΕΛΚΑ και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Αυγούστου. Δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες. Πρέπει λοιπόν όλοι όσοι έχουν υποστεί κάποια ζημιά να έρθουν σε επικοινωνία με τον ανταποκριτή και να φροντίσουν γρήγορα να υποβάλουν τη δήλωσή τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου ήταν πολύ καλά. Δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες, το άλλο πρωί, είχαμε και αυτή την διαδικασία στην εξέλιξη. Τώρα το θέμα για το οποίο κυρίως σας έχουμε καλέσει έχει να κάνει με το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Δήμου Δοξάτου.
1: Είναι δεύτερη χρονιά αυτή στην οποία θα χορηγήσουμε αυτό το βοήθημα για τη γέννηση των παιδιών και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όπως πιθανά να γνωρίζετε ήδη και στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνεται δυνατότητα πλέον με νόμο στους Δήμους να μπορούν να χορηγήσουν τέτοιου είδους βοηθήματα. Εμείς την πρώτη χρονιά πέρυσι που το χορηγήσαμε το πήραμε μέσα από την Επιτροπή του άρθρου 152, προσφύγαμε δηλαδή κατά της αρχικής απορριπτικής απόφασης της αποκεντρωμένης κατά τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και αυτό μαζί και με άλλους δήμους που τρέξαν ακριβώς την ίδια διαδικασία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν οι νέοι γονείς, να στηριχθούν τα γεννήσεις σε μια εποχή που το δημογραφικό και στη φιλία αποτελούν βόμβες στα θεμέλια της κοινωνίας μας. Ως Δήμος μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις δεσμεύσεις μας, να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, τους νέους γονείς και τα παιδιά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μετεπιτάσεως. Τα οικονομικά μας δεν είναι σχετικά καλύτερα, είναι δηλαδή καλύτερα και θα δούμε τον επόμενο χρόνο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις προϋποθέσεις. Ήδη φέτος θα δείτε από τα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα ότι έχει διευρυνθεί η βάση πάνω στην οποία θα χορηγηθούν αυτά τα βοηθήματα, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είχαν εφαρμοστεί πέρυσι, έχουν διευρυνθεί με στόχο φυσικά να δοθούν τα βοηθήματα αυτά σε όσο το δυνατόν περισσότερες νέες οικογένειες. Θα συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό και είμαι βέβαιος ότι αυτό το βοήθημα θα καθιερωθεί και θα αποτελεί ένα σημαντικό, βέβαια εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα μέτρα από αυτό, αλλά τέλος πάντων και από τη δική μας τη μεριά, με τα μέσα που διαθέτουμε, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για μια νέα οικογένεια για να καλύψει τουλάχιστον τα έξοδα του πρώτου διαστήματος.
0: Τι σας λένε οι γονείς εκεί της περιοχής και αν έχουν εμφανιστεί και γονείς που ζουν μακριά, θα πρέπει να είναι κατοικοδημότες, τι ισχύει με αυτό το κεφάλαιο?
1: Ναι, θα πρέπει ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς με βάση τα φετινά κριτήρια να είναι κατοικοδημότης για τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει στον τόπο και παλεύουν εδώ μαζί μας. Τα προβλήματά τους προσπαθούν να φτιάξουν την οικογένειά τους και τη ζωή τους. Αυτό αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της όλης της προσπάθειας. Και το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ θετικά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν, είναι κάτι το οποίο για το οποίο ρωτάνε. Διότι μπορεί και το ποσό να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν μένω μόνο στο ύψος, στο χρηματικό, μόνο στο ποσό. Είναι όλη η διαδικασία μέσα από την οποία νέοι γονείς καταλαβαίνουν μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνουν και ειδικά από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ότι η Δημοτική Αρχή εδώ, ο τόπος τους, νοιάζεται για αυτούς, νοιάζεται για την οικογένειά τους και κάνει τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει για να τους συγκρατήσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα στα νέα ζευγάρια. Το βλέπω από τις συζητήσεις που γίνονται, από τα τηλέφωνα που είχα, που δέχτηκα για να ρωτήσουν πότε θα τρέξει όλη η διαδικασία, και φυσικά να ενημερώσουμε και τους γονείς, οι οποίοι πιθανά ακούνε την εκπομπή σας, ότι την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα προκηρύξουμε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν, προκειμένου σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι, αν αυτό καταστεί δυνατό, να χορηγήσουμε και τα βοηθήματα.
0: Ωραιότατα. Θα ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο όταν ανοίξει η διαδικασία. Γίνεστε όλοι μαζί μια μεγάλη οικογένεια εκεί στο Δήμο Δοξάτου. Αυτό νιώθει ο κόσμος.
1: Προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τους κοινωνικούς δεσμούς. Φροντίζουμε για την κοινωνική συνοχή, διότι θεωρούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος μια κοινωνία να μπορέσει, μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Αλλά και πέρα από το να εξελιχθούμε, να συγκρατηθούμε. Γιατί βλέπετε ότι εδώ διαλύονται κοινωνίες και η περιοχή μας δοκιμάζεται πραγματικά. Αυτά που οι μελέτες, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει και κυκλοφορούν για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση πάντα με το δημογραφικό για τα επόμενα 30 χρόνια, είναι το λιγότερο τρομακτικές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Κύριε Μπογιατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, δήμαρχος Δοξάτου, για το πρόγραμμα χορήγησης FACPACS χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025. Ένα πρόγραμμα που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Δοξάτου. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το πρόγραμμά μας.

Να θυμίσουμε πως σήμερα το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το φωτογραφικό όμιλο της Καβάλας παρουσιάζουν στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων την εικαστική και ηχητική εγκατάσταση με τίτλο «Μεταμορφώσεις». Η παρουσίαση θα γίνει από σήμερα έως και το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Λευθέρης Αθανασιάδης στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η σύλληψη και ο εικαστικός σχεδιασμός ανήκει στη Μιχαήλα Πλιαπλιά, ενώ η ηχοτοπία στο Νίκο Σωτηρέλη. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά και ήμασταν μαζί σήμερα Έρτα Καβάλας και Έρτα Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού και στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Έρτα Καβάλας και Έρτα Ορεστιάδας. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα την ημέρα σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή, με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία 6 ασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα.
11: Και τι καλημέρα.
10: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
11: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
10: Ενημέρωση με χαμόγελο,
11: ειδήσεις με ρυθμό
10: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
11: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
10: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
11: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
10: και την Ελένη Σταυρίδου.
11: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
10: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
11: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
13: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε από τρεις διαφορετικές πηγές. Δύο από τα FM, δηλαδή ή από τους 98,1 ή από τους 91,2 μεγάκυκλους. Και μία τρίτη επιλογή μέσω διαδικτύου, δηλαδή μέσω του ιστοτόπου ΕΡΤΕΚΟ, μία λέξη, .gr. Είναι ο ιστότοπος στον οποίο βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, και το Summer Radio που δεσπόζει τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ πρόσφατα εντάχθηκαν σε αυτήν την διαδικτυακή ραδιοφωνική παρέα 4 ακόμη θεματικά web radios, με επιτυχίες από τη δεκαετία του 80 το ένα, με επιτυχίες από τη δεκαετία του 90 το δεύτερο, με vintage επιτυχίες το τρίτο και με σύγχρονες επιτυχίες το τέταρτο. Και βέβαια στο ΕΡΤΕΚΟ βρίσκεται 24ωρη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα όσα πρέπει να γνωρίζετε και τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και στον κόσμο μας. Όλα αυτά με τη σφραγίδα και με την υπογραφή της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ερμιώνει ή άλλος το καλλιτεχνικό Έμι Αδαμίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φωτάρας ο Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από την Κομωτινή, από τα χωριά της Κομωτινής, από τα χωριά της Ροδόπης, από όλη τη Θράκη, από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, από την Κρήτη, από την Πάτρα, λέω τώρα πόλεις από που μας έχετε στείλει μηνύματα, Θεσσαλονίκη δεν το συζητάω, από Ρόδο, μας ακούτε από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μας ακούτε από όλο τον κόσμο, από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Να στείλω την αγάπη μου, τους χαιρετισμούς μου στο φιλαράκι μου τον ναυτικό που ταξιδεύει εκεί στις θάλασσες του κόσμου. Να μας πάρει μαζί, λες, ζόρικη δουλειά το τάνκερ όμως. Για την εμπειρία, μια φορά. Θα το φτιάξουμε, μόνο το κανονίσουμε, ξέρω εγώ. Το λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 23 του μηνός, η Έμι θέλει να ταξιδέψει με βαπόρι. Να του πω του καπετάνιου να κανονίσει κάτι. Να τον ρωτήσω μήπως ξέρει κανένα γνωστό να πάει σε κανένα κουραζιερόπλιο.

σε κανένα πιο. Μη σε στείλουμε στη Μαυρίλα τώρα. Θα το κανονίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, Πέμπτη είπαμε σήμερα, 23 του μηνός. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ονομαστική εορτή. Παρ' όλα αυτά, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτη Ιεζεκιήλ και των ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου, επισκόπων Αβένης.

Λοιπόν, να δούμε τα φαρμακεία μας για σήμερα. Από το πρωί ως τις 3.30 κανονικά πρωινή ζώνη, όλα τα φαρμακεία ανοιχτά. 5.30 με 9 το απόγευμα, επίσης όλα τα φαρμακεία ανοιχτά, καθότι σήμερα Πέμπτη, είπαμε τις Πέμπτες, είναι ανοιχτά τα φαρμακεία, καθότι θερινό ωράριο. Το χειμώνα είναι και τις Τρίτες. Και ένα φαρμακείο, το φαρμακείο Σουλέιμαν, στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία, θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, ως τις 8 αύριο το πρωί. Το τηλέφωνο του είναι 25310 828 41.

Να δούμε και τα δρομολόγια τα σημερινά των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Της Ροδόπης ξεκίνησε από τις 8 και πάει από παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής Μαρόνιας Άγιο Χαράλαμπο προσκυνητές προφήτη Ηλία. Και της Ξάνθης επίσης ξεκίνησε νωρίτερα, μάλιστα στις 7 το πρωί, πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γιώνα, Πορτολάγο, Σέλινο και Πολύσιτο.

Να δούμε λίγο τον καιρό τώρα. Ηλιοφάνεια προφανώς και σήμερα. Καλοκαιράκι γάρ. Τι λέει εδώ τώρα, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, όλη τη μέρα θα έχουμε super duper ηλιοφάνεια, φίλες και φίλοι. Τι, βροχές. Αύριο, για σήμερα λόγο. Η Έμι, ναι, η Έμι η δικιά μας, η Έμι Αδαμίδου, ανέλαβε ρόλο Έμι μετεωρολογικής υπηρεσίας δηλαδή, και μας λέει για αύριο ότι κάπου βλέπει βροχές για την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Ναι, εντάξει, εχθές όχι, δεν έβρεξε στην Κομωτινή, έκανε ένα αεράκι, έκανε μια δροσούλα, το βράδυ κοιμηθήκαμε καλά. Ναι. Τώρα η θερμοκρασία σήμερα πιο δροσερή, ηλιοφάνεια μεν, έτσι, αλλά μέχρι τους 28-29 φαίνεται να πηγαίνει η θερμοκρασία, 30 κατά τόπους ενδεχομένως. Τώρα εντάξει, όπου και να δούμε τώρα η πρόγνωση του καιρού είναι λίγο σχετική, έτσι. Εγώ τώρα μπορεί να βλέπω εδώ σε κάποιο site κάτι και εσείς να βλέπετε σε κάποιο άλλο site κάτι άλλο, και ένας τρίτος φίλος σε κάποιο άλλο site κάτι άλλο και ούτω καθεξής, και πια σαυγό και κούρευτο. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να μην βρέξει, που λέει και η Έμι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το γενικό πλαίσιο είναι ότι εφόσον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε ζεστούλα, έχουμε ηλιοφάνεια. Ευτυχώς δεν έχει υπάρξει ακραίος καύσωνας. Τα προηγούμενα 24 ώρα τσίπησε λίγο η θερμοκρασία, κυρίως σε άλλες περιοχές της χώρας και όχι εδώ στην περιοχή μας. Και είπαμε το καλοκαίρι προσπαθούμε να δούμε πότε θα κάνει καμιά καταιγίδα, καμιά μπόρα, μην κάνει καμιά ζημιά. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει το πράγμα. Και ενώ χθες ήμασταν η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που ήμασταν στην μπλε ζώνη, σήμερα τα πράγματα βελτιώνονται και σε άλλες περιοχές, στη Χαλκιδική, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία. Κυτρινισμένη δηλαδή είναι η Νότια Ελλάδα κυρίως, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στα Πορτοκαλί, Αττική, Εύβοια και Ρόδος, αυξημένη, έτσι, χρειάζεται προσοχή σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά γενικά παντού χρειάζεται προσοχή. Και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε με αυτό το μοτίβο, να μην έχουμε μεγάλα θέματα με φωτιές σε όλη τη χώρα, σε όλη τη χώρα. Βλέπετε τι γίνεται στο εξωτερικό, έτσι, κάτι Γαλλίες, Καναδάδες, πού αλλού, Ισπανίες, Καλιφόρνια, πολύ φωτιά. Δεν ξέρω την καίνε, λέει, κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό και με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Ας είμαστε προσεκτικοί, έτσι. Μπράβο μας, μπράβο σας, μπράβο μας. Τηρούμε τις οδηγίες των αρχών και τα περιστατικά είναι, νομίζω, πάρα πολύ λίγα, ή αν είναι αρκετά, γιατί λίγα συγκριτικά με άλλες εποχές, με προηγούμενες χρονιές. Πάλι είναι δεκάδες τα περιστατικά, αλλά φαίνεται να είναι μικρότερης έντασης και πιο άμεσης ανταπόκρισης των πυροσβεστικών δυνάμεων και όχι μόνο. Είναι αυτός ο συντονισμός που έχει προηγηθεί, είναι αυτή η προετοιμασία, η προεργασία που έχει γίνει, η ενίσχυση του πυροσβεστικού προσωπικού, η ενίσχυση του σώματος με υλικοτεχνική υποδομή και μέσα, όπως είναι τα drones. Ο πιο έτσι στοχευμένος συντονισμός με την αυτοδιοίκηση, με τις περιφέρειες, με τους δήμους, με τους εθελοντές και τα λοιπά, και πραγματικά με ενίσχυση των εναέριων μέσων έχουν αυξηθεί και τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά. Θυμάστε πριν μερικά χρόνια που λέγαμε, μα τα αεροπλάνα που είναι τα αεροπλάνα σβήνουν την ηλία, δεν προλαβαίνουν να έρθουν και εδώ, ξέρω εγώ, στον Εύρο. Θυμάστε, τώρα υπάρχουν αεροπλάνα κατανεμημένα σε όλα τα κέρια σημεία της επικράτειας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε εστίες που τυχόν και απευχόμαστε βέβαια προκύπτουν εκεί στις γύρω περιοχές. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, και για άλλη μια φορά πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες που ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τον χρόνο, όχι μόνο
την ένταση της πυρκαγιάς αλλά και τον χρόνο. Εκεί είναι το κλειδί, το πόσο γρήγορα, το πόσο άμεσα θα σπεύσει ο πυροσβέστης για να πιάσει, που λέμε, τη φωτιά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.

Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ξέρουμε αν η εξελισσόμενη κατάσταση στην Μέση Ανατολή συνιστά την έναρξη μιας νέας φάσης του πολέμου, η οποία φάση του πολέμου θα είναι πιο σκληρή, πιο μακρά, πιο πολύπλοκη και πιο σφοδρή. Να ξεκινήσουμε από τις συνέπειες οι οποίες επηρεάζουν την τσέπη μας. Προς ολοταχώς για 100 δολάρια το βαρέλι κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Έμι, δύστιχο. Έμι μου, ναι. Στα 96 το Brent, στα 88 το αργό. Ναι, είναι λογικό. Μάλιστα κάποιοι αναλυτές λένε ότι θα ανέμεναν, θα θεωρεί το λογική εξέλιξη ακόμη και η εκτείναξη των τιμών, η οποία δεν συμβαίνει, αλλά σταθερά ανεβαίνει η τιμή. Τι έχει γίνει τώρα? Για 12η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σφυροκόπησαν το Ιράν. Έχουμε και άλλους νεκρούς, τουλάχιστον 2 άτομα. Αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στις περιοχές Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ. Μου λέει ένας φίλος προχθές, και που μας τα λες, τι, σαν πως ξέρουμε, λέει, ποια χωριά είναι, ποιες περιοχές, που είναι. Τα λέμε, δίνουμε έτσι ένα στίγμα. Ανοίγουμε ένα χάρτη και τα βρίσκουμε. Όποιος ενδιαφέρεται, όποιος θέλει. Τώρα, τι συμβαίνει όμως ταυτόχρονα? Οι Χούθη έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Με πυράβλους κρούς, με βαλιστικούς πυράβλους, με ντρόνς. Για να δούμε και από εδώ. Ναι, αυτά. Χοντραίνει το παιχνίδι δηλαδή. Υπάρχουν αναλυτές που δεν κρύβουν τον έντονο προβληματισμό τους για την ενεργοποίηση των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή, αν και εκεί διαμορφωθεί μία κατάσταση όπως το στενό του Ορμούζ, προφανώς αλλάζουν άρδιν κάποια δεδομένα του πράγματος. Πού θα βγάλει αυτό, ουδής γνωρίζει. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έχουν την υπομονή να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα ήθελαν να το σταματήσουν, πιστεύοντας ότι μπορούν να ξεζουμίσουν, να πλήξουν τόσο το Ιράν, να το ζωρίσουν, ώστε το Ιράν να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει «ΟΚ, διαπραγματεύομαι, ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν αντέχουμε άλλο». Από την άλλη, το Ιράν δείχνει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πίεση και τα πλήγματα που δέχεται, όχι μόνο στο πεδίο, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο διαβίωσης του λαού του, αλλά δείχνει ότι έχει και επιχειρησιακές επιθετικές δυνατότητες. Όλο αυτό το μείγμα τώρα, η λογική μας λέει ότι μας οδηγεί σε συνέχιση της κλιμάκωσης. Μακάρι να συμβαίνει και κάτι άλλο στο παρασκήνιο, σε διπλωματικό επίπεδο, ώστε ένα πρωινό, αύριο, ξέρω εγώ, μεθαύριο, να βγουν και να πούν «Οπ, έχουμε μία δυνατότητα να τα βρούμε», και να κάτσουν και να τα βρούνε. Υπόθηκε έτσι χθες προχθές μία πρόταση για δεκαήμερη έτσι, ανακοχή. Δεν φαίνεται να περπατάει κάτι τέτοιο.
οι δηλώσεις και από τα δύο μέρη είναι στο πνεύμα ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Συνεχίζουμε. Ο αντίπαλος θα υποστεί τις συνέπειες εφόσον μας χτυπάει. Και πάμε με αυτό το τέμπο. Πάμε με αυτό το τέμπο. Η πιο προφανής έτσι οικονομική συνέπεια είναι η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και άρα και στις αντλίες από που βάζουμε και εμείς βενζινούλα ή δίζελ κίνησης στο δικό μας το αυτοκινητάκι. Υπάρχουν και άλλες παρενέργειες, υπάρχουν και άλλες συνέπειες οπωσδήποτε. Να ευχηθούμε για νιωστή φορά να τερματιστεί η κατάσταση, γιατί πλάκα πλάκα οδεύουμε προς το τέλος του Ιουλίου. Ο καιρός περνάει. Άπαξ και φύγει και ο Αύγουστος πρώτα ο Θεός, γερινάμαστε. Εισερχόμαστε σε τροχιά φθινοπόρινο χειμερινής προετοιμασίας. Έμι. Τι να, έτσι είναι ρε εσύ, Έμι. Σε 2-3 μήνες θα αρχίσουμε να... Ναι. Αυτό. Γιατί θέρμανση λέμε, έτσι. Όλα ανεβαίνουν. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να σταματήσει ο πόλεμος. Οπωσδήποτε, τώρα, σήμερα, απόψε.

Σήμερα λοιπόν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ, κυβερνητικό συμβούλιο εξωτερικών και άμυνας, έτσι. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η έγκριση εξοπλισμών ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου με τον τίτλο, με την επωνυμία, με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλλέα. Τώρα, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι όπλα που προμηθευόμαστε από το Ισραήλ για την συμμετοχή, με τη συμμετοχή μάλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, κατά 25% σε αυτό το πρόγραμμα. Θα εισηγηθεί το θέμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Δεσπόζουσα θέση σε αυτόν τον σχεδιασμό κατέχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, το οποίο καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε ουσιαστικά, θα το έχετε ακούσει, τον θόλο ο οποίος δρομολογείται ώστε να καταστεί αδιαπέραστη η εναέρια άμυνα της χώρας, έτσι, από διάφορες απειλές που τυχόν προκύψουν. Είναι ένας συνδυασμός Ισραηλινών συστημάτων τα οποία διασυνδέονται με ελληνικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα αεράμυνας. Όπως αναφέρονται έτσι στο τεχνικό ενημερωτικό σημείωμα, μιλάμε για ένα προηγμένο αρθρωτό αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα Barak MX σφεντόνα του Δαβίδ, και επίσης για τα Spider της εταιρείας Rafale, συνδυαστικά με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper αεροσκάφη και τα υπερσύγχρονα F-35 που θα ξεκινήσουν να έρχονται στην Ελλάδα από το 2029. Η Ελλάδα, λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα από μας, ότι αλλάζει πίστα όσον αφορά την αντιαεροπορική και αντιδρόουν άμυνά της. Αυτά με τα 3 δις. Με τα υπόλοιπα πάμε σε αγορά 3 νέων μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390 Millennium από την Πορτογαλία. Πάμε σε προμήθεια συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη επανδρομένων αεροχημάτων με ηλεκτρονικά αντίμετρα, τα drones δηλαδή, με ηλεκτρονικές παρεμβολές, ηλεκτρονικά αντίμετρα. Πάμε σε αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ με ανθυποβρυχιακά συστήματα. Επίσης θα προμηθευτούμε πυράβλους Hellfire με καθοδήγηση laser για τα ελικόπτερα Apache. Πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις ένοπλες δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχεδιασμό. Δεν ξέρω, Έμι μου, αυτά τώρα τα ξέρουν. Ανησύχησε η Έμι. 10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, κράτα το αυτό Έμι, άκου τι σε λέω. Και σύστημα μη επανδρομένου αεροχήματος Χείρον 1. Ακόμη, 10 συστήματα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, VBAT, και προμήθεια δικίαλων διοπτρών νυχτερινής παρατήρησης που θα αποτελούν εξάρτημα της στολής του μαχητή. Περίπου στις 11.30 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να κάνει αναλυτική ενημέρωση για τα προαναφερθέντα. Επομένως, Έμι μου, 11.30 συντονίσουμε ΕΡΤ. Από τα όσα θα πει ο Υπουργός θα λάβεις ίσως τις απαντήσεις σου άμεσα ή έμεσα.
πολύ σημαντική συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων ετών, και έχει δίκιο στην παρατήρησή της η ΕΜΗ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ δυναμικό, ας το πούμε έτσι.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί
1: η ώρα είναι 10.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών και σε οικισμούς ανατολικά της Αλεξανδρούπολης προκάλεσε η χθεσινή χαλαζόπτωση και οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπαιναν τις απογευματινές ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών και φασολιών, αλλά και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Κλιμάκιο του Ελγά έχει ήδη μεταβεί για αυτοψίες τις εκτάσεις που έχουν πληγεί για την πρώτη αυτοψία και την οριοθέτηση των πληγισών περιοχών για να ακολουθήσει και η επίσημη αναγγελία ζημιάς και υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη και κάποια σε οικισμούς του Δήμου, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί τραυματισμός ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου ήδη από εχθές είχαν ξεκινήσει την απομάκρυνση των κορμών και των κλαδιών από τα σημεία της πτώσης των δέντρων. Στη Βουλή έφτασαν τα σοβαρά προβλήματα και οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα τελωνίακα Καστανεών και Κήπων, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο βουλευτής κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας και στον τουρισμό του Εύρου και της Θράκης συνολικά και επαναλαμβάνει την αναφορά της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του Πασόκ, που σε πρόσφατη ανακοίνωσή της για το θέμα μιλούσε για ανεξέλεγκτη κατάσταση στους δύο συνοριακούς σταθμούς του νομού και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει ουσιαστικά, παρά περιορίζεται στις αναγκαίες για τις επικοινωνιακές τις φιέστες ανακοινώσεις, όπως σημειώνει. Καταλήγοντας, ο Ιλχάν Αχμέτ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να λάβει άμεσα μέτρα και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για τη βελτίωση της απαράδεκτης σημερινής εικόνας και τη μείωση των χρόνων αναμονής στα Τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Τη διερεύνηση και αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης παράνομης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής σε κατοικίες ή μη αδειοδοτημένους χώρους, ζητάμε επιστολή του προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, τη ΔΟΗ, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Επιμελητήριο και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Εύρου. Όπως καταγγέλλεται, το ζήτημα της παροχής οργανωμένων μαθημάτων σε ομάδες μαθητών σε μη αδειοδοτημένους χώρους και υπό την επίφαση της οικοδιδασκαλίας απασχολεί διαχρονικά τον κλάδο και πλήττει τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη συμμόρφωση προς την φορολογική, ασφαλιστική και εκπαιδευτική νομοθεσία. Καταδεικνύεται η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και του αποτελεσματικότερου συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε η εφαρμογή της νομοθεσίας να είναι ουσιαστική και καθολική, υπογραμμίζει στην επιστολή του Σύλλογος. Τελετή ορκομοσίας και απονομή πτυχίων για τους αποφύτους του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκη στην Ορεστιάδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Μαζί θα απονεμηθούν και τα διπλώματα στους φοιτητές τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα πιστοποιητικά παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά και τα βραβεία αριστείας Μαρίκας Πλατσού Κατσονίδη. Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται σε έναν προπτυχιακό και σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και συνοδεύονται από 1.000 ευρώ το καθένα. Στην Αλεξανδρούπολη θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 και 4 στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή. Εκτός από τη μορφή του Νίκου Ξυλούρη ως φωνή σύμβολο, το έργο παρουσιάζει και τον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη, που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού, όπως αναφέρουν οι συντελεστές της παράστασης. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Με τα εγγένεια του νέου Λαογραφικού Μουσείου Βίσα συνεχίζονται σήμερα στις 7 το απόγευμα τα Βίσια 2026. Επίσης σήμερα το απόγευμα στην πλατεία του χωριού θα γίνουν δράσεις για παιδιά. Αύριο στο αμφιθέατρο κάτω από το αναψυκτήριο της Βίσας θα εμφανιστούν στις 10 το βράδυ Γκάρλιξ και θα ακολουθήσει DJ Party. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, και πριν συνεχίσουμε να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας καταρχάς στην Ορεστιάδα, στις Ορεστιαδίτισες, στους Ορεστιαδίτες, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε όλους τους συναδέλφους, τεχνικούς και δημοσιογράφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας, που εδώ και αρκετή ώρα είμαστε συντονισμένοι μαζί στον αέρα, αλλά και τους καβαλιώτες, τις καβαλιώτισες, την ΕΡΤ Καβάλας, όλους τους συναδέλφους εκεί, που εδώ και λίγα λεπτά έχουν μπει και αυτοί στην παρέα μας. Έχουμε δηλαδή μία διαπεριφερειακή τροποντινά ραδιοφωνική σύμπραξη. Είμαστε στον αέρα ταυτοχρόνως ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον Αλέξανδρο Τσαπέκο, γνωστός φαρμακοποιός του νομού Ροδόπης, διετέλεσε και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης και πλέον ανήκει ενεργά και δυναμικά στο ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και μάλιστα επανεξελέγει στη θέση του Β' Αντιπροέδρου. Και αφού τον συγχαρούμε, γιατί είναι μια τιμητική διάκριση που περιποιεί τιμή και για τον τόπο μας, να τον ρωτήσουμε για την ατζέντα του σύγχρονου φαρμακείου γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην επαρχία, όπως είμαστε εμείς. Κακά τα ψέματα, επαρχία είμαστε. Τώρα βέβαια μας λένε περιφέρεια, ελληνική περιφέρεια, αλλά επαρχία είμαστε, μακριά από τα αστικά μεγάλα κέντρα εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κύριε Τσαπέκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πετρακόπουλε, καλημέρα σε όλους σας που μας ακούνε.
0: Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σημαίνει ότι εκτιμάτε με αλφαγιώτα η προσωπικότητά σας και η φαρμακευτική σας δραστηριοποίηση, η συνδικαλιστική σας.
1: Εντάξει, δεν χρειάζονται υπερβολές, απλώς...
0: τι υπερβολές, όταν εκλέγεσαι στο Πανελλήνιο όργανο του αντικειμένου σου.
1: Εντάξει, κανονικά πρέπει να το εκλαμβάνουμε κυρίως όχι ως χαρά και ως επιτυχία.
0: Ως ευθύνη.
1: Αλλά κυρίως, ας πούμε, ως προβληματισμό του τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Τίποτα δεν τελειώνει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα πρέπει να λύνονται και πάντα πρέπει να προχωράει κανείς. Τώρα είναι, έκλεισα την τρίτη μου θητεία στον Πανελλήνιο και τώρα πάω στην τέταρτη και την τελευταία, να το πω και αυτό, διότι πλέον έχω αποφασίσει, το έχω πει και στους συναδέλφους, τέλος πάντων αποτελούμε μια ομάδα κάτω στον Πανελλήνιο και είναι και αξιόλογο αυτό να το πω, ότι άξιο να το μάθει ο κόσμος, ότι για πρώτη φορά 10 μέλη του 15 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου πήρε, ας πούμε, την Προεδρία. 10 μαζί μέλη στο 15 μελές Συμβούλιο. Πάντα η πλειοψηφία ήταν 8 στα 15, άντε το πολύ 9 στα 15. Mm-hmm. Για πρώτη φορά κερδίσαμε με 10 προς 5.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος επικρότησε, ας πούμε, όλη την προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι με τον πρόεδρό μας, με τον οποίο συμπορεύουμε όλα αυτά τα χρόνια από το 2017 και μετά, με τον κύριο Βαλτά, ότι κάναμε δουλειά και αυτό το εκτίμησαν οι συνάδελφοι αλλά και η πολιτεία. Ναι. Θέλω να το πω αυτό, και η πολιτεία και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτήν, είδαν ότι, επειδή είδαν ότι εμείς, αγαπητέ κύριε Πετρακόπουλε, εκείνο που κάνουμε πάντα, η αρχή που έχουμε σαν ομάδα, είναι πρώτα να φαινόμαστε χρήσιμοι, να αποδεικνύουμε δηλαδή ότι έχουμε μια χρησιμότητα και ότι είμαστε απαραίτητοι σε ένα γρανάζι, ας πούμε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Και όχι τυπικά παρόντες ή πολύ χειρότερα διακοσμητικοί.
1: Και μετά έχουμε το πρόσωπο να

0: είμαστε απαραίτητοι σε ένα γρανάζι, ας πούμε, του εθνικού συστήματος υγείας.
1: Και όχι τυπικά και παρόντες ή πολύ χειρότερα διακοσμητικοί.
0: Και μετά έχουμε το πρόσωπο να διεκδικούμε πράγματα τα οποία τα δικαιούμαστε, ας πούμε.
1: Πραγματικά,

0: πράγματα τα οποία τα δικαιούμαστε, ας πούμε. Όχι.
1: Πραγματικά αυτό που σημαντικότερα.
0: Περιγραφικά και περιγραφικοί επιχειρηματίες, δεχτήκαμε ένα δικαίωμα κάποιος να ανοίγει το rebate, εννοώ την επιστροφή χρημάτων που κάνουμε όταν. Έχοντας μαζί τον ανυπεύθυνο φαρμακοποιό.

0: Έχοντας μαζί τον ανυπεύθυνο φαρμακοποιό.
1: Φαρμακοποιός, φαντάζομαι ότι προηγείται του μη φαρμακοποιού.
0: Όχι πάντα. Αλλά οι μετοχές ήταν 99,9 του ίδιου.
1: Όμως σε τι ωφελεί, κύριε Τσαπέκο, εφόσον έχει τη δυνατότητα.

0: και ένα φαρμακείο, και αυτό είναι.
1: Ανά χίλιους κατοίκους έχουμε ένα φαρμακείο, είπατε.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει αλλού. Δηλαδή η Τουρκία είναι ένα 3.000. Το ανώτερο είναι η Γερμανία πάνω, Φιλανδία, δηλαδή ένα 10.000. Η Πορτογαλία είναι ένα 2.500. Δηλαδή το 1.000 κάτοικοι και ένα φαρμακείο είναι παγκόσμιο ρεκόρ της Ελλάδας, και αυτό είναι ένα μνημονιακό μέτρο. Δηλαδή τα μνημόνια τότε μας φορτώσαν με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς όμως αυτά τα φαρμακεία.
1: Μνημονιακό μέτρο η ύπαρξη ενός φαρμακείου ανά χίλιους
0: κάτοικοι. Όχι, ανά χίλιοι κάτοικοι τότε ψηφίστηκε επί Λοβέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ναι. Αυτό όμως δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Τα φαρμακεία υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ποιο. Το θέμα εμείς εκείνο που βάζουμε ας πούμε μπροστά μας και το παλεύουμε είναι ότι τα φαρμακεία αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε όρθια με διάφορους τρόπους, είτε κάνοντας τις στεγάσεις, είτε κάνοντας ειδικά στα χωριά τα οποία δοκιμάζονται από το δημογραφικό και φεύγουν, δεν υπάρχουν οικογένειες και μένουν μόνο οι γερόντι και σε λίγο καιρό η επαρχία δεν θα έχει ας πούμε στα χωριά κόσμο. Το φαρμακείο εκείνο που δοκιμάζεται σε ένα χωριό, εκείνο πρέπει να στηριχθεί. Και αυτό το προσπαθούμε και θα το προσπαθούμε.
1: Πώς μπορεί να στηριχθεί, πρόεδρε?
0: Για να παραμείνει το φαρμακείο εκεί και να εξυπηρετεί τους εναπομείναντες.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Τσαπέκο?
0: Αυτό με κάποια. Γιατί εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι από την ώρα που μπαίνουμε και έχουμε μπει ήδη σε πολλές υπηρεσίες, κυρίως στην πρόληψη,
1: ναι,
0: στη συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Ο φαρμακοποιός είναι απαραίτητος όχι μόνο για να χορηγεί τα φάρμακα στους ασφαλισμένους της περιοχής του, αλλά είναι και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία, όπως σας είχα πει και πριν, έχουμε αποδειχθεί ότι είμαστε χρήσιμοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, θα υπάρχει μέχρι ακόμη και επιδότηση, σκεφτόμαστε να ζητήσουμε. Όχι ότι θα γίνει αυτό, προς Θεού δεν είμαστε κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κυβέρνηση, ποια είναι η κυβέρνηση σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Εμείς όμως, με επιχείρημα την χρησιμότητα του φαρμακοποιού στο σύστημα, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα αυτών των φαρμακείων που δοκιμάζονται από το δημογραφικό. Και πιστεύω ότι όποιος και να είναι ο υπουργός, θα το ακούσει αυτό και πιστεύω θα κάνει αυτό που είναι καλύτερο για τον τόπο. Γιατί το όφελος θα είναι για τον πολίτη. Και βέβαια και για τον φαρμακοποιό που θα παραμείνει στη δουλειά του και δεν θα φύγει αυτό όπως όλοι οι άλλοι στο εξωτερικό.
1: Ναι, βέβαια, γιατί τώρα έτσι καθ' υπερβολή να το πούμε, έστω και ένας άνθρωπος να υπάρχει που να έχει ανάγκη το φαρμακείο του, το φαρμακοποιό του, το φαρμακό του, θα πρέπει το φαρμακό του, ο φαρμακοποιός του να είναι εκεί.
0: Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα κάποια χωριά, ειδικά σε κάποιους νομούς που είναι και απομακρυσμένοι, έτσι, μακρινάρι, όπως είναι ο Εύρος, Βόρειος Εύρος, ή εδώ σε εμάς, χωριά που είναι μακριά. Φανταστείτε, ας πούμε, η ευκολία που είχε ο πολίτης να βρει και η εύκολη πρόσβαση που είχε να βρει το φαρμακείο του, φανταστείτε να χρειαστεί να κατεβαίνει στην πόλη για να το κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε τόσο απλά στο χωριό του. Οπότε θα κοιτάξουμε και πιστεύω θα βρούμε βίγουα όταν. Και θα πετύχουμε.
1: Ναι, εδώ ο κοινός παρανομαστής είναι ο αλτρουισμός, η υπηρεσία στον άνθρωπο. Επομένως δεν νομίζω να.
0: Αυτό. Να γι' αυτό υπάρξει. Το ρόλο, γι' αυτό το λόγο, μάλλον, συγγνώμη, γι' αυτό το λόγο, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και θα δώσουμε ακόμη περισσότερη στη διαβίου εκπαίδευση του φαρμακοποιού. Θα ενισχύσουμε τον επιστημονικό του ρόλο όσο μπορούμε περισσότερο. Και οι υπηρεσίες που έχουμε προσφέρει στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία μέχρι τώρα και επί COVID, αλλά και μετά με τον εμβολιασμό ενηλίκων που έχει νομοθετηθεί, με τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ, με τα προγράμματα παχυσαρκίας και του παχαίου σεντέρου, και τώρα με τη διαχείριση χρονίων νοσημάτων που θα τρέξει σε λίγο. Δηλαδή, κοιτάμε πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη, δεν είναι πρωτόγνωρα.
1: Είχαμε πει ότι όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε και να κάνουμε μια εφόλιστη ύλη συζήτηση εδώ στο στούντιο. Επομένως, εσείς που είστε ο ειδικός, καταρτίστε έτσι έναν κατάλογο ενδιαφερόντων θεμάτων που αξίζει να γνωρίζει, να ενημερωθεί ο κόσμος, και αμέσως μετά έτσι τις θερινές έτσι διακοπές, ας το πούμε, να συνεννοηθούμε να το κάνουμε αυτό, έτσι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει όταν βγαίνουμε, αγαπητέ Γιάννη, όταν βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, να λέμε πράγματα που ωφελούν αυτόν που μας ακούει.
1: Έτσι.
0: Τώρα τον ακούει ο άλλος, ας πούμε, ότι ο φαρμακοποιός έχει το 33% ή το 1%, νομίζω δεν τους αφορά.
1: Εντάξει, και αυτά

0: ενδιαφέρον.
1: Αλλά είναι, είναι και αυτά.
0: Είναι πτυχία.
1: Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι όταν εγώ θα πάθω κάτι, όταν εγώ θα είμαι ασθενής ή αν είμαι ασθενής. Τι δικαιώματα έχω, τι συμφέροντα έχω, πού θα βρω, τι θα κάνω, πώς θα κινηθώ. Γιατί επίκεντρο πρέπει να είναι και είναι ο ασθενής σε όλα τα θέματα. Αν ο ασθενής δεν μείνει ωφελημένος, χάσαμε το παιχνίδι.
0: Το λέτε πάρα πολύ απλά, αλλά τόσο εύστοχα. Έτσι είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μα έτσι είναι, εννοείται.
1: Και επιχειρηματικά, αυτό είναι το διοντολογικό. Και επιχειρηματικά, να το πάρει κανείς. Ο κάθε επαγγελματίας, όταν δεν ενδιαφερθεί για τον πελάτη του, ο εστιατόρας, ο
0: κέρδος χωρίς ανθρωπιά, κύριε Τσαπέκο,
1: λοιπόν,
0: τώρα
1: δεν θα πάει ο ασθενής στον επαγγελματία αυτόν. Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, έτσι, και για τον ασθενή, πολλά ζητήματα, υπάρχουν αδικίες εις βάρος του ασθενή, και αυτά να τα πούμε και αυτά.
0: Να τα πούμε
1: βεβαίως.
0: Καλώς. Σας ευχαριστώ έτσι για αυτήν την πρώτη...
1: Τίποτε. Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ.
0: Ας τη θεωρήσουμε εισαγωγή αυτή τη συζήτηση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
1: Απλώς είναι ευκαιρία να πούμε και μια νέα διάταξη που βγήκε, που αφορά τον κόσμο. Λοιπόν, επειδή υπήρχαν τον τελευταίο καιρό, και εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά τον τελευταίο καιρό επιδεινώθηκε η κατάσταση, υπήρχαν συγκρούσεις στα διανεκτερεύματα φαρμακεία με διάφορους πελάτες, οι οποίοι θέλουν να πάρουν, ας πούμε, παράδειγμα, ένα καλλιντικό τη νύχτα ή οδοντόβρυζες ή αποτριχτικά, δηλαδή πράγματα που δεν ήταν φάρμακα. Βγήκε μια νέα διάταξη πλέον που αφορά τις διανυκτερεύσεις των φαρμακείων.
0: Κύριε Τσαπέκο, πριν συνεχίσετε να ρωτήσω, πραγματικά δηλαδή υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί άνθρωποι που προστρέχουν στα διανυκτερεύοντα φαρμακεία για τέτοια θέματα και όχι για...
1: Δηλαδή... Δεν φαντάζεστε πώς...
0: Σοβαρά, απίστευτο μου φαίνεται.
1: Και με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή, και ταλαιπωρείται ο φαρμακοποιός που διανυκτερεύει και λοξοδρομεί από το ρόλο του που έχει να χορηγήσει φάρμακα, ενδεχομένως σε κάποια
0: χάνει χρόνο.
1: Δηλαδή, βέβαια, προαιρετικά... Το αφήνει ο νόμος προαιρετικά, αν θέλει κάποιος φαρμακοποιός να το κάνει. Αλλά όμως δεν πλέον, για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση όλη, ο νόμος λέει ότι για ποια πράγματα υποχρεούται ο φαρμακοποιός να σε εξυπηρετήσει. Μάλιστα. Και τα διαβάζω λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου τη διάταξη και λέει για τα φάρμακα πρώτον, είτε είναι συνταγογραφούμενα είτε μη. Δηλαδή και να θέλει κάποιος μια βολταρέν, είμαστε υποχρεωμένοι να τη δώσει. Έτσι. Ή θέλει ένα ντεπών, ή θέλει ένα αλγητικό. Λέω τώρα μερικά.
0: Λογίζεται ως φάρμακο το οποίο το χρειάζεται εκείνη την ώρα ο άνθρωπος.
1: Υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών. Γάζες, πράγματα, όλα αυτά που αφορούν πρώτες βοήθειες. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Έτσι. Διαιτητικά σκευάσματα ειδικής διατροφής και τα βρεφικά γάλατα. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά, ό,τι άλλο γαλλικό, είτε είναι, ξέρω εγώ, κάτι, ένα παραφάρμακο που δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος ο φαρμακοποιός να το...
1: Ναι. Ωραία. Άσχετα όμως, αν ο φαρμακοποιός ο ίδιος διατίθεται και θέλει να το εξυπηρετήσει αυτό το κομμάτι, αυτό ο νόμος το αφήνει.
0: Ωραία. Αλλά κύριε Τσαπέκο, θα ήθελα να επαναλάβουμε ξανά τις κατηγορίες των προϊόντων των φαρμακευτικών για τα οποία υποχρεούται ο φαρμακοποιός να εξυπηρετήσει ο διανυκτερεύων. Να τα ξαναπείτε.
1: Είναι τα φαρμακευτικά συσκευάσματα, τα φάρμακα, είτε είναι συνταγογραφούμενα είτε είναι μη. Το υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σαν τέτοια να πούμε παράδειγμα είναι ταινίες μέτρης σαχάρου, ας πούμε ένα παράδειγμα. Διαιτητικά σκευάσματα ειδικής διατροφής και
0: τα
1: βρεφικά γάλατα.
0: Επομένως, όσοι μας ακούνε να ξέρουν ότι αυτά είναι υποχρεωμένος ο διανυκτερεύων φαρμακοποιός να τους τα δώσει.
1: Αλλά καλό είναι για όλα τα υπόλοιπα να μην χτυπάνε το κουδούνι του διανυκτερεύοντα, να τον αφήνουν στην ηρεμία του, γιατί και αυτός πρέπει να ξεκουραστεί για να μπορεί, ας πούμε, να αποδώσει στα υπόλοιπα που υποχρεούται να κάνει. Και κάτι τελευταίο, ότι όλα αυτά. Όλα αυτά, παρά τις καλές σχέσεις που έχουμε με την κυβέρνηση, δεν ζητήσαμε, όπως γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μπει μια ιδιαίτερη αμοιβή για τη νύχτα. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι αυτό τον καιρό αυτό το διάστημα, αυτά τα χρόνια είναι δύσκολο για τον πολίτη και το αφήνουμε έτσι.
0: Ενώ στο εξωτερικό υπάρχει,
1: Ναι, στο εξωτερικό υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα γενικές γραμμές.
0: Αυτή η διάταξη για τα διενυκτερεύοντα και τα προϊόντα που μπορεί να δώσει είναι σε ισχύ, ξεκίνησε.
1: Βέβαια, ναι, έχει κοντά, είναι στο δίμηνο κοντά.
0: Μάλιστα. Επομένως, να το γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπέκο, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο, την ενημέρωση και θα τα πούμε σύντομα εφόλης η σύλληψη. Συγχαρητήρια και πάλι για την επανεκλογή σας. Το ξαναλέω γιατί έχει τη σημασία του, άσχετα αν εσείς είστε σεμνός και ταπεινός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο, έτσι. Ας μην ενοχλούμε τους διανυκτερεύοντες φαρμακοποιούς για καλλιντικά, για οδοντόβουρτσες, για νήματα δοντιών, για τέτοια, ας πούμε, έτσι. Μας είπε ο κύριος Τσαπέκος ποια είναι τα προϊόντα τα οποία είναι υποχρεωμένος φαρμακοποιός να μας τα δώσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι στην διακριτική του ευχέρεια ή να μας τα δώσει ή να αρνηθεί να μας εξυπηρετήσει. Να το ξέρουμε.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε ένα θέμα που κάμποσες μέρες τώρα το δεν μας απασχόλησε, κάπου έγινε και συνήθεια ίσως, αλλά έχουμε ακόμη πάλι ένα κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων στη Ροδόπη. Μόνο η Ροδόπη έμεινε δραστήρια εντός εισαγωγικών σε αυτό το κομμάτι. Τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει ευθύς αμέσως ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς, και τον ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά. Κύριε Φωτεινιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρακόπουλε. Δυστυχώς, καλά το είπατε, αυτή η δραστηριότητα μόνο στη Ροδόπη υπάρχει, στην ίση επίπεδο περιφέρειας. Και ελπίζουμε να μείνει μόνο στη Ροδόπη.
0: Ναι.
1: Έστω, μπορεί να είναι κακό για τη Ροδόπη. Αλλά το να έχει σταματήσει τους υπόλοιπους τέσσερις νομούς ή περιφερειακές ενότητες, όπως θέλετε να πείτε το, είναι έστω κάτι το αισιόδοξο.
0: Οι υπόλοιποι νομοί σχεδόν από την αρχή του έτους νομίζω είναι καθαροί.
1: Σχεδόν από την αρχή του έτους, ναι, τον Μάρτιο σχεδόν έχουν καθαρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερο τον Μάρτιο δηλαδή. Ναι. Τα τελευταία κρούσματα της Ροδόπης ήταν τον Μάρτιο του 26, όπως και της Ξάνθης, όπως και της Καβάλας. Ο Έμπρος από το 25 έχει να εμφανίσει κρούσμα, τον Δεκέμβρη δηλαδή, κάπου εκεί ήταν τα τελευταία κρούσματα που εμφάνισαν ο Έβρος.
0: Ναι. Ξάνθη Καβάλα Δράμα είπαμε Μάρτιο.
1: Okay. Ναι, Καβάλα Δράμα, Ροδόπη ήταν το Μάρτιο.
0: Και Ροδόπη.
1: Και Ροδόπη, ναι, ήταν τα κρούσματα του Μάρτιο. Αλλά δυστυχώς στη Ροδόπη εμφανίστηκαν ξανά. Εδώ και 1,5 μήνα μας εκδηλώνονται.
0: Δηλαδή τον τελευταίο 1,5 μήνα πόσα περίπου έχουμε?
1: Γύρω στα είναι 8 κρούσματα.
0: Το τελευταίο?
1: Το τελευταίο ήταν χθες, θα γίνει θανάτωση. 22 εβδόμου κάναμε θανάτωση χθες στις Σάπες.
0: Έχουμε αριθμό ζώων ή όχι ακόμα?
1: Περίπου τα 1500 είναι.
0: Α, πολλά.
1: Ναι, είναι 8 κοπάρια, δηλαδή από τον Ιούλιο και τον Ιούνιο. Είναι γύρω στα 1500 ζώα που μπαίνουν στο άθροισμα,
0: ναι,
1: των θανατοθέντων, ναι, ζώων, ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι, της Ροδόπης.
0: Κύριε Φωτεινιά, είναι πάλι κατά εκεί, κατά τις Σάπες, σε εκείνο το Δήμο?
1: Ακριβώς, είναι εκείνη η περιοχή, αλλά εμφανίζονται δυστυχώς σε καινούργια χωριά και αυτό είναι το ανησυχητικό. Δηλαδή...
0: Άρα έχουμε μετάδοση.
1: Υπάρχει μια μετάδοση, υπάρχει μια κινητικότητα. Του ιού θα έλεγα και ίσως κινητικότητα και των κτηνοτρόφων. Δηλαδή δεν εξηγείται όταν έχουμε όλο τον Ιούνιο μέχρι τις 9 Ιούλη είχαμε κινητά συνεργεία απολύμασης. Υπήρχαν τα αυτοκίνητα που μπορούσαν με τον ανάδοχο όπου μπορούσε να σταματήσει κάθε κτηνοτρόφος να απολυμανθεί.
0: Δεν το κάνουν όλοι προφανώς.
1: Και δεν το κάνει κανένα σχεδόν. Τι να λέμε, δεν είναι ότι όλοι δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι απολυμάνθηκαν.
0: Ναι.
1: Δεν αντιλαμβάνονται με τι ασχολούμαστε τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε κουραστεί να συμβασιοποιούμε, ναι, να συμβασιοποιούμε αναδόχους για θανατώσεις, για απολυμάνσεις, για προμήθειες υλικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κτηνιατρική έγινε μια τέτοια υπηρεσία που μόνο στο πεδίο ασχολούνται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνετε δουλειά γραφείου.
1: Κάνουμε δουλειά γραφείου
0: για κάτι όμως που στο πεδίο είναι ένα βαρύλι χωρίς πάτο.
1: Που το πεδίο δεν δίνεται η ανάλογη, ναι, σημασία από τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Και πάνω σε αυτό, πριν φύγω για μία εβδομάδα περίπου, γύρω στις 6-7 του μηνός, εξέδωσα ένα καινούργιο έγγραφο όπου έδινα αυτές τις ανησυχίες μου προς το Υπουργείο και στις περιφερειακές ενότητες, όπου το ζητούσα αυξημένο έλεγχο των κρουσμάτων που εμφανίζονται, αυξημένη επιδημιολογική διερεύνηση, να ψάξουμε να δούμε πού οφείλεται η μετάδοση και όταν...
0: Δηλαδή τι παραπάνω, όταν λέτε αυξημένη, τι παραπάνω δηλαδή, ενέργειες, ποιες παραπάνω ενέργειες?
1: Κοιτάξτε λίγο, να μπούμε στην ουσία.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια κάνει κάποιες δράσεις.
0: Ναι.
1: Δώσαμε απολυμαντικά.
0: Ναι.
1: Ελάτε πάρτε τα. Δεν θα πάμε στην πόρτα σας τα δώσουμε.
0: Θα γίνει
1: και αυτό στο τέλος. Το έχουμε κάνει. Στην αρχή πήγαμε στο χωριό.
0: Το θυμάμαι.
1: Έτσι. Τώρα τους λέμε εδώ είναι, ελάτε πάρτε τα.
0: Ναι. Δεν έρχεται κανένας.
1: Ξέρουν ακριβώς. Έχουμε σταθμούς απολύμασης. Ήρθες να πάρεις απολυμαντικό, κύριε Πετρακόπουλε? Όχι. Ναι. Σταμάτησε, κύριε Πετρακόπουλε, εσύ που είσαι κτηνοτρόφος. Τώρα συγγνώμη για το.
0: Όχι, ναι, καλά λέτε. Επομένως λέτε να ελέγχονται.
1: Στους σταθμούς απολύμασης που έχουμε, που είναι δωρεάν.
0: Αν είχε σταματήσει, θα ήσουν καταγεγραμμένο στη λίστα.
1: Θα ήσουν καταγεγραμμένο στη λίστα. Δεν είσαι καταγεγραμμένο. Άρα, ποιες είναι οι ενέργειες που έκανες για να προασπίσεις το κοπάδι σου? Αναστέλουμε την πληρωμή. Σταμαφρενάρουμε την πληρωμή. Σωστά. Μέχρι τη ερεύνηση του περιστατικού. Να δούμε, να ακούσουμε, να ρωτήσουμε τη γειτονιά ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Μέχρι και τον παπά της ενορίας, μέχρι και το χόντα της, της ναι. περιοχής. Ναι. Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε τους πάντες να δούμε τι έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Θα παραπέψουμε στον εισαγγελέα. Ναι, στον εισαγγελέα, αν διαπιστωθεί κάτι που δεν έγινε σωστά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς
0: το Υπουργείο πώς τη βλέπει αυτή την.
1: Το Υπουργείο μας λέει έπρεπε να τους έχετε στείλει ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, είμαστε το Υπουργείο.
0: Και οι έλεγχοι αυτοί από ποιον θα γίνουν, κύριε Φωτεινιά? Εσείς δεν έχετε προσωπικό για τα βασικά?
1: Κοιτάξτε λίγο. Αυτή τη στιγμή στην ΠΕ Ροδόπης υπηρετούν τρεις στρατιωτικοί κτηνίατροι. Έτσι, είναι οι τρεις μόνιμοι που ασχολούνται όλη την ημέρα με τα διοικητικά. Έχουμε τα παιδιά που είναι πανδρών, τέσσερα παιδιά, τα λιπάνο σήματα, τα εξωτικά, που θα ασχοληθούν με την ευλογιά. Οπότε. Υπάρχει κόσμος, έχουν γίνει και δύο καινούργιες συμβάσεις εργατικού προσωπικού για να βοηθήσει στη μετακινήση και όλα τα σχετικά που υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει κόσμος για να δούμε από μια άλλη άποψη, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο το Υπουργείο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πέσει αίμα, κύριε Πετρακόπουλο.
0: Άρα
1: δεν μένουν στην έχουμε ευλογιά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε να μας πείτε γιατί έχετε ευλογιά και τι, το πρώτο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τι πρόστιμα βάλατε.
0: Ναι. Εμείς δεν έχουμε βάλει πρόστιμα.
1: Εμείς δεν έχουμε βάλει. Θα έρθουμε εμείς να σας τα βάλουμε σε εσάς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα αυτή η αυξημένη, ο αυξημένος έλεγχος των αιτιών, η διαρεύνηση των αιτιών,
1: ναι,
0: θα ξεκινήσει να γίνεται.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει.
0: Α, βάσει αυτού του εγγράφου του δικού σας.
1: Πριν δύο εβδομάδες αυτό, θεωρητικά έχει ξεκινήσει να γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και βάσει αυτού έγινε και μια καταγγελία προχθές και μια θανάταση κοπαδιού παράνομης ανασύστασης στη Ροδόπη. Κάποιος που είχε 15 ζώα που μπήκανε παράνομα, καλό είναι να το δημοσιοποιήσουμε την εκπομπή σας. Κάποιος που είχε βάλει 15 ζώα παράνομα σε μαντρί.
0: Είχε θανατωθεί το κοπάδι του.
1: Είχε θανατωθεί, είχε αποζημιωθεί. Τα έβαλε χωρίς επίσημα έγγραφε, χωρίς αδειοδότηση στην ιατρική υπηρεσία.
0: Και πώς θα τα αξιοποιούσε αυτά τα ζώα,
1: δηλαδή. Οδηγήθηκε προς τον εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Έτσι αυτόφορο κατευθείαν, σήμερα ελευθερώθηκε αν δεν κάνω λάθος και τα ζώα του θανατώθηκαν. Τώρα πώς θα τα αξιοποιούσε, δεν ξέρω.
0: Θα προσπαθούσε να βρει κάποιον τρόπο.
1: Αν το θεωρούν ότι είναι μέσω απασχόλησης 15-20 προβατάκια, γιατί μας το έχουν πει πάρα πολύ ότι θέλουν να βάλουν γιατί δεν μπορούν να δουν άδειο το μαντρί του, γιατί δεν έχουν να ασχοληθούν.
0: Ναι, και
1: το
0: καλά.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε το συναισθηματικό, αλλά άλλο το συναισθηματικό, άλλο το.
1: Ακριβώς. Όταν υπάρχει εντολή από το Υπουργείο που σου λέει κανένας, εννοούμε κανένας.
0: Βέβαια. Άρα λοιπόν, κύριε Φωτεινιά, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε, λέτε, διαπιστώσεις, δηλαδή μετά τους ελέγχους. Γιατί προηγουμένως είπατε εδώ ψάχνουμε να βρούμε ποιοι έκαναν απολύμανση, όχι ποιοι δεν έκαναν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το αποτέλεσμα σε λίγες μέρες θα είναι εντυπωσιακό, φαντάζομαι.
1: Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 3 κρούσματα που εκδηλώθηκαν, όπου θανατώθηκαν από την Παρασκευή μέχρι και χθες.
0: Τα 3 από τα 8 λέτε.
1: 3 από τα 8.
0: Ναι, όχι, άλλο λέω. Θα κάνετε ελέγχους τώρα από τους, από τις κινητές μονάδες απολύμανσης.
1: Ναι,
0: από εκεί θα διαπιστώσετε ότι από τους τάδε 50 κτηνοτρόφους της περιοχής πέρασαν μόνο οι δύο, ξέρω εγώ.
1: Πέρασαν μόνο οι δύο, οι υπόλοιποι τι κάνουν.
0: Ναι. Άρα θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία προσεχώς.
1: Κοιτάξτε λίγο. Θεωρώ ναι, θα τα έχουμε.
0: Θα μου πείτε υπηρεσιακά θέματα είναι αυτά, αλλά τώρα.
1: Όχι, αλλά μπορώ να πούμε ένα νούμερο οχημάτων που φρικάστηκαν στο διάστημα. Ας πούμε η παροχή υπηρεσίας που δώσαμε ότι για απολυμάνσεις, για τα κινητά στη διαπολύμανση ήταν 40 ημερών. Μπορούμε να βρούμε ότι μέσος όρος οχημάτων που πέρασαν την ημέρα ήταν 5, 7.
0: Ναι.
1: Η σύνολο οχημάτων που πολεμάθηκαν τόσα. Θα είναι τα ίδια, δεν μας πειράζει.
0: Ναι, αλλά αυτά μπορούμε να τα, δεν πρέπει να τα αντιστοιχίσουμε με τις δηλωμένες κτηνοτροφικές μονάδες για να δούμε από πού ήταν αυτά τα οχήματα.
1: Λίγο δύσκολο είναι αυτό να γίνει.
0: Α, δεν γίνεται τώρα, έτσι καταγραφή.
1: Όχι. Γίνεται καταγραφή των οχημάτων. Έτσι. Αλλά,
0: αλλά χωρίς να ξέρουμε από ποια μονάδα είναι το όχημα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε τον οδηγό. Έτσι, αν ο οδηγός είναι ο ιδιοκτήτης, ναι. Αν είναι η γυναίκα του, δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια ασάφεια τώρα εδώ. Ναι. Σύζυγός, όχι, εγώ νόμιζα ότι θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ότι από τις τόσες και τις τάδε κτηνοτροφικές μονάδες απολυμάνθηκε μόνο ο Γιώργος, ο Γιάννης και η Σοφία. Οι υπόλοιποι δεν ήρθαν, ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί όμως να πέρασαν και τα παιδιά του Γιώργου, του Γιάννη και της Σοφίας που δεν τα γνωρίζω εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα μπορούσαν να έχουν όμως έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν ότι ανήκουμε σε αυτή τη μονάδα. Εντάξει, με αυτή την έννοια.
1: Εντάξει, αυτό δεν το ψάχνει η πολυ εταιρεία. Δεν κάθεται να ψάχνει τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Η υπηρεσία, όχι η εταιρεία. Τώρα εντάξει.
1: Ναι, η υπηρεσία, κοιτάξτε λίγο. Η εταιρεία που κάνει την απολύμανση. Έτσι, παίρνει στοιχεία. Όχημα και ο οδηγός.
0: Σύμφωνοι, ναι, ναι.
1: Έτσι, από εκεί πέρα.
0: Όχι, αυτό λέω, επειδή είπατε μια αυξημένη ένταση έλεγχο, ίσως νόμιζα θα τους δίνατε οδηγίες να εντοπίζετε, να ελέγχουν και από ποια μονάδα προέρχονται.
1: Πολύ καλά το λέτε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το κάναμε. Ναι. Εμείς θα πάμε αυτούς που προσβληθήκανε να δούμε τι μέτρα εφαρμόσανε.
0: Α, ξεκινάμε από εκεί.
1: Θα ξεκινήσουμε, ναι, από εκεί, δεν θα πάμε από την. Καλή ιδέα δίνεται. Να δούμε γιατί οι υπόλοιποι δεν περνάτε, παιδιά. Ναι, σωστά. Να το πάμε από την ανάποδη.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν μπορούσε
0: το
1: να γίνει γι' αυτό. Απλά, ναι. Απλά θα πρέπει να.
0: Επομένως, τώρα θα ελέγξετε τους τελευταίους 8, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Πόσοι από αυτούς είχαν απολυμανθεί και πόσοι όχι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό.
1: Δεν μπορεί. Χθες είδα έναν που θανατώθηκε και μου λέει: πού ήταν αυτά τα συνεργεία? Εγώ δεν τα είδα. Και τι έκανε, λέω. Και τι έκανε. Την υπλογιά και βρήκε πού ήταν, λέω.
0: Ναι.
1: Τα κινητά συνεργεία δεν τα έβλεπε στον δρόμο τη ημέρα.
0: Μήπως τα κινητά θα πρέπει να είναι σταθερά, κύριε Φωτεινιά?
1: Σταθερά σημεία είναι. Σταθερά
0: όχι,
1: σημεία,
0: να είναι μονίμως σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην έχει το άλοθη ο άλλος να πει δεν τα βρήκα.
1: Είναι κάθε φορά, ναι, στο σταθερό σημείο. Ναι, έχουμε. Ξέρουμε ότι είναι εκεί στη Λοβίτη. Ξέρουμε, ναι, ότι είναι εκεί στη διακλάδωση με τον Ίασμο. Ξέρουμε ότι είναι.
0: Καθημερινά, με συγκεκριμένο ωράριο.
1: Καθημερινά, βέβαια.
0: Και το γνωρίζουν αυτό προφανώς οι κτηνοτροφοί.
1: Το γνωρίζουν. Έχουμε βάλει τελευταίο τύπο. Έχουμε, ναι, εκδώσει η τοπική υπηρεσία.
0: Δεν μετακινούνται δηλαδή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι εδώ και μετά πάω στην άλλη μεριά?
1: Όχι, απλά το Σάββατο, ας πούμε, την Παρασκευή ή το Σάββατο, ναι, μεταφέρεται σύμφωνα με τα παζάρια που γίνεται.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Okay. Γίνεται στο Σαψί. Άρα, ναι, θα δώσουμε και τα τρία έμφαση εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυριακή γίνεται το παζάρι, το Σάββατο γίνεται το παζάρι στην Κομωτινή. Θα δώσει η έμφαση εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Ότι την Πέμπτη είναι στον Ίασμο.
0: Οπότε δεν έχουν δικαιολογία ότι δεν τα βρήκα, εντάξει.
1: Όχι, τώρα, βέβαια. Ναι. Όχι, βέβαια, λίμωνο τώρα. Μιλάμε για πράγματα που θέλουμε να εφαρμοστούν, θέλουμε να κατανοήσουν και να νιώσουν τη δικιά μας την αγωνία.
0: Επομένως, ένα συμπέρασμα είναι ότι οι κτηνοτρόφοι των άλλων νομών λειτουργούν με περισσότερη ευσυνειδησία, ενώ οι δικοί μας εδώ κάπου αδιαφορούν.
1: Κάπου έχουμε χάσει το...
0: Ναι.
1: Την όλη.
0: Πρέπει να πέσουν ποινές, ίσως. Τι να πω, ξέρω εγώώ.
1: Ίσως.
0: Τα πρόστιμα που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το δίκιο, ναι, που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Για να γίνει συνειδησμός και γνώση προς όλους.
0: Ναι.
1: Και συμμόρφωση.
0: Ναι, διότι ζυγώνουμε τον Αύγουστο που θα συμπληρώσουμε 2 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και η Ροδόπη εξακολουθεί να έχει κρούσματα σε αντίθεση με τους άλλους νομούς.
1: Τον Αύγουστο πριν 2 χρόνια είχαμε την Πανόλη. Έφυγε η Πανόλη. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ξεκίνησε, 20-29 Σεπτέμβρη ξεκίνησε η Ευλογιά. Χοντεύουμε 2 χρόνια. Πόσο
0: στη Ροδόπη,
1: πράγμα.
0: Στον Εύρο τον Αύγουστο δεν είχε σκάσει.
1: Τον Αύγουστο, ναι, 18 Αυγούστου είχε ξεκινήσει εκεί πέρα. 18-22 Αυγούστου θα νοτώσαμε.
0: Ναι. Τι θα έλεγα. Τίποτα, τι να πω τώρα.
1: Τίποτα, δύσκολα είναι.
0: Είναι αυτό που λέτε, τουλάχιστον να μείνει στη Ροδόπη, να μην έχουμε.
1: Να μην πάμε παραπέρα, ακριβώς, να μην έχουμε επέκταση, ας μείνει εδώ, αλλά να το ελέγξουμε και να τελειώνουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα κρούσματα, να μην κάνουμε ενημέρωση, τουλοκαρδανία και εκεί γίνεται κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώς εκδηλώθηκαν σε νομούς στην Ήπειρο που δεν είχε εκδηλωθεί το νόσημα. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Αυτό δεν έχουμε, ευτυχώς.
1: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει στην Ελλάδα την Μυτιλίνη.
0: Ναι, ναι, εκεί είχε περιοριστεί.
1: Εκεί έχει περιοριστεί.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, ναι. Ωραία.
1: Εγώ το βλέπω σαν Ελλάδα, γιατί...
0: Ναι, εννοείται. Κύριε Φωτεινιά, επομένως, στον Εύρο θα ξεκινήσει... Από ό,τι φαίνεται, η διαδικασία επανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, έτσι, συμπληρώνεται το εξάμεινο.
1: Όχι. Όχι. Όχι, δεν αφήνει αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν είπαμε εξάμεινο.
1: Τα μέτρα, ναι, καλά το είπατε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, το τελευταίο της έγγραφα, έβγαλε όλη την Ελλάδα σε ζώνη προστασίας επιτήρησης, όλη την Ελλάδα, μέχρι 31 Δεκάτου.
0: Τώρα και αυτή, εντάξει, δηλαδή τι σχέση έχει ο Εύρος με το Μεσολόγγιο, ας πούμε.
1: Και όμως αυτό το πράγμα ήταν πρωτόγνωρο όταν μας ήρθε η απόφαση αυτή, μείναμε άναυδοι και πραγματικά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση.
0: Διαπραγμάτευση, ναι, δηλαδή περιμένουμε τώρα να περάσει εξάμηνο σε όλη την Ελλάδα.
1: Όταν θα σταματήσετε, λέει, ελάτε πείτε μας. Μη μας ενοχλείτε.
0: Αυτό είναι καινούργια ενημέρωση, τελευταία ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, είναι τελευταία ενημέρωση γύρω στις 1 του μηνός είχε βγει την Ευρώπη. Ότι μέχρι 31 Δεκάτου έχετε κλειστές τα ζώνη. Μέχρι τότε θα αρχίσουμε να φάμε το σαρμά, τον περάκι, το κοκορέτσι μας.
0: Δεν το κατάλαβα το τελευταίο που είπατε.
1: Αφού πετάμε τα σπλάχνα. Πετάμε τα σπλάχνα σε όλες αυτές τις περιοχές. Όταν είναι ζώνη περιορισμού, όταν υπάρχει ζώνη περιορισμού, τα σπλάχνα τα πετάμε. Επομένως δεν θα μπορούμε να κάνουμε ούτε κοκορέτσι, ούτε σαρμάδες. Ούτε τίποτα. Μόνο κρέας.
0: Ναι, εννοείται τώρα για αυτούς που πηγαίνουν τα ζώα τους στο σφαγείο.
1: Στο σφαγείο, ναι. Ακριβώς.
0: Και ναι. Ανήκουν στη ζώνη των κρουσμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που όλη η Ελλάδα πήγε μέσα στη ζώνη των κρουσμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, όλη η Ελλάδα πετάει.
0: Λέτε δηλαδή μέχρι του χρόνου το Πάσχα να έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: Από τη στιγμή που είμαστε σε ζώνη
0: προστασίας. Σωστά. Ναι, τι είναι 6 μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να πάνε μόνο από περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη για να μείνουν τα σπλάχνα μέσα και αυτά είναι πολύ ελάχιστα. Σύμφωνα με την επέκταση του νοσήματος.
0: Ναι, σωστά. Αφού σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Καλά, άντε πες ότι με τα αντεράκια θα κάνουμε υπομονή καλοφαγάδες και θα στερηθούμε το κοκορέτσι. Λέω τώρα έτσι σχηματικά το λόγο. Το να μην μπορεί να κάνει επανασύσταση ζωικού κεφαλαίου ο κτηνοτρόφος.
1: Αυτό είναι όντως πραγματικά δύσκολο, το κατανοούμε, αλλά και φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια ανάλογη, επειδή υπάρχουν και ερωτήματα, τι θα γίνει για φέτος, θα υπάρχει μια ανάλογη χρηματοδότηση από το Υπουργείο, όπως έγινε πέρυσι.
0: Στήριξη στον κτηνοτρόφο,
1: δηλαδή. Για την απώλεια εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Με μια ενίσχυση προς κτηνοτρόφους, όπως υπήρχε και πέρυσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε σταματημό δεν έχει το πρόβλημα. Συνεχώς γεννάει άλλα προβλήματα. Τι να πω. Καλή δύναμη να ευχηθώ για πολλωστή φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Και μακάρι να είναι η τελευταία φορά που μιλάμε με κρούσμα.
1: Τι να πω, ξέρω. Και εγώ το εύχομαι.
0: Πότε είπατε. Χθες. Τι να λέμε.
1: Χθες
0: ήταν το τελευταίο. Μάλιστα. Κύριε Φωτεινιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Τώρα, παιδιά, κάτι... Εντάξει, απευθύνομαι στους κτηνοτρόφους τώρα. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται Εύρος, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα να προσέχουν να μην έχουν κρούσματα και εμείς εδώ τώρα 8 κρούσματα σε 1,5 μήνα. Δηλαδή, σε 6 περίπου εβδομάδες 8 κρούσματα. Δηλαδή, τουλάχιστον ένα κρούσμα τη βδομάδα. 1500 ζωντανά θανατώθηκαν. Κρίμα δεν είναι τώρα. Και επειδή διαιωνίζεται ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, προφανώς και όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και σου λέει εξάμεινο καθαρό για επανασύσταση, εφόσον καθαρίσει επί εξάμεινο όλη η επικράτεια. Τώρα για ποιο λόγο το φαντάζομαι εδράζεται κάπου αυτό το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να πω. Εντάξει, τα ανταράκια και τα σηκωτάκια για το κοκορέτσι, τι να κάνουμε. Ας τα στερηθούμε. Αλλά το θέμα είναι πώς θα κάνουν οι άνθρωποι τώρα καινούργια κοπάδια. Άλλος πήγε, έβαλε 15 ζωντανά, έφαγε και το πρόστιμο, πήγε και αυτόφορο, του θανατώσαν και τα ζώα. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ρε παιδιά. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου σε πολύ λίγα λεπτά για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούκολου, εκλεκτός συνάδελφος με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και για σήμερα. Ευχαριστώ την Εμή Αδαμίδου για τη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, ίσως μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενάτη,

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Ναχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της σκευωρίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Φάντομα μάλια από μια πολύ μεγάλη κυρία του παγκόσμιου τραγουδιού από την Πορτογαλία, την Αμάλια Ροδρίγκες. Οι Πορτογάλοι λέγανε ότι ήταν ο πιο όμορφος ήχος μετά τη σιωπή. Και νομίζω ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να διαφωνήσουμε με τους Πορτογάλους για αυτή την πολύ ωραία μαγική διαπεραστική φωνή που είχε πάντα η Αμάλια Ροδρίγκες. Θυμίζουμε ότι είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1920. Ήταν η βασίλισσα των Φαρδών. Τα Φαρδών είναι για την Πορτογαλία κάτι αντίστοιχα με τα δικά μας τα ρεμπέτικα, αλλά σε μια πιο μελαγχολική εκδοχή. Και όσο ζούσε, ήταν η πραγματική βασίλισσα αυτού του είδους του τραγουδιού στην Πορτογαλία και άφησε και τη δική της την παρακαταθήκη. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και σήμερα. Είναι η εκπομπή «Εμείς οι Άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου για αυτό το πρώτο μέρος μέχρι τις 12. Στην τράπεζα του ήχου η Ευημιουένια Αδαμίδου για την σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλα, την Εύτορη Σκιάδας, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι και με αυτούς. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM στην Κομωτινή και 91,2 FM επίσης εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης. Στην ΕΡΤ Καβάλα στην συχνότητα 96,3 και στην ΕΡΤ Ρωσιάδα στη συχνότητα 103,5 FM. Μπορείτε να μας ακούσετε και χαιρετούμε όλο τον κόσμο σε όποια γωνία κι αν βρίσκεται της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ό,τι κάνει, ελπίζουμε να είναι δημιουργικό αυτό που κάνει. Να θυμίσουμε ότι είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτή την εκπομπή είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά την δική σας, της φωνής σας, αλλά και την ανάσα σας. Είναι το 2530-1-0-229-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση στο comotinis.papakia.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα με λατινικούς χαρακτήρες τη φασία του Κομωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Θυμίζουμε σήμερα γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, η Εζεκέλ Πελαγία Πελαγιός. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Στο χέρι μας είναι να το καταφέρουμε. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σεγάμ. Πάμε τώρα να κάνουμε και ένα μικρό γύρο με τίτλο στον κόσμο να δούμε τι συμβαίνει. Είχαμε τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύει νέα σειρά βομβαρδισμών στο Ιράν. Αποτέλεσμα αυτών δύο νεκροί, 11 τραυματίες από τον στρατό, από τις επιθέσεις που έγιναν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Αναρχή, όπως είπα, από το Ιράν. Ενώ ο επικεφαλής διαμαρμαδευτής του Ιράν λέει πως κανείς δεν θα πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή εάν η Τεχεράνη δεν μπορεί να πουλήσει το δικό του πετρέλαιο. Στο παιχνίδι έχουν μπει και οι Χούθι, οι οποίοι λένε ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία έχει επιβεβαιώσει ότι η τάνκερ της χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ιράν λέει πως σταμάτησε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό τρόμους, ενώ η Βρετανία αποσύρει τους διπλωμάτες που είχαν μείνει για την ώρα στο Ιράν. Στη Βουλγαρία τώρα η Βουλή ενέκρινε την στάθμιση αεροσκαφών αναεφουδιασμού των ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας παρά τις προειδοποιήσεις του Ιράν και στην Μέση Ανατολή θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα εκεί στην Παλαιστίνη. Οι 12 Παλαιστίνοι από το χώρο του ποδοσφαίρου που σκοτώθηκαν στη Γάζα ήταν μέλη ενόπλων δυνάμεων και οργανώσεων, λέει η ανακοίνωση από την πλευρά των Ισραηλινών. Διαψεύδει αυτή την είδηση, η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία. Άνθρωποι κάθε μέρα χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί απλώς κανείς μπορεί να τους βάλει σε ένα κολαχά, σε μια κολαχαρτή και να θυλίξει αυτή την περίφημη υπόθεση της τρομοκρατίας. Ακόμα και τα παιδιά, τα 7χρονα, σε αυτά εντάσσονται έτσι όπως έχουν τα πράγματα, που δεν έχει τελειωμό. Στο Ισραήλ, το επικεφαλής της Μοσάν ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για διαβουλεύσεις σχετικά
με τον πολέμο στο Ιράν, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εγκρίνει στρατιωτικές δαπάνες 1,15 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2027. Είναι ένα τερατώδης ποσό για εξοπλισμούς. Και έχουμε τη συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας των ΗΠΑ με την Σαουδική Αραβία. Στο άλλο μεγάλο μακροχρόνιο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γκούτκοφ και Κουσνέρ για την αναζωογόνηση των διπλωματικών πασπορτιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Επίσης, ο πρόεδρος Ζελένσκι συζήτησε στο Κίεβο θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Και στα μέτωπα τώρα, ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδυσσό από εκείνη την πλευρά. Στη Γερμανία τώρα, το Βερολίνο έχει δηλώσει άγνοια σχετικά με μυστική συνάντηση Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στον Μπακού. Τη συνάντηση όμως την επιβεβαίωσε ο Αζέρος πρόεδρος, ο κ. Αλίεφ. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, η γερμανική μονάδα παραγωγής πυρηνικού καυσίμου έλαβε άδεια επισήμως από την γερμανική κυβέρνηση για να συνεργαστεί με την ρωσική Ροσατόμ. Στο σκάνδαλο του Epstein που συγκλονίζει πολλές χώρες, στη Γαλλία μετά την αυτοκτονία του Ζαν Λιγκ Μπρινέλ, νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο έτερος ατζέντης μοντέλων Ντάνιελ Σιάντ, με πολλά ερωτηματικά να παραμένουν στο κεφαλί των πολλών ανθρώπων. Στο Μεξικό, 7ος συνάδελφος, 7ος δημοσιογράφος, δολοφονήθηκε σε ένα στρατόγιο μέσα στο 2026. Επίσης, ένας δήμαρχος δολοφονήθηκε από το καρτέλ των ναρκωτικών. Είναι ο 100ος δήμαρχος τα τελευταία περίπου 19 χρόνια. Έναν απολογισμό έχουμε από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, τους δύο που είχαμε, σχεδόν στους 5.400 οι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, και στις ΗΠΑ η δίκη του Νικολάς Μαδούρο που απήχθη από τις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 20 νεκροί σε εφόδους συμμοριών εναντίον χωριών, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Και μια καλή είδηση για τη δική μας την χώρα και τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία ενισχύουν την αστυνομική συνεργασία κατά του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από την πλευρά της Βουλγαρίας. Και στην Ιταλία, από τις καλές πρακτικές, ο Δημοσιορόμης και η ΟΕΜΗ προσφέρει δωρεάν προβολές σε κινηματογραφικές αίθουσες ως καταφύγιο από την ζέστη που υπάρχει και εκεί, και είναι πάρα πολύ αυτή την εποχή. Στην χώρα μας να γυρίσουμε, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας στο Μάτι. Από την πλευρά του Κουκουέ, ο κ. Κουτσούμπας έκανε μια δήλωση. Από το Μάτι έως Ατέμπη και από την Βιολάντα ως Ασπρόπυργο είναι κρατικά και αγροδοτικά εγκλήματα αυτά που έχουν συμβεί. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει δηλώσει ότι η εθνική μας προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των σχέσεων μας με τους Έλληνες του εξωτερικού. Θυμίζουμε ότι σήμερα στην Βουλή στην Ολομέλεια είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος η συζήτηση. Από την πλευρά του, ο κ. Δέντιας έκανε τη δήλωση ότι το έργο των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας υπερβαίνει τα στενάρια της μιας στρατιωτικής αποστολής, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικό πλούτο και φυσικούς πόρους της πατρίδα μας. Στα Τέμπη τώρα έχουμε εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού του κ. Ταντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη του κ. Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Και από την πλευρά της ελληνικής λύσης, απόλυτη δικαίωση του κ. Βελόπουλου, υπόταση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για παραπομπή σε δίκη των Τραντόπουλου και Αγοραστού για τα Τέμπη. Στο Κουκουρέ, για μέτρα κατά της ακρίβειας δεν έχουμε λεφτά, αλλά αν είσαι ΝΑΤΟ δεν έχει και ΦΠΑ. Λεφτά βρίσκονται, είναι η δήλωση που έρχεται με γραπτή ανακοίνωση. Για να θυμίσουμε, από την πλευρά του Εθνικού Ασκτεροσκοπίου Αθηνών, 28 βαθμοί κατέγραψαν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία και 138 σταθμοί πάνω από 37 βαθμούς θερμοκρασία για την χθεσινή ημέρα. Χθες είχαμε 50 ακροβασικές πυρκαγιές στο τελευταίο εξωτάριο, σε αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα. Σήμερα το Προσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία σε πλήρη κινητοποίηση για ετοιμότητα, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Και επίσης να πούμε, σήμερα παραδίδεται στα κρίμανα στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65. Επίσης, να πούμε ότι συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου στην Αθήνα, την στιγμή δολοφονία. Η υπόθεση έχει πάει στην δικαιοσύνη και θα δούμε
πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χτες είχαμε και μια χαλαζόπτωση στην Αλεξανδροπούλη και ισχύουσαν όμως που έπληξαν χιλιάδες θέματα καλλιεργειών. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη Θεσσαλονίκη είχαμε και την επιχείρηση της περιοριστικής για τη μεταφορά 29χρονου που πειταματίστηκε στη γιόλα της Θάσου. Θα πάμε τώρα μια βόλτα με ήχους και μουσική και καλή διάθεση προς το νησί των Καβυρίων Μυστηρίων, στη Σαμοθράκη. Φεύγουμε πολύ. Για τη Σαμοθράκη.

0: Φεύγω για τη Σαμουθράκη, η διαπεραστική φωνή του Γιάννη Κουλουσία μαζί με την Μαρία Κατέχη εδώ. Η στίχη αυτού του υπέροχου τραγουδιού είναι του Κώστα Τζι Δημόπλο. Είναι όνειρο και μόνο που σκέφτεσαι ότι θα φύγει η Σαμουθράκη αυτή την εποχή. Εμείς ψυχικά θα ταξιδέψουμε κατά εκεί, θα συναντήσουμε το δήμαρχο της Σαμουθράκης, τον Θανάση Βίτσα, εκεί στο νησί των Καβυρίων Μυστηρίων, γιατί έχουμε εξελίξεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και μια μικρή νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε τον κύριο Θανάση Βίτσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Κορίνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε αμέσως την πρόσκληση για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Είναι μια μικρή ή και μεγάλη νίκη και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών για τα αιωλικά πάρκα. Έχουμε πλέον, έχει γίνει δεκτή η προσφυγή του Δήμου Σαμουθράκης για τα αιωλικά πάρκα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί την επόμενη περίοδο. Η απόφαση τώρα, όπως βγήκε από το Βετρίο Αθηνών, τι σημαίνει για σας, Δημέχα?
1: Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν τον εκλαμβάνουμε ούτε ως νίκη, ούτε θριαμβολογούμε ως προς το αποτέλεσμα. Απλώς αισθανόμαστε μια δικαίωση ως προς τις επιφυλάξεις και τις αιτιάσεις μας. Δεν το θεωρούμε νίκη και δεν θριαβολογούμε καθόλου μακριά από εμάς τέτοιες συμπεριφορές, γιατί δεν έχουμε αντίπαλο, έτσι, δεν κάνουμε αντιπαράθεση. Mm-hmm. Τι έγινε, εμείς διατυπώσαμε κάποιες επιφυλάξεις και βάλαμε κάποιες αιτιάσεις. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το σύνολο της κοινωνίας, τοπικής κοινωνίας, έτσι. Γιατί οι αποφάσεις μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ομόφωνες και εκφράζουμε την πάνδημη ανησυχία και αγωνία ως προς την υπόθεση αυτή.
0: Δημαρχή, η αλήθεια είναι ότι αυτή την επένδυση, Δημαρχή, δεν θέλει κανένας, ούτε εσείς, ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε εμείς, εκτός από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν, που θα αλλάξει όλη τη μορφολογική κατάσταση αν γίνει η επένδυση.
1: Επιτρέψτε μου λίγο να διευκρινίσω

0: μια και μου δίνει την ευκαιρία να βγω δημόσια και να τοποθετηθώ προς αυτό το θέμα, να πω δύο λόγια προκαταβολικά για να αποτυπώσω και το πλαίσιο και το κλίμα και τις προθέσεις μου, ας πούμε. Δεν έχουμε καμία πρόθεση περί αντιπαράθεσης. Δεν είναι κανενός είδους νίκη, πολιτική ή οτιδήποτε, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια αγωνία προστασίας του τόπου μας από μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις με κάποια χαρακτηριστικά. Είναι καλοδεχούμενοι και οι επενδυτές, είναι, επίσης είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης, το δηλώνουμε και μπορούμε να έχουμε διάλογο, να δούμε, να προσανατολιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση με μια συμφωνία. Εμείς, η δική μας αγωνία ήταν η προστασία του νησιού μας και το μέλλον. Ώστε ό,τι γίνει εδώ να γίνει με τον φιλικότερο τρόπο, γιατί το περιβάλλον μας, το φυσικό μας περιβάλλον είναι πολύ ευαίσθητο. Εξάλλου, το απόθεμά μας για το μέλλον, για να αντιμετωπίζουμε το μέλλον ως Σαμοθράκη για τις επόμενες γενιές, είναι αυτός ο τόπος με τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί να μας δυσκολεύει πολλές φορές ως προς τη διαχείρισή του, παράδειγμα έκτακτα γεγονότα, κακοκαιρίες κτλ. Γιατί έχουμε και όρινο χαρακτήρα και είναι σχετικό σε χρόνους. Αλλά ωστόσο ξέρουμε ότι το πολύτιμο απόθεμα της επιβίωσης πάνω σε αυτό το νησί είναι το φυσικό του περιβάλλον με τα χαρακτηριστικά του. Ήταν λοιπόν αυτό και μόνο, τίποτα παραπέρα.
1: Τώρα την επόμενη περίοδο τι περιμένετε γύρω από αυτό το θέμα? Νομίζω ότι θα έχει μια συνέχεια.
0: Ξέρω, είναι λογικό και νόμο δικαίωμα. Το δικαίωμα της προσφυγής σε ανώτερη βαθμίδα το κατανοούμε. Και θα δούμε πώς αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα. Εμείς έχουμε επιχειρήματα γι' αυτό. Με αυτά τα επιχειρήματα θα πορευτούμε, εάν και πόσο κληθούμε βέβαια, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω καταβολικά. Θέλω να πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί. Βλέπετε, ούτε τριαβολού. Είμαστε πολύ προσγειωμένοι. Δεν θέλουμε να πάρει διαστάσεις αυτές που δεν επιθυμούμε, γιατί δεν έχει αυτές τις διαστάσεις. Λοιπόν, κερδίθηκε ένας δικαστικός αγώνας σε ένα πρώτο βαθμό και αυτός ο δικαστικός αγώνας τι επιβεβαιώνει? Ότι καμιά αναπτυξιακή χωρική στρατηγική δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει πριν επιστημονική μελέτη με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια επέμβαση χωρίς την προηγούμενη γνώση, γνώμη, άποψη της τοπικής κοινωνίας, να μην λαμβάνεται υπόψη. Αυτά τα δύο είναι τα αρχικά μας ερωτηματικά. Αυτά παραμένουν και εξάλλου και η δικαίωσή μας από την απόφαση της δικαιοσύνης μας δικαιώνει ως προς αυτά. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από τη δικαίωση ως προς τις αγωνίες, δεν είναι τίποτα παραπάνω και θέλω να το περιορίσω μόνο σε αυτό που είναι, γιατί δεν έχουμε άλλου είδους προθέσεις.
1: Δημαρχέ, ήθελα να σας ρωτήσω και πριν προσφύγετε στο δικαστήριο και τώρα, υπάρχει κάποια πρόθεση ή επικοινωνήσατε καθόλου με αυτούς που θέλουν να επενδύσουν, αν μπορούν να κάνουν την επένδυση με έναν διαφορετικό τρόπο και να μην είναι τόσο...
0: Αν κατάλαβα το ερώτημά σας, εμείς κάναμε δύο μεγάλες διαβουλεύσεις τώρα. Με επιστημονικούς φορείς και λοιπά. Και βέβαια και στις δυο καλέσαμε, εγγράφους κιόλας, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρώτη φορά και την ΕΔΕΙΕ, νομίζω λέγεται η εταιρεία του νησίου που αδειοδοτεί και ασχολείται με αυτό το θέμα, για να έχουν παρουσία, να ακούσουμε την επιχειρηματολογία, να πληροφορηθούμε, να λυπούν απορίες κτλ. Δεν είχαμε όμως ανταπόκριση ούτε την πρώτη ή τη δεύτερη φορά. Δηλαδή αυτά που πρέπει, απαιτηθήκαμε προς όλες τις πλευρές, απαιτηθήκαμε και επίσημα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, και έγινε με τους υπόλοιπους φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και τις δύο φορές.
1: Νομίζω θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προς το παρόν είναι μια στιγμή χαράς, έχω την αίσθηση για όλους μας. Έτσι θα έχουμε και ένα λίγο πιο ήσυχο καλοκαίρι. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, από όλα αυτά τα πράγματα που τρέχουν, έτσι, έχουμε κάτι που να ανακοινώσουμε μελλοντικά για το Δήμο της Αμοθράκης, από αυτά τα πολλά προγράμματα που τρέχουν?
0: Τώρα αλλάζουν τις συζητήσεις, έτσι δεν μένουμε στο ίδιο θέμα.
1: Νομίζω ότι δεν.
0: Όχι, αν καταλάβω την ερώτηση, δηλαδή αν είναι για το ίδιο θέμα,
1: όχι.
0: Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι βλέπουμε τα πράγματα, θα πάμε όπως πρέπει παρακάτω για να το κλείσουμε το προηγούμενο και να χωρίς ακρότητες, μόνο θεσμικά και μόνο με τα επιχειρήματά μας ενώπιον της δικαιοσύνης. Τίποτα παραπάνω.
1: Εμείς κατάμε αυτές τις επισημάνσεις που κάνετε. Το για τα υπόλοιπα.
0: Αναφορικά τώρα με τα υπόλοιπα τα οποία βάζετε. Ναι, διανύουμε ένα καλοκαίρι για το οποίο είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ως προς τη βελτίωση της επισκεψιμότητας. Ήδη μπορώ να σας πω ότι έχω στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, το πρώτο εξάμηνο του 26, δηλαδή από 1η-1η μέχρι 36, έχω μια αύξηση της επιβατικής κίνησης 5%. Έχω πολύ συγκεκριμένους αριθμούς, απόλυτα ακριβή είναι αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια αύξηση λοιπόν 5%, η οποία βέβαια η αύξηση δεν σημειώθηκε, δεν παρατηρήθηκε το χειμώνα, παρατηρήθηκε το Πάσχα και μετά, μέχρι 36. Δηλαδή, αυτοί οι αριθμοί επηρέασαν αυτό που λέμε και έχουμε αύξηση 5% μέχρι 36. Τα στοιχεία του Ιουλίου δεν τα έχω ακόμα, μέχρι να τελειώσει ο μήνας και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα έχουν μια μικρή βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον μικρή βελτίωση. Μπορεί και πιο σημαντική από αυτή, την οποία προσπαθώ προσγειωμένα και ρεαλιστικά, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια στάθμινους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να εκδηλωθούν. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα. Γιατί ξέρετε, η κίνηση επηρεάζεται πάρα πολύ από πάρα πολλούς και διεθνείς και τοπικούς παράγοντες και οικονομικούς παράγοντες κτλ. Αυτά τα πράγματα για μας είναι αστάθμητα. Δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε, να τα προβλέψουμε. Γι' αυτό μιλώ με τον τρόπο που μιλώ.
1: Πάντως η Σαμουθάκη έχει ένα δικό της κοινό και οι ντόπιοι και οι Έλληνες που έρχονται και οι ξένοι που έρχονται γι' αυτό ακριβώς που είναι μορφολογικά η Σαμουθάκη, αλλά δεν έχουμε πολύ μεγάλες επιπτώσεις και πολύ μεγάλες αλλαγές. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε τα πράγματα πόσο καλύτερο. Τι κόσμο έχουμε δημάρχη αυτή την εποχή, από ποιες περιοχές ας πούμε.
0: Και Βαλκάνια, τις ελληνικές βαλκανικές χώρες. Βουλγαρία, Ρουμανία κυρίως. Εμφανίζονται και από τη γειτονική Τουρκία αρκετοί. Δεν έχουμε τα νούμερα της Αλεξανδρούπολης. Έχει ανέβει όμως το ποσοστό, το μερίδιο, ας πούμε, το ποσοστό που θα επισκεφθούν από Τουρκία. Υπάρχει μια τάση αυξητική. Ίσως όχι στους αριθμούς που έχουμε στόχο, αλλά όμως υπάρχει βελτίωση και από αυτή τη μεριά. Και έτσι, βέβαια, το κλασικό. Κλασικό απόθεμα το οποίο αντλεί η Σαμοθράκη επισκέπτεται είναι η χώρα μας, η Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ όμως υπάρχει, εδώ όμως να σημειώσω μια ιδιομορφία, την οποία εδώ υπάρχει ο οικονομικός παράγοντας, η αύξηση του κόστους των επικινήσεων και εκεί καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει την τελική τους κατανάλωση, ας πούμε, γιατί ακούτε σε όλη την Ελλάδα, στις κυρίες και για μας, ότι κυρίως η εστίαση δεν εκλαμβάνει τα θετικά νούμερα των άλλων τομέων.
1: Mm-hmm. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω, ο Δήμος Σαμοθράκης έχει ενταχθεί σε αυτή την έτσι ομάδα των νησιών που θα μπορούσαν να έχουν κατευθείαν επισκέπτες με βίζα, αλλά δεν λειτουργεί το τελωνείο. Δεν είχαμε ποτέ, είχε γίνει μια προσπάθεια, δεν έχει ανοίξει.
0: Όχι, δεν λειτουργεί, συγγνώμη, δεν υπάρχει τελωνείο.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχει τελωνείο. Λοιπόν, ναι, όντως.
1: Έχετε κάνει μια προσπάθεια όμως να υπάρξει του χρόνου.
0: Ναι, ναι. Το 12ο μέλος στο πρόγραμμα της Visa Express. Λοιπόν, και προσπαθούμε και εμείς να στήσουμε την υποδομή ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια αντιλογική ζήτηση. Εδώ, βέβαια, ο οδηγός μας είναι και το Δελεινικό νησί της Λίμνου, το οποίο κάνει προσπάθειες, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα χρόνο πριν από εμάς. Προσπαθούν και εκεί οι άνθρωποι να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την ένταξη. Τα νούμερα βέβαια δεν είναι όπως τα αντίστοιχα των νησιών του Αιγαίου παρακάτω από εμάς, όπου η εγκύτητα με τις γειτονικές ακτές είναι πολύ μικρή, καταλαβαίνετε, και υπήρχε από παράδοση, υπήρχε επαφή. Οπότε και οι υποδομές τους γρήγορα προσαρμόστηκαν στα καινούργια δεδομένα, αλλά και το ρεύμα της επισκεψιμότητας είναι μεγάλο ήδη. Λοιπόν, στο Βόρειο Αιγαίο οι αποστάσεις μας, εδώ στο κρατικό, οι αποστάσεις μας από τις κοινωνικές ακτές είναι σημαντικές. Ωστόσο, με συνεργασία με την περιφέρειά μας και με τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, χωροθετήσαμε, πρόσφατα χωροθετήσαμε το χώρο του Νέου Τελωνίου. Ήταν κάτι δύσκολο, γιατί οι διαστάσεις ήταν μεγάλες και οι απαιτήσεις στις προδιαγραφές ήταν μεγάλες. Χωροθετήσαμε, πρόσφατα παραλήθησαν και οι μελέτες τεχνικές. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι να οριμάσει το έργο και να κατασκευαστεί όσον αφορά την υποδομή μας.
1: Mm-hmm. Ναι. Άρα πράγματα πάνε καλά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το χρόνο λειτουργούμε, αλλά αυτά έχει άλλους παράγοντες πίσω που πρέπει να λυθούν. Δεν είναι μόνο η υποδομή. Η υποδομή είναι το κύριο, το πρώτο, αλλά δεν είναι μόνο η υποδομή.
1: Ωραία, να ευχηθούμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Ο χρόνος θα τέξει, θα λειτουργήσει θετικά και δημιουργικά και του χρόνου να ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει. Και έχετε κάνει και μια μεγάλη προσπάθεια και εσείς από την πλευρά του Δήμου Σαμοθράκης, αλλά και η πλευρά από την περιοχή της Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, για να υπάρξει μια διασύνδεση της Σαμοθράκης και με την Καβάλα. Αυτό έχει έρθει και σε ερώτηση στη Βουλή. Πού βρισκόμαστε, έχετε μια εικόνα εσείς τουλάχιστον?
0: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε. Όσον αφορά τις ενέργειες, ξέρω γιατί πρωταγωνιστούμε, ξεκινήσαμε, είμαστε σε διαρκή επαφή και συνεργασία με το Δήμο Καβάλας. Ήδη από το φθινόπωρο υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και των δύο, ομόφωνη απόφαση, κοινή απόφαση δηλαδή, και των δύο δημοτικών συμβουλίων. Εξαλείς στο Υπουργείο, όντως επιθυμούμε και τη διασύνδεσή μας με το λιμάνι της Καβάλας, έστω με δύο δρομολόγια την εβδομάδα, έστω, ώστε γιατί. Μην ξεχνάμε πάντα ότι το ζωτικό λιμάνι της Σαμοθράκης παραμένει η Αλεξανδρούπολη, έτσι. Αλλά μας ενδιαφέρει και η σύνδεση με την Καβάλα. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Ναι, υπήρξε πρόσφατα από την κυρία Δελικάρη, βουλευτή Καβάλας. Υπήρξε επερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα αυτό. Η απάντηση είναι ότι αυτό μπορεί προς το παρόν να μην είναι εφικτό, αλλά μελλοντικά να είναι, το ξέρουμε αυτό. Να σας πω ότι οι ενέργειες με τον Δήμαρχο Καβάλας, οι κοινές ενέργειες είναι συνεχείς. Πρόσφατα, λίγες μέρες πριν, καταθέσαμε αίτημα για να υποβάλουμε το αίτημά μας στο Συμβούλιο Πολιτικών Συγκοινωνιών, ώστε να αποφασίσει, να γνωμοδοτήσει, μάλλον αποφασίσει για το γνωμοδοτικό όργανο, να γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ αυτής της γραμμής. Αναμένουμε λοιπόν το Συμβούλιο, να τοποθετηθούμε, αν κληθούμε κιόλας να τοποθετηθούμε για να υποστηρίξουμε την άποψή μας και τα αιτήματά μας και τα τεκμηριωμένο, είναι πολύ τεκμηριωμένο το αίτημα, έγινε η καθολική αποδοχή, να προσθέσω, και των επαγγελματικών σωματείων και από τη μεριά της Καβάλας και από τη μεριά της Σαμοθράκης.
1: Εξάλλου, στο παρελθόν υπήρχε αυτή η διασύνδεση κάποτα και λειτουργήσε για λίγο καιρό.
0: Ναι, υπήρχε όντως. Υπήρχε όντως και μάλιστα με τα πλοία της γραμμής της Σαμοθράκης, δύο εταιρείες πετρελαϊκής βάσης εκτελούσαν δρομολόγια, το θηλυκό Αρσινό, εάν το θυμάται όσοι το θυμούνται, παλιότεροι. Το καλοκαίρι έκανε και 5 δρομολόγια την εβδομάδα για Καβάλα. Αυτά όλα μέχρι το 1996, έτσι.
1: Καλές εποχές.
0: Έκανε όμως αρκετά χρόνια 5 δρομολόγια την εβδομάδα θερινά για την Καβάλα.
1: Δημάρχε, μπορούμε να ευελπιστούμε σύμφωνα με όλα όσα τα έχουν και βλέπετε εσείς ότι του χρόνου αυτή η γραμμή, η διασύνδεση μπορεί να λειτουργήσει?
0: Ναι, εγώ σε αυτό είμαι αισιόδοξος. Είναι θέμα δικής μας επιμονής για την αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος. Θα γίνει και κατανοητό. Συγγνώμη, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου για να γίνει αποδεκτό.
1: Κλείνοντας, για
0: όλους. Επιμείνουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και δεν σταματάμε, η ενέργεια μας είναι συνεχής.
1: Κλείνοντας, για όλους αυτούς που δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα κάπου θέλουν να πάνε, αλλά θέλουν να πάνε κάπου, εσείς ως δήμαρχος ενός από τα πιο όμορφα νησιά της Μεσογείου, της Σαμοθράκης, τι θα λέγατε σε αυτόν τον κόσμο?
0: Η επίσκεψη της Σαμοθράκης δεν είναι τουρισμός με την κλασική έννοια. Δεν είναι ο τουρισμός των ανέσεων και της πολυτέλειας.
1: Εμπειρία είναι όμως.
0: Είναι ο τουρισμός εμπειρίας, όμως. Μύησης και εμπειρίας. Και με αυτή την πρόκληση και με αυτό το μότο, το οποίο δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό, είναι απολύτως πραγματικό, καλώ όλους τους δυτικούς επισκέπτες, αυτούς που το σκέφτονται, να το επισκεφτούν. Δεν υποστηρίζουμε, δεν μπορούμε να υποσκεφτούμε σε καμία περίπτωση ότι προσφέρουμε την πολυτέλεια. Προσφέρουμε όμως την άνεση, προσφέρουμε το καλό φαγητό, προσφέρουμε τον καλό ύπνο, προσφέρουμε την καλή βόλτα και μια εμπειρία διακοπών αξέχαστη και μια εμπειρία μίσεις, μεγιθήσεις. Εξάλλου τώρα εδώ με πάτε και ένα ακόμα από τα επιχειρήματα, το πρώτο ερωτηματό σας αναφορικά με τα υπεράκτια. Είναι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κρατήσουμε, το ανώθευτο. Μας ενδιαφέρει προσαρμογή στα επόμενα, στα παρακάτω. Θέλω να πάμε παρακάτω. Θέλω να προσαρμογούμε στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Μας ενδιαφέρει η προστασία της φύσης. Μας ενδιαφέρει η πράσινη μετάβαση. Μας ενδιαφέρει. Απλώς αυτό που επιθυμούμε είναι να είναι σε μέτρα συμβατά, αποδεκτά, με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού μας.
1: Κατά με αυτές τις επισημάνσεις, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, ένα κατσικάκι από τη Σαμουθάκη, εξαιρετική ερμηνεία από τη Μαρίκα Φωτοπούλου, η μουσική της ζωής στη Χανούρια που έχει και καταγωγή από την Σαμουθάκη, η στίχη του Θωμά Αστρίου. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την Εύτερη Στιάδα σε Χρυσούρα Σαμουηλίδου. Έφτασε πριν από λίγο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε τι απάντησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, ο Στέφανος Γκίκας, στην επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αγγελική Δελικάρη, σχετικά με το αίτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σαμοθράκης Καβάλας με ενδιάμεση στάση στη Θάσο.
1: Ως προς τη συγκεκριμένη γραμμή που θέτεται, Καβάλα, Θάσος, Σαμοθράκη, οφείλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση αποκλειστικής εξυπηρέτησης και κατ' επέκταση δεν είναι δυνατή η προκήρυξή της στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού που είπαμε προηγουμένως. Άρα ούτε και η σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης για τη γραμμή αυτή είναι δυνατή. Ωστόσο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει ενδελεχώς κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεχή πάντα διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως με τους υπεύθυνους των ακτοπλοϊκών εταιριών. Σε ό,τι αφορά την μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, το Υπουργείο αξιολογεί τα δεδομένα και τις εισηγήσεις που προκύπτουν από το σύνολο των αρμοδίων φορέων και από τη λειτουργία του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκοινωνιακά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, καθώς και τις λιμενικές υποδομές και τη δυνατότητα ένταξης μιας γραμμής σε ένα βιώσιμο σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση της Σαμοθράκης, όπως είπαμε, ήδη εξυπηρετείται μέσω γραμμών που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό της περίοδου 25-29 και μάλιστα ειδικά για το σκέλος Λίμνος Σαμοθράκη, Σαμοθράκη Λίμνος είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, όπως είπαμε, με 2 επιπλέον δρομολόγια τη βδομάδα. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο δεν απορρίπτει συλλήβδην την προοπτική νέων ή, αν θέλετε, επαναφερόμενων συνδέσεων. Αντιθέτως, εξετάζει κάθε σοβαρή πρωτοβουλία από την αγορά και κάθε τεκμηριωμένη πρόταση από την αυτοδιοίκηση και τους φορείς, ιδίως όταν αναδεικνύονται πραγματικές συγκοινωνιακές ανάγκες, προοπτικές βιωσιμότητας και δυνατότητας αναβάθμισης του τουριστικού και εμπορικού προϊόντος. Συνεπώς, παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών, ώστε εφόσον προκύψουν δεδομένα που επιτρέπουν την ένταξη ή την κάλυψη της γραμμής με τα εργαλεία που προβλέπονται, τότε βεβαίως θα τα εξετάσουμε, αν θέλετε, με μια θετική προσέγγιση.

0: Αυτή ήταν η Άντερ Γιλβέστ. Υπάρχει ειδικό λόγο που ήταν στην εκπομπή. Ακούσατε έτσι, πήραμε μια απόγευση για το τι θα γίνει αύριο το απόγευμα. Θυμίζουμε από αύριο, κάθε Παρασκευή στις 5 η ώρα το απόγευμα, συγκροτήματα και καλλιτέχνες από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάνουν πρόβα στο σύνδεο της ΕΡΤ Κομωτινής και η μουσική τους ταξιδεύει στον ραδιοφωνικό αέρα μέσω του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και στο διαδικτυακό μέσο του ΕΤΕΚΟ και του Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής. Τη μουσική, την παραγωγή και την παρουσίαση ευθύνη για τα δύο αυτά είχε ο Φώτης Ζάντας, στην τεχνική επιμέλεια ο εξαιρετικός Γιώργος Εφεμίδης και υπό την μπάντα που θα έρθει και είναι προς τιμή μας, που έρχεται μια μπάντα από την πόλη της Ξανής, από την πόλη μου, είναι η Άντερ Χιλβέστ, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Μιχάλης Χατζόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Σαμί, στον ελληνικό φυσικά.
0: Νομίζω ότι σε βρίσκουμε στην Θάσο τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στη Θάσο.
0: Είναι φέτος εμφανίζεστε κάπου έτσι σχεδόν σε καθημερινή βάση?
1: Ναι, ναι, είμαστε εδώ πέρα σε ξενοδοχειακές μονάδες εμφανιζόμαστε και στο Λιμένα, στο A4. Εβδομαδιαία, δεν έχουμε κάποιες πάγιες μέρες εβδομαδιαία για να το πω κιόλας και στην εκπομπή. Είναι ημερομηνίες συγκεκριμένες που βγαίνουν, αλλά για να ενημερωθεί κάποιος να έρθει να μας δει αν τον βγάλει ο δρόμος στη Θάσο, μπορεί να πληροφορηθεί από τα social media μας ή από το site μας, το andrefigues.com. Είμαστε εδώ πέρα.
0: Εμείς εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής κάναμε ένα πείραμα. Το σκεφτόμασταν πολλά χρόνια. Δεν υπήρχαν τεχνικές δυνατότητες. Βρέθηκαν οι τεχνικές δυνατότητες με την έλευση του Γιώργου Εφεμίδη, που σε όλους μας έχει κάνει, έχει φωτίσει τον ήχο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε το πρώτο σχήμα που ανοίγεται έτσι όλη αυτή την πειραματική διαδικασία που νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και εμάς, αλλά κυρίως τους μουσικούς. Και ένα από αυτά τα πράγματα που λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποτε κάποιοι θα πρέπει να κάνουν και ένα φεστιβάλ που είναι με μπάντες αποκλειστικά από τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και είναι πολλές αυτές οι μπάντες.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που θα έρθουμε αύριο, θα κάνουμε ποδαρικό. Ανυπομονούμε να έρθουμε να παίξουμε αύριο στο Γιώργο και στο Φώτη.
0: Ξέρω ότι είστε πολύ ανήσυχοι άνθρωποι, δεν κάθεστε και πολύ ήσυχα. Ετοιμάζουμε κάτι για την επόμενη περίοδο, κάτι σε τραγούδι που θα ανέβει ή σε κάποιο άλμπουμ?
1: Ακόμη δεν έχουμε κανένα τέτοιο. Δεν έχουμε κάνει καθόλου σχέδια για το φετινό χειμώνα, να σου πω την αλήθεια. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ γεμάτος από live acts κυρίως. Και τώρα το καλοκαίρι είμαστε συγκεντρωμένοι στο να βγάλουμε το πολύ πολύ δύσκολο πρόγραμμα εμφανίσεων που έχουμε, αλλεπάλληλων εμφανίσεων. Οπότε το λίγο χρόνο που έχουμε ενδιάμεσα από τις συναυλίες κοιτάμε να ξεκουραζόμαστε. Γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη φαντάζομαι ότι θα κάνουμε τα σχέδια για το καινούργιο χειμώνα. Αυτή την περίοδο έχουμε δύο μεγάλα live acts που τρέχουν, live projects. Το ένα είναι το Acoustic Vibes, με το οποίο και αυτόν τον καιρό ασχολούμαστε και τους καλοκαιρινούς μήνες δηλαδή πιο πολύ. Και θα παρουσιάσουμε και αυτό αύριο στον Φώτη και στον Γιώργο. Acoustic Vibes είναι ένα project στο οποίο αναπαράγουμε διαχρονικά hits από όλες τις δεκαετίες της ξένης μουσικής, συνδυάζοντας τον ακουστικό ήχο με τον ηλεκτρονικό ήχο, δηλαδή ενορχιστρωνόμαστε με ακουστική κιθάρα, ακουστά, λούπες, 808s, είναι έτσι ένα fusion υβρίδιο ενορχιστρωτικό. Και το Dancing Nostalgia είναι ένα τεράστιο disco party, το οποίο πιο πολύ διαδραματίζεται τη χειμερινή περίοδο σε μουσικές σκηνές, σε πάρτι και σε κλαμπ.
0: Θα ακούσουμε και κάτι από αυτό αύριο εδώ, στο δικό
1: μας? Όχι, Dancing Nostalgia όχι, δεν θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Acoustic Vibes αύριο, μιας και είναι καλοκαιρινή περίοδος. Αν μας φωνάξετε και το χειμώνα...
0: Νομίζω ότι δεν θα την κλειτώσετε, έχω την αίσθηση. Και θα είμαστε και πιο άνετοι το χειμώνα και εσείς και εμείς. Αφού έχουμε κάνει και θα έχουμε και την εμπειρία να έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές. Ήθελα να σε ρωτήσω, Μιχάλη, εκτός από σένα τώρα, ποιοι άλλοι είναι στο σχήμα?
1: Ο Τάσος Αβραμίδης, δύο άτομα είμαστε. Είμαστε το μόνο διμελές σχήμα στη Βόρεια Ελλάδα, πιστεύω.
0: Το οποίο δεν αλλάζει και ποτέ αυτό. Και είναι καλό.
1: Ναι, ναι, δεν αλλάζει ποτέ. Περάσαμε από πολλά στάδια. Είχαμε και όταν ξεκινήσαμε, γιατί παίζουμε από το 2005, ήμασταν 4 άτομα στην αρχή. Μετά το 2000 γίναμε 3 άτομα και τώρα έχει κανένα χρόνο που το πήραμε οι δυο μας. Η βοήθεια της τεχνολογίας μας το επιτρέπει και είμαστε ευγνώμονες στο να παίζουμε και μας, και έχει και πολύ μεγάλο ενορχιστρωτικό ενδιαφέρον.
0: Και νομίζω επειδή είστε 20 χρόνια περίπου μαζί, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν χρειάζεται να μιλάτε για να συνεννοήσετε, γιατί έτσι γίνεται συνήθως.
1: Όχι, εντάξει, όχι, όχι. Πλέον αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Απολαμβάνουμε άλλα πράγματα πλέον. Απολαμβάνουμε άλλα πράγματα. Τη ροή της συναυλίας. Σκεφτόμαστε καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο του να πρέπει να συνεννοηθούμε πώς θα παίξουμε. Να φανταστείς, φέτος ήταν να βγάλουμε 15 τραγούδια για τα φετινά Acoustic Vibes και κάναμε, νομίζω, για τα μισά τραγούδια μία πρόβα και τα άλλα μισά τα παίξαμε κατευθείαν live.
0: Με κλειστά μάτια πλέον.
1: Με κλειστά μάτια, ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και θα κλείσουμε με ένα δικό σας τραγούδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολλούς φίλους, όχι μόνο στην περιοχή της Ξάνθης, αλλά σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θεάκης.
1: Ευχόμαστε σε όλους να είναι καλά, να ξεκουράζονται και τους καλοκαιρινούς μήνες να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να κάνουν διακοπές. Διότι η περίοδος δεν το πολύ επιτρέπει πλέον σε όλους. Έχει γίνει ένα προνόμιο. Εμείς θα ευχηθούμε να μπορέσει όλος ο κόσμος να ξεκουραστεί αυτούς τους μήνες, να κάνει τις διακοπές του και να επιστρέψει δρυμύτερος το χειμώνα.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Σας περιμένουμε με αγωνία αύριο. Κι αν πέσει και ο δρόμος ο δικός μας προς τη Θάσο, θα περιθούμε κάπου εκεί. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας σε όλους.
0: Γεια σας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και εμείς σιγά σε αυτό το πρώτο μέρος. Θα κλείσουμε πάλι με τα παιδιά τους, αν δεν έχει βέβαια, στο Material Life αυτή τη φορά του τραγούδι. Και με αυτό θα πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και σε λίγο αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και στο περιφερειακό μαζί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών και σε οικισμούς ανατολικά της Αλεξανδρούπολης προκάλεσε η χθεσινή χαλαζόπτωση και οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπνεαν τις απογευματινές ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών και φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί για τις πρώτες αυτοψίες στις εκτάσεις που έχουν πληγεί και την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών για να ακολουθήσει και η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη και κάποια σε οικισμούς του Δήμου, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί τραυματισμός ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου ήδη από εχθές είχαν ξεκινήσει την απομάκρυνση των κορμών και των κλαδιών από τα σημεία της πτώσης των δέντρων. Στη Βουλή έφτασαν τα σοβαρά προβλήματα και οι πολλήωρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα τελωνεία Καστανεών και Κήπων, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο βουλευτής κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας και στον τουρισμό του Εύρου και της Θράκης συνολικά και καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να λάβει άμεσα μέτρα και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για τη βελτίωση της απαράδεκτης σημερινής εικόνας και τη μείωση των χρόνων αναμονής στα τελωνεία Κήπων και Καστανεών. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο ημεδαπή δράστες που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες διαπράχθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Η ειδικογραφία περιλαμβάνει δύο ακόμα πρόσωπα, άγνωστα μέχρι στιγμής, που φέρεται να ήταν οι συνεργοί τους. Ο ένας εκ των δραστών που ταυτοποιήθηκε συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση των δύο γυναικών, οι οποίες αρχικά συνομίλησαν τηλεφωνικά με μια άγνωστη γυναίκα που προσποιήθηκε τη λογίστρια και της έπεισε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που είχαν στο σπίτι τους τα δύο θύματα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες και αναζητήσεις, φτάνοντας εχθές το απόγευμα στον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους ημεδαπούς που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Τη διερεύνηση και αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης παράνομης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής σε κατοικίες ή μη αδειοδοτούμενους χώρους. Ζητάμε επιστολή του προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, τη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης, την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο Εύρου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Εύρου. Όπως καταγγέλλεται, το ζήτημα της παροχής οργανωμένων μαθημάτων σε ομάδες μαθητών σε μη αδειοδοτημένους χώρους και υπό την επίφασή της οικοδιδασκαλίας απασχολεί διαχρονικά τον κλάδο και πλήττει τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη συμμόρφωση προς την φορολογική, ασφαλιστική και εκπαιδευτική νομοθεσία. Τελετή ορκωμοσίας και απονομή πτυχίων για τους αποφύτους του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκη στην Ορεστιάδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Μαζί θα απονεμηθούν και τα διπλώματα στους φοιτητές τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα πιστοποιητικά παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά και τα βραβεία Αριστείας Μαρίκας Πλατσού Κατσονίδη. Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται σε έναν προπτυχιακό και σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και συνοδεύονται από 1.000 ευρώ το καθένα. Στην Αλεξανδρούπολη θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 και 4 στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή. Εκτός από τη μορφή του Ξυλούρη ως φωνή σύμβολο, το έργο παρουσιάζει και τον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού, όπως αναφέρουν οι συντελεστές της παράστασης. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daily. Με τα εγγένεια του νέου Λαογραφικού Μουσείου Βίσα συνεχίζονται σήμερα στις 7 το απόγευμα τα Βίσια 2026. Επίσης σήμερα το απόγευμα στην πλατεία του χωριού θα γίνουν δράσεις για παιδιά. Αύριο στο αμφιθέατρο κάτω από το αναψυκτήριο Βίσας θα εμφανιστούν στις 10 το βράδυ Garlics και θα ακολουθήσει DJ Party. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Κομωτινής.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, 23η μέρα του Ιουλίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και τρέχουν στο κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι σε έρθει καβάλα, έρθουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραμπορίκουλου, στην ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε όλους τους συναδέλφους, να πάμε λίγο να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έχουμε τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή. Δύο νεκροί, 11 τραυματίες σε επίθεση των Αμερικανών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Από την πλευρά των Ιρανών, οφθαλμός αντί οφθαλμού, το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Αραχτσί προς τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν λέει πως κανείς δεν θα πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν η Τεχεράνη δεν μπορεί να πουλήσει το δικό της το πετρέλαιο. Και στο ενδιάμεσο έχουν μπλακεί και οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν δημοσιοποιήσει ότι έπληξαν δύο πετρελοφόρα δεξαμονόπλια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία έχει επιβεβαιώσει ότι τα τάνκερ της χτυπήθηκαν στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολύ κοντά μας, Βουλγαρία, η Βουλή εκεί ενέκρινε τη στάθμιση αεροσκαφών ανεφουδιασμού των ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας παρά της προειδοποίησης του Ιράν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχει εγκρίνει στρατιωτικές δαπάνες 1,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027, ένα κολοσσό ποσό για πολεμικές δαπάνες. Και έχουμε και τη συμφωνία για συνεργασία στο τομέα της πυρηνικής ανάπτυξης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Γερμανία, η Γερμανική Μονάδα Παραγωγής Πυρηνικού Καυσίμου έχει λάβει άδεια να συνεργαστεί με τη Ρώσικη Ροσατόμ. Είναι από τα θέματα που κυριαρχούν αυτή την ώρα στην επικαιρότητα στη Γερμανία. Στη δική μας τη Βουλή έχουμε την συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος. Στα τέμπη εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού του κ. Ταντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη του κ. Αγοραστού. Για την χθεσινή μέρα είχαμε 50 ακροτοβασικές πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο και χθες είχαμε χαλάζι και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Εύρου, οι οποίοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Συνάντηση σήμερα των αγροτών το βράδυ στο Δήμο Παγκαίου για τις αποζημιώσεις για το περονό σπορό, για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Και είχαμε και την επιχείρηση της προσθετικής για τη μεταφορά του ενός 29χρονου που τραυματίστηκε στη γιόλα της Θάσου. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεσιάδα Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και προφανώς θα ξεκινήσω με αυτό που έκανες μια σύντομη αναφορά με τις ζημιές που είχαμε χθες από αυτό το χαλάζι που έπεσε εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών και σε οικισμούς ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πλήγμα. Είναι εκτεταμένες οι ζημιές, σε κάποιες περιπτώσεις και ολοκληρωτικές από ό,τι λένε οι αγρότες. Αυτή η χαλαζόπτωση λοιπόν και η πολύ ισχυρή άνεμη που έπαιναν και εκδηλώθηκε αυτό το χαλάζι τις απογευματινές ώρες και ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες με βαμβάκι, καλαμπόκι, μυθική, κυπευτικά, φασόλια αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Τώρα, μιλήσαμε το πρωί με το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που ήδη έχει μεταβεί από νωρίς στις περιοχές αυτές, κάνει τις πρώτες αυτοψίες για να μπορέσει να οριοθετήσει και τις πληγήσες περιοχές και θα ακολουθήσει φυσικά η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Έντονα καιρικά φαινόμενα πάντως Σαμί είχαμε και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας όπου αυτή η ολιγόλεπτη σφοδρή καταιγίδα και ο πολύ δυνατός αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη και κάποια σε οικισμούς έξω από την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό ανθρώπου, ευτυχώς δεν είχαμε υλικές ζημιές και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου ήδη από χθες, όταν κόπασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, βγήκαν και απομάκρυναν και τους κορμούς και τα κλαδιά. Τώρα, στη Βουλή έφτασαν τα σοβαρά προβλήματα και οι πολύωρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα Τελωνία, Καστανεών και Κήπων. Με ερώτηση που κατέθεσε εκεί ο δικός σας βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, ο Ιλχάν Αχμέτ, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση, η αιχμηρή ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας και στον τουρισμό του Εύρου και της Θράκης συνολικά. Με βάση λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, ο Ιλχάν Αχμέτ προχώρησε σε αυτή την ερώτηση που κατέθεσε και ζητάει από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να λάβει άμεσα μέτρα και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για να βελτιωθεί αυτή η απαράδεκτη, λέει, σημερινή εικόνα και να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στα τελωνία του Εύρου, των κήπων δηλαδή και των Καστανεών. Εκεί όπου το περασμένο Σαββατοκύριακο είδαμε, τις προηγούμενες μέρες τέλος πάντων, είδαμε πολύ κακές εικόνες. Τώρα, να πούμε ότι ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαπή δράστες, Σαμί, που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες απάτες, να πούμε, διαπράχθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Η δικογραφία περιλαμβάνει δύο ακόμα πρόσωπα, τα οποία μέχρι στιγμής είναι άγνωστα. Ήταν μάλλον οι συνεργοί τους. Ο ένας εκ των δραστών που ταυτοποιήθηκε συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και φυσικά όλα αυτά έγιναν αφού είχαν προηγηθεί καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση των δύο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες αρχικά συνομίλησαν τηλεφωνικά με μια άγνωστη γυναίκα που προσποιήθηκε τη λογίστρια. Είναι αυτό το γνωστό κόλπο που τελευταίως χρησιμοποιούν το σενάριο οι σπήρες. Έπεισε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που είχαν στο σπίτι του τα δύο θύματα. Τέλος πάντων, οι δύο γυναίκες εξαπατήθηκαν, έχασαν και λεφτά και χρυσαφικά και τη μαλφή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες, έφτασαν χθες το απόγευμα στον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους ημεδαπούς που ταυτοποιήθηκαν. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, στη Θεσσαλονίκη έγινε σύλληψη. Οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται. Έχουμε μια διαμαρτυρία.
0: Πρέπει να γυρίσουν και τα λεφτά των ανθρώπων.
1: Ναι, τώρα επειδή βρέθηκαν στα λεφτά στο σπίτι του ανθρώπου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν κάποια χρήματα. Αλλά δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθείται και πώς θα δικαιολογηθεί, αν αυτά τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του είναι μέρος αυτών που αφαιρέθηκαν, που ουσιαστικά για κλοπή μιλάμε, που έκλεψαν αυτοί οι δύο δράστες από τις δύο γυναίκες. Είναι μια διαδικασία τώρα που ακολουθεί τη νομική οδό. Αλλάζω θέμα. Έχουμε μία διαμαρτυρία από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Νομού Εύρου. Τι ζητάει ο Σύλλογος τώρα? Ζητάει τη διερεύνηση και εντατικοποίηση των ερευνών γενικότερα και την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης παράνομης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής μέσα σε σπίτια ή σε μη αδειοδοτούμενους χώρους. Έχουν στείλει μια επιστολή και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου και στην ΔΟΗ και στην Περιφέρεια και στο Επιμελητήριο Εύρου και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, γιατί όπως καταγγέλνουν, αυτό το ζήτημα της παροχής οργανωμένων μαθημάτων σε ομάδες μαθητών σε μη αδειοδοτημένους χώρους και μάλιστα λέει υπό την επίφαση της οικοδιδασκαλίας απασχολεί διαχρονικά τον κλάδο και πλήττει τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών, γιατί δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού για αυτές τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη συμμόρφωση προς τη φορολογική, ασφαλιστική και εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως αναφέρουν και στην επιστολή τους. Θυμίζω, απόψε στις 7.30 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας έχουμε τελετή ορκωμοσίας και απονομή πτυχίων στους αποφύτους του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Μαζί θα απονεμηθούν και τα βραβεία Αριστείας Μαρίκας Πλατσού Κατσονίδη. Είναι ένα για έναν προπτυχιακό και ένα για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή. Είναι από 1.000 ευρώ το καθένα. Και θα κλείσω με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα «Μαθαίνω και ακούω» μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που απόψε θα παρουσιαστεί στην Αλεξανδρούπολη στις 9:15 στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη. Περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή. Και εκτός από την μορφή του Νίκου Ξυλούρη ως φωνή σύμβολο, το έργο παρουσιάζει και τον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη, που όπως λένε οι συντελεστές της παράστασης, τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Τώρα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daily. Αυτό ξαναλέω σήμερα στις 9:15 το βράδυ. Φτάνει αυτή η παράσταση στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά, Σαμί.
0: Πολύ τυχεροί θα είναι, Χρυσούλα, όσοι θα πεθούν σήμερα σε αυτό το θέατρο. Θα είναι μια πολύ πολύ έτσι, γεμάτη βραδιά, δημιουργική τουλάχιστον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις. Να είσαι καλά και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας εκεί για να συναντήσουμε τον Σάκη Αζριστά. Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: Σαμί, καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ευχάριστο, καθώς το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην πόλη της Καβάλας ένα φεστιβάλ μπύρας, το οποίο θα είναι μια συνεργασία του Δήμου Καβάλας και του Συλλόγου για την στήριξη της αδελφοποίησης Καβάλας και Νιδεβέργης, Φίλος. Για πρώτη φορά, όπως το ανέφερα, γίνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ με την συμμετοχή πάρα πολλών επιχειρήσεων μπύρας από την Ελλάδα αλλά και από την Νιδεβέργη, ενώ θα υπάρξουν διάφορα εδέσματα και συναυλίες στον χώρο του Πάρκου Φαλήρου, ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να απολαύσουν ντόπιες και γερμανικές μπύρες και για τους τουρίστες και για τους κατοίκους όλη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως δήλωσε σήμερα ο κύριος Μουντζάκης Απόστολος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου της Καβάλας. Παράλληλα, να πούμε ότι χτες είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στην Τούζλα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Παρουσιάστηκαν τουλάχιστον 15 οινοπία του Δήμου Παγκαίου και πρόσφεραν δωρεάν κρασί σε όλους τους επισκέπτες, τουρίστες και ντόπιους με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια εκδήλωση που, όπως λέει και η αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορφανού, η κυρία Αμπατζιά, έχει γίνει πλέον θεσμός. Τώρα, για τα λασπόλτρα, να σας πούμε ότι λειτουργούν φέτος και πάλι με την διαφοροποίηση ότι είναι μόνο σε λειτουργία οι εξωτερικές πισίνες, καθώς γίνονται εργασίες ανακατασκευής τους. Οι επισκέπτες που απολαμβάνουν και φέτος τις γιαματικές ιδιότητες αυτών των λουτρών φεύγουν κατενθουσιασμένοι και έχουν την δυνατότητα να διανυκτερεύουν σε καταλήματα που βρίσκονται πέριξ των λασπόλτρων στις Κρινίδες. Του χρόνου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Δημητριάδη, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές, θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα ξύλινα σπιτάκια στον χώρο των λασπόλτρων και έτσι οι επισκέπτες δεν θα χρειάζεται να μένουν, εφόσον δεν το επιθυμούν, σε άλλα καταλήματα και να φεύγουν δηλαδή από το χώρο, το φυσικό, όπου γίνονται οι λούσεις.
0: Άρα του χρόνου θα έχουμε την πλήρη λειτουργία έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα.
2: Πλήρη λειτουργία. Στόχος του Δήμου της Καβάλας είναι να τα λειτουργεί σε 12μηνη βάση, γιατί είναι από τα καλύτερα ιαματικά λουτρά σε όλη τη χώρα, αποδεδειγμένα με μελέτες που έχουν γίνει στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είναι και δημιουργικό. Και εμείς θα να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σαρών. Θα ξεκινήσω με έντονη κριτική. Έντονη κριτική που άσκησε η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, πράξεις για τη Μακεδονία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς όπως ήδη σας είπα χθες, ο επικεφαλής της Χρήστος Παπαστεργίου, αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλο Σερών και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, έδωσαν χθες συνέντευξη τύπου, όπου ουσιαστικά έθεσαν πρώτων ευθυνών τους τη διοίκηση της, τυπικά τη διοίκηση της Αθηνάς Αηδονά, αλλά ουσιαστικά την διοίκηση του Απόστολου Τζικώστα όσον αφορά τους ρυθμούς καθίδησης στους οποίους βρίσκεται από πλευράς ανάπτυξης η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αναφέρθηκαν σε όλες τις δράσεις παρεμβάσεις που έκαναν στα 2,5 χρόνια της αυτοδιοικητικής τους θητείας, ενώ όπως υποστήριξαν παράτησαν αλλεπάλληλες προεκλογικές τις εξαγγελίες, τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα ή 16 χρόνια συνεχούς διοίκησης από την ίδια Περιφερειακή Παράταξη, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών εξακολουθεί να στερείται ενός εμβληματικού έργου που θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά την παραγωγική, οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της. 16ετής διακυβέρνηση της σημερινής Περιφερειακής Αρχής αφήνει τον νομό Σερών ως έναν από τους φτωχότερους της χώρας βάσει των επίσημων στοιχείων της ελληνικής στατιστικής, χωρίς υποδομές, χωρίς αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και με ένα δραματικό δημογραφικό έλλειμμα, υποστήριξε μεταξύ άλλων χθες ο κύριος Παπαστεργίου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο παρουσίασε όχι απλώς ως ένα στατιστικό δίκτυο, αλλά σε ένα κορυφαίο ζήτημα εθνικής και περιφερειακής επιβίωσης, που όπως υποστήριξε, επειδή βάσει των ποσοστών, το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνει συνεχώς τόσο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα όμως στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όλες οι αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται, αλλά και οι σχεδιασμοί για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφερειακής Ενότητας Ερών θα πρέπει να λαμβάνονται με αυτό το κριτήριο, το δημογραφικό, δηλαδή του πώς θα κρατήσουμε τους νέους στην περιφέρεια, του πώς θα κρατήσουμε τους νέους στην Ήπεθρο, γιατί χωρίς θέσεις εργασίας, ασφαλείς μετακινήσεις, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστικές ευκαιρίες για τον πρωτογενή τομέα και την επιχειρηματικότητα, η Περιφερειακή Ενότητα Ερών θα παρεμείνει όπως βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στους τελευταίους δείκτες ανάπτυξης. Αναφέρθηκαν σε όλους τους τομείς και άσκησαν κριτική, ενώ παρουσίασαν και τις παρεμβάσεις που έκαναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, από την ευλογιά των εγωπροβάτων στην τοπική κτηνοτροφία, ως έργα που λιμνάζουν αυτά τα χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και αφορούν στο οδικό δίκτυο της Βυσχαλτίας και ειδικότερα στον άξονα Τριμονικού Νιγρήτας Κερδηλίων, στην περιαστική οδό των Σερών, όπου υποσχέσεις έχουν δοθεί για δύο λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριστική νησίδα όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε δει τίποτα. Για το λιμάνι της Αμφίπολης, όπου ασκήθηκε και εκεί κριτική για μια χρηματοδότηση που χάθηκε και την εγκατάληψη που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης και για το Ντίμβο Καστά, που παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις και τα χρονοδιαγράμματα, όπως είπα, όπως επίσης και για το Ντίμβο Καστά, που παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις και τα χρονοδιαγράμματα,

0: των εξωτερικών και εσωτερικών σημείων του νοσοκομείου, όσον αφορά τα στέγαστρα, όσον αφορά κάποια μεταλλικά κάγκελα, αλλά και το κτίριο φυλακίου της κεντρικής εισόδου. Ενώ αυτή την ώρα θα παραδοθεί και επισήμως από την Ιερά Μητρόπολη Ιερών και Νιγρήτης ένα σύγχρονος φορητός υπερηχογράφος, είναι δωρεάν της Ιεράς Μητρόπολης Ιερών και Νιγρήτης, συνολικού κόστους περίπου 15.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Σερών γίνεται αυτή την ώρα η επίσημη τελετή παράδοσης. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Βυσσαλτίας, όπου ο Δήμος Βυσσαλτίας καλεί τους δημότες του να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Δημοτική Αρχή το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, καλώντας τους πολίτες να συμβάλλουν με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση ενός πιο προσβάσιμου και πιο φιλικού αστικού περιβάλλοντος για όλους. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι βασικοί οδικοί άξονες, οι πλατείες, τα πάρκα, τα δημόσια κτίρια, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, με στόχο να γίνουν πιο προσβάσιμοι σε όλους, πιο φιλικοί, κυρίως σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, εγγύους και γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 25 Ιουλίου. Και ολοκληρώνω με μια σημαντική διοργάνωση, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για την οποία θα σας πω πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα. Ο λόγος για το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επίπεδου Ε1, που διοργανώνει με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ο Σύλλογος Αντισφαίρησης Σερών. Στο διάστημα 27 με 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επίπεδου Ε1 της 31ης εβδομάδας για αθλήτριες και αθλητές ηλικίας από 12 έως 14 ετών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης με την ενσωμάτωση Babolat Cup, η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρησης και η Εταιρεία Συγκεκριμένων Αθλητικών Ειδών δίνει την ευκαιρία σε κάθε αθλητή και αθλητή και αθλήτρια αυτής της κατηγορίας που ανέφερα, από 12 έως 14, που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς, να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στους διεθνούς τελικούς της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθούν το Νοέμβριο της τρέχουσας χρονιάς, το Νοέμβριο του 2026 δηλαδή, στη Μαγιόρκα, με όλα τα έξοδα συμμετοχής να καλύπτονται από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι δύο διοργανώσεις θα προσμετρηθούν στη βαθμολογία των αθλητών το διάστημα αυτό στις ΣΕΡΕΣ 27 με 31 Ιουλίου και 16 έως 20 Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί το 5ο Ε1 στη Λάρισα. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική διοργάνωση, καθώς στην πόλη των Σερών πρόκειται να συγκεντρωθεί η ελίτ, θα μπορούσαμε να πούμε, του ελληνικού τένις στις συγκεκριμένες πάντα κατηγορίες, η οποία αναμένεται και να προσφέρει πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις υψηλού επίπεδου στους λάτρες του αθλήματος.
1: Νομίζω και όσους θα παραμείνουν και θα έρθουν και γι' αυτό, νομίζω αρκετός κόσμος μπορεί να έρθει και απ' έξω για αυτή την έτσι διαδικασία αυτές τις μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις.
0: Επίσης.
1: Και εμείς λέμε να πάμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα εδώ τη δική μας. Θυμίζουμε ότι ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ξεκινήσει μια διαδικασία απολογισμών αναπεριφερειακή ενότητα. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Να ακούσουμε λίγο έναν γενικό απολογισμό για το σύνολο της Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Σήμερα η περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε εντάξεις και σε βοσιοποίησεις έργων του ΕΣΠΑ. Και αυτό δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι μια πραγματική κατάκτηση. Όταν αναλάβαμε το ΕΣΠΑ, αριθμούσε μόλις 84 εντάξεις. Σε πράξεις μιλάω πάντοτε. Σήμερα οι πράξεις αυτές έχουν φτάσει σε 936, που σημαίνει 852 συμπράξεις σε δικαιούχους. Όλα αυτά αφορούν έργα τοπικής προδιοίκησης, επιχειρηματικότητας, αρχαιολογίας και όλοι αυτοί που είναι δικαιούχοι μέσα από το ΕΣΠΑ. Πίσω από τους αριθμούς, όπως είπα, υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν επιστήμονες, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπάρχουν κοινωνικές δομές, δομές υγείας, νοσοκομεία, που συνεχίζουν να λειτουργούν και να προσφέρουν στην κοινωνία μας. Μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια αυξήσαμε κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκης 2027. Στρατηγική αναθεώρηση, στρατηγική η πρότασή μας που κάναμε και πήραμε σε 200 πόρους περισσότερα χρήματα για όλη την κοινωνία. Την ίδια περίοδο, από το άλλο χρηματικό εργαλείο που έχουμε, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑΤ Πανελλαδικό, του μόλις παρουσιάστηκε χθες σε κεντρική

0: εκδήλωση από την Υποπτήρια του Πρωθυπουργού, 23 δις για όλη τη χώρα, 160 εκατομμύρια ευρώ, 166 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 25, 21, 20-25 και το 26-30 για την περιφέρεια μας είναι 186 εκατομμύρια ευρώ, κατά 6 εκατομμύρια περισσότερο. 109 έργα βάλαμε στο 24-25 στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, έργα περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ. Και στο νέο πρόγραμμα που είναι 26-30, επίσης γι' αυτό που ανέφερα προηγουμένως, εκδώσαμε προσκλήσεις συνολικού ύψους 77 εκατομμυρίων ευρώ με 12 έργα. Και 77 εκατομμύρια είναι σύνολο τα έργα που έβγαλαν προσκλήσεις. Τα 12 έργα έχουν ενταχθεί και προπολογισμού 35 εκατομμύρια ευρώ. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα που ξεπερνούν ήδη τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Εγκεκριμένα προγράμματα επίτευξαν θέσεις εργασίας. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα ότι όλα αυτά βοήθησαν επανεργοποίηση το γραφείο των Βρυξελών. Το γραφείο των Βρυξελών μας φέρνει πιο κοντά στις αποφάσεις, στις μεγάλες ευρωπαϊκές ευκαιρίες και είναι ήδη αυτή τη στιγμή στελεχωμένο με 3 προσωπικό και μέσα στον Οκτώβριο, 10 με 16 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσουμε σε ένα session την περιφέρειά μας, τις προοπτικές, τα πλεονεκτήματα, παρουσία με όλους τους δημάρχους της περιφέρειάς μας, ο οποίος είναι μια πρόσκληση που έχουμε κάνει προς δημάρχους, αναλαμβάνει τα έξοδα η περιφέρεια. Θα είναι οι δήμαρχοι μαζί μας να κάνουν τις επαφές, να κάνουν το lobby, να τους φέρουν σε επαφές με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ταυτόχρονα, μια υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, εξοικονομήσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ από την ορθή αξιοποίηση των τραπεζικών διαθεσίμων. Περίπου η περιφέρεια με 100 εκατομμύρια καταθέσεις, αλλάζοντας, αν θέλετε, το συνεργάτη, έχουμε συν 7 εκατομμύρια, που σημαίνει περισσότερα χρήματα για παιδικές χαρές, για δρόμους, για κοινωνική υγεία, για το περιβάλλον, για την επιχειρηματικότητα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χρυσόδουλος Πτωψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε ένα σύντομο απολογισμό για όλη την περιφέρεια των 2,5 ετών από την ώρα που έχει αναλάβει τη διοίκηση. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Εύβου και την συνοδευτριά η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Ομόφωνα πέρασε από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Οριστιάδας η παραχώρηση χρήσης έκταση του Δήμου για τη δημιουργία πίστας εκπαίδευσης και εξετάσεων υποψήφιων οδηγών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Οριστιάδας. Η απόφαση προβλέπει δεκαετή παραχώρηση χρήσης της δημοτικής έκτασης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δικαίωμα χρονικών ανανεώσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΤΕ Οριστιάδας, το συνολικό εμβαδόν της έκτασης φτάνει στα 15 στρέμματα περίπου, τα οποία βρίσκονται στην νότια είσοδο της πόλης, δίπλα στη μονάδα ανεφοδιασμού και αποσυμπιώσης φυσικού αερίου της ΕΝΑΟΝ. Τη μελέτη και το έργο δημιουργίας της πίστας των πολιτικών χώρων και των συνοδών έργων που θα πρέπει να γίνουν, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα προχωρήσει πολύ σύντομα στην εκπόληψη της μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες παρεμβάσεις από τα ασφαλιστικά, τις δενδοφυθέψεις, τις περιφράξεις και τον φωτισμό, μέχρι και την ίδρυυση της εγκατάστασης, αλλά και την κατασκευή τμήματος του παραδρόμου που θα οδηγεί στην πίστα. Το έργο θα εκτελείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ωστόσο εκτιμάται ότι οι βασικές υποδομές που θα επιτρέπουν την έναρξη της χρήσης της πίστας θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πάμε να ακούσουμε και λίγο την δηλώση της τοποθετήσης που έκανε ο Δήμαρχος Οριστιάδας στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του θέματος.
2: Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, γιατί γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουν πάρει διπλώματα μηχανής κυρίως, όπως και εγώ, ότι γίνεται σε ένα δημόσιο δρόμο όπου η κυκλοφορία είναι συνεχής. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κίνδυνο και για τους κυκλοφορούντες αλλά και για τους εκπαιδευόμενους. Οπότε μόλις ήρθε από την περιφέρεια το αίτημα για παραχώρηση χώρου για να δημιουργηθεί αυτός εδώ ο χώρος εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, ανταποκριθήκαμε άμεσα και όπως βλέπω όλοι συμφωνούμε, όπως είναι το λογικό, να γίνει το γρηγορότερο δυνατό για να παρέχουν την ασφάλεια που απαιτούνται, που χρειάζεται στους υποψηφίους δημότες μας. Είναι ένας χώρος ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν εκμετάλλευτος από το Δήμο. Είμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια ώστε να χρησιμοποιήσει όσο χώρο απαιτεί η πίστα εξετάσεων και να γίνουν οι απαραίτητες φυτεύσεις στον υπόλοιπο χώρο για να γίνει και μια όμορφη πινελιά στην είσοδο της πόλης.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο δήμαρχος της Ορεσιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, για όλα όσα ετοιμάζουν για τις πίστες των εξετάσεων οδηγών. Πάμε τώρα από την περιφέρεια Κέντρα της Καβάλας. Σήμερα έχουμε την έκτακτη σύσκεψη των αγροτών στην περιφέρεια Κέντρα της Καβάλας, εκεί στο Δήμο Παγκαίου, για να δουν οι άνθρωποι τι θα γίνει η ιστορία με τις αποζημιώσεις για τον πορονόσπορο. Έχουν κάνει κρούσεις, απαντήσεις δεν έχουν και ενδεχομένως ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Ρουζούδη.
3: Έχουμε την συνέλευση εκεί των αγροτών. Θα μαζευτούμε να βάλουμε λίγο το πρόβλημα επιτάπητος, να δούμε τι συμβαίνει, να ακούσουμε λίγο και τον κόσμο, να δούμε και την έκταση εκεί που υπάρχει, γιατί είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή. Όχι ότι άλλες περιοχές δεν έχουν, αλλά τόσο έντονο πρόβλημα εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά δεύτερον, πρέπει να δούμε, γιατί γίνονται και ενέργειες σε πανελλαδικό επίπεδο, με την τελευταία πανελλαδική που έγινε στην Αριδαία την προηγούμενη Παρασκευή, ώστε να μπει και σε εμβέλεια πανελλαδική το όλο ζήτημα, γιατί υπάρχει και στον Τύρναβο έντονο πρόβλημα και σε άλλες περιοχές. Ό,τι θα γίνει συντονισμένα και σε όλη την Ελλάδα. Θέλει χρόνο για να δούμε την έκταση της ζημιάς και φυσικά από ποιο ταμείο και πώς θα αποζημιωθούμε. Εμείς ζητάμε να γίνει από τον ΕΛΓΑ η ταυτοποίηση της ζημιάς, να πάει εξατομικευμένα δηλαδή, παραγωγό-παραγωγό και αγροτεμάχιο-αγροτεμάχιο, ώστε να μην αδικηθεί κανένας και η αποζημίωση που θα βγει να είναι σε τέτοιο επίπεδο βάσει της ασφαλιζόμενης αξίας του κάθε αγροτεμαχίου, για να μπορέσουν να κρατηθούν και να είναι βιώσιμη η παραγωγή για την επόμενη χρονιά. Δεν συζητάμε που δεν είναι κάποιο de minimis δηλαδή και κάποιο χρηματοδοτικό ταμείο το οποίο θα δώσει φιλοδορήματα. Θέσεις του κόσμου θα αποτυπωθούν τα προβλήματα, το πώς πρέπει να κινηθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος είναι αυτός που θα πει τι πρέπει να γίνει όσον αφορά για κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Όπως και με όλα τα θέματα που έχουμε, όταν αδρανοποιούμαστε δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσο κινητοποιούμαστε, τόσο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα για τον τόπο μας. Γιατί παλεύουμε για τα αυτονόητα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Γρηγόρης Γουρσούδης, ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου του Δημού Παγκαίου, για τη σημερινή συνάντηση, την έκταξη σύσκεψη των αγροτών για τις αποζημιώσεις για τον πορονόσπορο που έχει πλήξει πολύ άσχημα την περιοχή εκείνη με τεράστιες ζημιές. Και από εκεί να ανεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Θα πάμε μια βόλτα στον Βόλοκα, όπου εκεί τρέχει το εξαιρετικό φεστιβάλ που έχει το τίτλο Volax Festival. Έχει ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου, συνεχίζεται με τον δεύτερο δυτικό κύκλο και θα συναντήσουμε εκεί την ψυχή της ομάδας, την κυρία Στέλλα Τσιότσιο. Να την ακούσουμε.
4: Η αλήθεια είναι ότι όλοι περνούν καλά στο Volax. Έχει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μπορείς να ξεκουραστείς, μπορείς να συμμετέχεις και στις δραστηριότητες, μπορείς να φας καλά, μπορείς να κοιμηθείς καλά. Είναι μια όαση. Δεν θέλω να πενευτώ για το χωριό μας, δεν θέλω να πενευτώ τόσο πολύ για τη διοργάνωσή μας, αλλά είναι μια πραγματική όαση για την ψυχή και των ανθρώπων που έρχονται όλων και των καλλιτεχνών. Έχουμε ξεκινήσει από την Τρίτη 14 του μηνός την Βορειοανατολική Εβδομάδα. Έχουμε εργαστήρια μουσικής τροπικής. Είναι η μουσική η οποία έχει αναπτυχθεί στις χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου και βαλκανικής μουσικής. Έχουμε παράλληλες δράσεις με χορούς, με δράσεις που κάνει ο πολιτιστικός σύλλογος, με μαγειρέματα, με παιχνίδια, που είναι όλα αυτά ανοιχτά για το κοινό. Αυτή η εβδομάδα τελειώνει στις 20 και απευθείας ξεκινάει η δυτική εβδομάδα, που είναι κλασική και jazz μουσική. Οπότε φεύγουν οι συμμετέχοντες, φεύγουν οι δάσκαλοι, έρχονται καινούργιοι δάσκαλοι, καινούργιοι συμμετέχοντες, καινούργιο κοινό, καινούργιες συναυλίες. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός. Γίνεται όλο και πιο γνωστό. Έρχονται και από την Καβάλα, παρόλο που λέτε ότι είναι μακριά. Στην πραγματικότητα είναι μία ώρα και πέντε λεπτά. Δεν είναι κάτι τρομερό. Και από τις Σέρες έχουμε κόσμο. Έρχονται, παρακολουθούν τις συναυλίες και φεύγουν. Τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στο χωριό όλη την εβδομάδα και παρακολουθούν τα βιωματικά σεμινάρια, είμαστε πάντα γεμάτοι και τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχουν πλέον καταλήματα, υπάρχει αρκετή δυσκολία και πηγαίνουν παρακάτω σε άλλα χωριά, ακόμα και στη Δράμα. Το κέρδος είναι και οικονομικό για την περιοχή, γιατί είναι μια ανάσα αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπάρχει θέρμανση και τα ξενοδοχεία δεν έχουν μεγάλα έξοδα και όλα και γενικότερα και οι ταβέρνες και όλα δεν έχουν τόσο μεγάλα έξοδα. Υπάρχει δροσούλα, είναι ανοιχτά, ο κόσμος καταναλώνει και όχι μόνο αυτοί που μένουν και αυτοί που έρχονται. Κάθε μέρα δεν σταματάνε μέχρι τις 2-3 το βράδυ να γλεντάνε, να καταναλώνουν. Υπάρχει το οικονομικό φυσικά, δεν το συζητάμε, αλλά είναι και το κομμάτι το ψυχικό. Η ανάταση με την οποία μένουν εκεί οι κάτοικοι του χωριού για όλη τη χρονιά και το περιμένουν πώς και πώς, αλλά και οι ίδιοι συμμετέχοντες, είτε αυτοί που διαμένουν, είτε αυτοί που έρχονται απλώς για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες, φεύγουν με μια ψυχική ανάταση πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη. Και ξανάρχονται και ξανάρχονται, και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο πως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει εάν δεν μας στήριζε από την αρχή ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου. Ο δήμαρχός μας, ο Λευτέρης ο Ταμπουρίδης, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλλιεργημένος, ένας άνθρωπος του πολιτισμού και έχει αγκαλιάσει το Βόλαξ, το έχει στηρίξει. Καλύπτει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχει ποιότητα μια τέτοια εκδήλωση. Ας πούμε, τα κόστη των πιάνων ή ο ήχος μας. Αυτά είναι πολύ μεγάλα κόστη για μια τέτοια διοργάνωση. Αν δεν τα αναλάμβανε ο Δήμος, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την ποιότητα. Οπότε πρέπει να τους ευχαριστούμε συνέχεια και παντού. Όλο μας το πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα μας www.volaxpavlavillage.gr και σε όλα τα social. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να τα παρακολουθεί, γιατί γίνονται συνέχεια αλλαγές στο πρόγραμμα. Τις επόμενες ημέρες έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία δίπλα στα νερά με νηριείδες και αρχαιοελληνική μουσική. Έχουμε ένα secret concert σε ένα κρυφό σημείο για το οποίο θα στείλουμε QR και θα μπορέσει ο κόσμος μέσω του Google Maps να βρει την κρυφή τοποθεσία. Ναι, ναι, εννοείται. Είναι από την πρώτη μέρα η τοπική κοινωνία δίπλα. Και το κάνουμε όλο αυτό μαζί. Δεν είναι δίπλα σε εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτό. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και μπαίνουμε έτσι 20 του μηνός στη Δυτική Εβδομάδα, όπου ξεκινούμε πάλι τα σεμινάρια της μουσικής, της κλασικής και της jazz, παράλληλες δράσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους άλλους εμψυχωτές και το βράδυ συναυλίες γύρω από αυτή τη θεματική. Είναι φοβερό, θέλω να το τονίσω, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει στο Βόλακα να παρακολουθήσει συναυλία με κορυφαίους σολίστες που θέλει πάρα πολλά χρήματα για να πάει να τους παρακολουθήσει. Και είναι όλες αυτές ανοιχτές προς το κοινό.
5: Ένα μεσημέρι του Ιούλη.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια από τη ζωή και από την καρδιά των ανθρώπων με τον τρόπο που έφυγε, η Amy Winehouse. Μια έτσι blues φωνή, θα έλεγε κανείς, και λέμε να τη θυμηθούμε σήμερα με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο του τραγούδι, Back to Black. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είμαστε συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Οραστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Μια εκπομπή που γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ξεκινούν σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων για το Europa League και το Conference League, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να είναι οι πρώτες ομάδες οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία νωρίς-νωρίς, στις 23 Ιουλίου και στις 30 θα ξέρουν αν θα προχωρήσουν πιο πέρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα ξέρει αν θα συνεχίσει στο Europa League ή αν θα προσπαθήσει μετά να μπει σε όμιλο του Conference League. Δύο παιχνίδια λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από την τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι μιας νέας εποχής, με τον Λίτσι προπονητή, με τον απόλυτα επιτυχημένο Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Και λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός και αυτός την εποχή που κάθε χρόνο ξεκινάει, να δούμε πώς θα πάει φέτος, με τον Ίστρουπ στον πάγκο του, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη για τον πρώτο αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 8 η ώρα το βράδυ έχουμε τον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και στις 9 η ώρα το ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός. Ραδιοφωνικά ασφαλώς από την ΕΡΑ Σπορ, τηλεοπτικά από ό,τι βλέπουμε και τα δύο παιχνίδια έχουν πάει στους τηλεοπτικούς σταθμούς που οι ιδιοκτήτες είναι οι μεγαλομέτωχοι των ομάδων. Τον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα από το Open και στις 9 η ώρα το ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός από τον Sky. Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Και να πούμε βέβαια ότι η ρεβάνς είναι σε μια εβδομάδα, σε μια κρίσιμη χρονιά για την χώρα μας, από την οποία αφαιρέθηκε η σεζόν 21-22 που είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία ο ΠΑΟΚ στο Conference League και είναι στην 12η θέση, ο στόχος είναι η 10η. Λοιπόν, αν δούμε τη βαθμολογία της UEFA, έχουμε πρώτη την Αγγλία με πολύ μεγάλη διαφορά, έχει 101.800 βαθμούς, δεύτερη Ιταλία με 87.600, στους 82 είναι η Ισπανία, τέταρτη Γερμανία με 80 και η Γαλλία με 67, αυτές είναι οι πρώτες 5 χώρες και ακολουθούν με 62 η Πορτογαλία, 56 το Βέλγιο, 50.000 βαθμούς η Ολλανδία, 46.575 έχει η Τουρκία που είναι στην 1η θέση, πολύ δύσκολο να την φτάσουμε. Η Τσεχία με 43.025, αυτή είναι ο στόχος. Και η Πολωνία, η οποία έκανε πολύ καλές πορείες τα τελευταία χρόνια, οι ομάδες τους έκανε πολύ καλές πορείες, είναι στους 42.325 στην 11η θέση. Η 12η είναι η Ελλάδα με 40.412. Και εδώ να πούμε ότι η 10η και η 12η θέση δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Πρέπει να περάσει δύο, Πολωνία και Τσεχία είναι ο στόχος για την εθνική, για την χώρα μας. Τώρα, πιο κάτω από ό,τι βλέπω δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε την 12η θέση, αφού η Δανία που είναι στη 13η θέση έχει 34.300 βαθμούς, 6.100 βλέπει λιγότερους, 33.600 έχει η Νορβηγία και 31.568 έχει η Κύπρος που είναι στη 15η θέση. Δύσκολα η χώρα μας θα πέσει κάτω από αυτή τη θέση. Η κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς, 200 η ισοπαλία και υπάρχει βέβαια και το μπόνους για τις προκρίσεις ανάλογα σε ποια φάση περνάς. Να δούμε τι θα κάνουν φέτος οι ελληνικές ομάδες. Ο πρώτος στόχος βέβαια είναι να παίξουν σε όμιλο όλες και στη συνέχεια να κάνουν όσες περισσότερες νίκες μπορούν. Αν συνεχίσουμε τη μεγάλη κατηγορία, θα δούμε τον Ηρακλή, μια ομάδα που παρακολουθούσαμε πέρυσι στο πρωτάθλημα της Super League 2, λόγω Καβάλας και Νέστο. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει στο κύριο Σμόλεν Βασιώτη, στο
ίδιο μοτίβο, καθώς Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης αποχωρούν από την ομάδα πριν συμπληρώσουν καν 2 μήνες. Ο Άγγελος Μπασινάς είχε αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στις 25 Μαΐου, ενώ μία μέρα αργότερα ο Αμανατίδης τοποθετήθηκε στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό το σύντομο πέρασμα ολοκλήρωσαν 11 μεταγραφές και αποχωρούν από την ομάδα, ενώ ο Ηρακλής, από ό,τι διαβάζω, αύριο θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αύριο θα πούμε και περισσότερα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που με ενδιαφέρουν. Περιμένουμε να δούμε την εικόνα του νέου ΠΑΟΚ και του νέου Παναθηναϊκού μετά τις αλλαγές προπονητή και προσώπων που είχαμε στο προπονητικό επιτελείο. Στη Super League 2 Απόλλων Καλαμαριάς με τον Γιάννη Τάτσι, ο οποίος μετά την Καβάλα συνεχίζει στην Super League 2, και είπαμε και χθες, ανανέωσε με τον έστω ο Χρυσούπολης ο Αριστίδης Σταυρόπουλος, θα συνεχίσει και την νέα χρονιά εκεί, όπως και ο Γιώργος Μούτσο, ο δερματοφύλακας, ανανέωσε και αυτός την συνεργασία, θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Επίσης ο Άγιος Γεωργίου στο επιτελείο, Καταρινιώτης τεχνικός, στο επιτελείο της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος ενώ είχε σταματήσει λίγο τις εξελίξεις και τα μεταγραφικά μετά την αλλαγή προπονητή, τώρα τελευταία, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, έχει κάνει αρκετές ανανεώσεις, όπως και προσθήκες παιχτών. Τώρα από εκεί και πέρα, τα λέγαμε χθες και με τον Βασίλη Αναστασιάδη, όσον αφορά την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ναι, μεν υπάρχουν τα μπάν από την FIFA, αλλά είναι μικρά ποσά τα οποία θα διευθετηθούν ή θα πληρωθούν άμεσα, είναι πολύ μικρά, από την διοίκηση. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις μεταγραφές που έχει κάνει αρκετές η ομάδα των Σερών, που δίνεται ως πρώτο φαβορί για την άνοδο, τουλάχιστον από τις στοιχηματικές εταιρείες. Για τον Πανθρακικό, απλά να πούμε για τον Πανθρακικό ότι αύριο στις 10.30 το πρωί στο καφενείο Φίλαφλος θα βρεθούν ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδος και γενικός αρχηγός, ο κ. Γεωργιάδης, Λαδάκης και Χουσέιν Μουμίν, στο νέο του ρόλο, έτσι ώστε να συνομιλήσουν με τον κόσμο και να αναλύσουν τη σκέψη τους και το πλάνο για την ομάδα της νέας χρονιάς. Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα, δεν θα προλάβουμε να είμαστε εκεί αφού υπάρχει και η εκπομπή, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ενημέρωση. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες στην Super League 2. Όπως είπαμε, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άμμου Beach Soccer 2026, το οποίο γίνεται στην Πάτρα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, συμμετέχουν 2 ομάδες της Θράκης, ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου και ο Φιλικός Όμιλος Φαναρίου, το Beach Soccer, το οποίο γνωρίζει αρκετή άνθηση. Τώρα για την Γάμα Εθνική, με την φανέλα του ΑΟΚ και τη νέα χρονιά, ο Δημήτρης Χαματάς θα συνεχίσει εκεί, όπου ο ΑΟΚ, όπως είπαμε, ο Κώστας Τσαμούρης είναι η πρώτη μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε η ομάδα του Κώστα Νιφαντάκη, η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά τη μεγάλη περιπέτεια που είχε εκεί με τον Μπιλ Πάπας. Καταρχήν ξεκίνησε με την πολυμετοχικότητα τότε που τιμωρήθηκε η ομάδα της Ξάνθης, υποβιβάστηκε, άλλαξε η ιδιοκτησία και ο Μπιλ Πάπας αποδείχτηκε απατεώνας, οπότε, όπως έλεγαν δηλαδή από την Αυστραλία, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα να βολοδέρνει στα τοπικά πρωταθλήματα. Τώρα στη Γάμα Εθνική, με την επαναφορά της, στη δεύτερη χρονιά, έχει κρατήσει το βασικό κορμό, ενισχύεται σημαντικά και θέλει να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Σπυριδονίδη και του Λούπι πήρε ο Γάς Κομωτινή, ο οποίος ετοιμάζεται για την Elite League, το πρωτάθλημα το οποίο θα συμμετέχει. Έχει πάρει και τον Κρέιγκ τον Αμερικανό για κάτω από την ρακέτα. Σημαντικές προσθήκες για την ομάδα της Κομωτινής, η οποία φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι άλλο η Elite League και άλλο η National League 1, είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο, και οι κινήσεις δείχνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει
να μείνει τουλάχιστον στην κατηγορία. Μένει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο για την ομάδα της Κομωτινής. Λοιπόν, αύριο θα πούμε και περισσότερα, τόσο για το μπάσκετ της Καβάλας, όσο και για την Δόξα Δράμας, για το νέο προπονητικό επιτελείο, με τον Νεμπεγλέρα να είναι ο νέος προπονητής της ομάδος μετά την αποχώρηση του κύριου Αγγελίδη, ο οποίος ακολούθησε τον Παύλο Δερμιτζάκη στην Ινδία. Η Αγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Φώτης Άντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, και βέβαια, όπως είπαμε, αύριο θα πούμε και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και ό,τι άλλο προκύψει όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Καλώς μεσημέρι σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, mm-hmm. εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά τα επόμενα...
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια ημέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο που υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο, αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του αεροκάστρου που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 3:30 τα ξημερώματα. Ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς είμανε συνεγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, η υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε μπρος στην περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τα σημαντικότατη συνεισφορά τους ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζακύνθου. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιπτώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρουσμάτα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο. Αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.
6: Ευχαριστώ.
0: Κοντά κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
7: Για άλλη μια φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, στα θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απονομάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Εμπεριστατωμένη η πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χθες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιφύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο. Σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος. Τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο. Σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος.

0: η προβάτη του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αθόδου πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για δύο χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά, όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμάτων
1: να
2: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
3: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

0: κυρίως στην Πάτρα και στο Ρίο. Μάλιστα για τους ηλιθέδες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα έξι. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών, και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη έξι άτομα, τα τέσσερα στην Ηλία, τα δύο στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη τριών ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
2: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια, μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσους της Αιγιάλιας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσοντα Βλάς από την Έρτη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, Ιάσον?
3: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού, τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα βέβαια, και ο κόσμος εδώ προβληματίζεται πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στη νότια του Μία, και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο εκδόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
5: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
5: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Υπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αντίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτα στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Φραπόρτ, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της, του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί σε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλύσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορίου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεωτρήση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλύσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα Ίδρυψη Αποχέτρησης Βόλβης συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
9: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
9: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μία είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την πόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν ενέδρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στη τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
12: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Βιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείο για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
13: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. την ίδια ώρα ο Δήμος είχε παραχωρήσει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκευαστικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
15: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Και επαναλαμβάνω, έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο. Τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
16: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τσέτε Σόις Τσέτε Λούας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με την τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Σετεσόι Σετελούα συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μήνυ καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, 8 χρόνια, μην ξεχνάμε, συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη καγκογερία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογίαν δράση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να σας
4: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδες αυτά. Ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας, να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες κενές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 κενές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο και τα λοιπά. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
11: Πολύ σωστά.
12: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετική δυσκολία κτλ.
11: Έχετε απόλυτο.
12: Είναι ένα τρόπο έτσι λίγο για να βάζουν κάποιου στόχου στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
11: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
12: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμού. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
11: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
13: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
13: Εκεί έχουμε πάρα μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10 τη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα, να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται, ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
4: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
14: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
12: Ναι.
14: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
12: Μάλιστα.
14: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές. Mm-hmm.
10: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάντα το Earth News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων.

0: από την μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο Θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά το κρίσιμο, να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πύραυλοι είναι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός της Άμυνας, ο κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα, οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυσία για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρισιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κισέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιτήρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θελευέρη ημέρα. Σήμερα Θελευέρη επέτειος, 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς του 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο Μνημείο Θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία

0: παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά. Δεν επουλώνονται.
1: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ήλια.
0: Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
1: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
3: Ναι.
2: Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω, εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδώνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα και ραυνών, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσες, οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόρι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα και από μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να από το αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Τιμογλίδου.
8: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
9: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
8: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
9: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι όπως ήθεσε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Στη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
9: Ναι, ναι.
11: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σας πω.
9: Μάλιστα.
11: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Έχω το δείξω σωστό. Εσύ πω το δείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
9: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
11: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
9: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
11: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
9: Ναι.
11: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
9: Ναι.
11: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
12: Μια στιγμή.
11: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το νομίζω.
12: Και όχι μόνο το Πασόκ. Όλοι βγήκανε.
11: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
12: Ναι.
11: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
12: Ναι.
11: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε την σκευωρία ολόκληρο θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
12: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
11: μα
12: που υπήρχε
11: είναι
12: τότε.
11: Είναι δυνατόν, ναι, το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάου-Τρουπή ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολλονότι στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του Πασόκ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
12: Μάλιστα.
14: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
12: Μάλιστα.
14: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
12: έχει
14: την υποχρέωση να απαντήσει.
12: Ναι.
14: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
15: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Σαμαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά των ημερών τη οποία λειτουργούσαν παραυπουργεία δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ότι της αγγελίας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
15: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου σε μία σου χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντα αιχμές κατά τη αντιπολίτευση τη στάση τη απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσει και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
12: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
11: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
12: Δεν δημιουργούν.
11: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Τριαντόπουλος. Ο κ. Τριαντόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Μέσα στη δημοκρατία μα φέρνουν τα δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
16: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πήρα κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
17: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Και εντωμεταξύ, σε κλείο νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήκαν, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα, εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα Σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών, εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γραβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και ο Παθέ, η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Ευνατία Οδό η σύνδεση αυτή. Κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
19: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από πού, ας πούμε, από Καρδίτσα Αθήνα.
1: Δώσ' μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσ' μας μερικά παραδείγματα.
19: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
1: Από πόσο, από πόσο είναι σήμερα?
19: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει. Το
1: ίδιο σε αυτό το διάστημα.
19: Ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τα Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρης.
19: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
20: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
20: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση, άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα ελλειπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο. Επιτρόπου Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε σε λίγες ώρες από τώρα το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης στις 9 εκτός έδρας, θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Eraspor. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση. Η εθνική ομάδα Πόλο των Αδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινή, 981 και 91,2 στα FM. Και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή η ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, περιφερειακά και κεντρικά, από το διαδίκτυο, και μας ακούτε από εκεί, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Αρκετή soul μουσική σήμερα. Όπως ξεκίνησε το Together, ένα τραγούδι που είναι συνεργασία ανάμεσα στην εφταμελή soul brass μπάντα του Snack Time, από τη Φιλαδέλφια μας έρχονται, και από έναν καταπληκτικό τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Devon Gifilian, από την ίδια περιοχή. Η Snack Time είναι γνωστή για τον εκρηκτικό τους ήχο, συνδυάζει funk, soul, jazz και hip-hop στοιχεία πολλές φορές με έντονα πνεστά, και ενώνουν με αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον Devon Gifilian, τις δυνάμεις τους με ζεστή, γεμάτη συνέστημα φωνή, δημιουργώντας ένα κομμάτι με θετικό ενωτικό μήνυμα και ανεβαστικό ρυθμό. Η συνεργασία τους αποτυπώνει την πλούσια μουσική κληρονομιά της Φιλαδέλφια και συνδέει τη street band ενέργεια του Snack Time με τη σύγχρονη soul αισθητική του Gifilian σε έναν αυθεντικό γεμάτο ζωντάνια ήχο. Θα συνεχίσουμε με έναν εξαιρετικό αμερικανό blues τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Lonnie Shields. Είναι βαρβευμένος, καταξιωμένος βετεράνος του είδους, όπως και καταξιωμένος και βετεράνος και πολυβραβευμένος είναι ο Joy Louis Walker. Συνεργασία μεταξύ των δύο. Το κομμάτι λέγεται Our Fight for Freedom. Ο Shields έχει καταγωγή από το Αρκάνσας, εκπροσωπεί την αυθεντική παραδοση των Delta Blues, αντλώντας επιρροές από σπουδαίους μέντορες του είδους, ενώ ο Joe Louis Walker είναι γέννημα θρέμουα του Σαν Φρανσίσκο και είναι μέλος του Blues Hall of Fame και ευρέως αναγνωρισμένος για την δεξιοτεχνία του στην κιθάρα και τη συνεισφορά του στο σύγχρονο blues. Το κομμάτι αυτό φέρνει κοντά τις εκφραστικές φωνές και τις κιθαριστικές τεχνικές και των δύο καλλιτεχνών και συνδυάζει το παραδοσιακό ηλεκτρικό blues με ισχυρά κοινωνικά μηνύματα που εστιάζουν στην ελευθερία, την επιμονή και τους αγώνες της ζωής. Και όλα αυτά εσείς θα τα ακούσετε εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Κομωτινής και του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με το Φώτη Ζάντζα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές και τον Bar ΕΡΤ να σας κρατά μουσική συντροφιά αυτή την καλοκαιρινή μέρα μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Unreal. Είναι μια δημιουργία ενός πολύπλευρου ταλέντου όσον αφορά στη μουσική. Πρόκειται για τον John Haydock. Είναι ένας αυτοδίδακτος μουσικός και είναι και πολυοργανίστας. Παίζει όλα τα όργανα, συνθέτει, τραγουδά. Καταγωγή από την Αγγλία και εδρεύει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Haydock, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με το ατμοσφαιρικό blues, γράφει, ερμηνεύει και παράγει μόνος του όλο το υλικό και παίζει όλα τα όργανα. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Unreal, κινείται σε βαθύ mid-tempo blues ύφος. Χαρακτηριστικά τα ρίφ της ηλεκτρικής κιθάρας και τα βραχνά φωνητικά του. Ενώ στιχουργικά γράφτηκε ως μια αυθεντική δήλωση της ανθρώπινης καλλιτεχνικής του υπόστασης και της βιωματικής του σχέσης με την blues μουσική. Όπως και το τραγούδι Keep the Spirit. Γερμανός ο παραγωγός και συνθέτης, ο DJ Wieland, David Wieland κατά κόσμο, και εδώ συνεργάζεται με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της soul jazz και της blues, την Esther Cowens. Ο Wieland είναι γνωστός για την ανάμιξη των ηλεκτρονικών beat με τους κλασικούς vintage ήχους της μαύρης μουσικής, ενώ η Esther Cowens φέρνει στο κομμάτι τη ζεστή, εκφραστική και γεμάτη βάθος φωνή της. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Keep the Spirit, συνδυάζει οργανικά, μάλλον φυσικά όργανα, με σύγχρονη down tempo και soul jazz παραγωγή. Δημιουργεί ένα ρυθμικό ατμοσφαιρικό τραγούδι με θετικό και ενθαρρυντικό στοιχουργικό μήνυμα για τη διατήρηση της ελπίδας και της εσωτερικής δύναμης. Αυτά στο Bar Earth, εδώ στην Earth Κομωτινής και στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ της Earth Κομωτινής εκεί. Γράψτε Earth Κομωτινής, το Earth με κεφαλαία γράμματα, όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινής. Όλα τα άλλα μικρά ελληνικά. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες δεκτές.

Το Ruby is Back είναι μια δημιουργία του Αμερικανού κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη και μαέστρου του Jimmy Vivino, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τη μακροχρόνια θητεία του ως επικεφαλής της House Band στις τηλεοπτικές εκπομπές του Conan O'Brien, αλλά και για τη σπουδαία πορεία του στη blues και στη rock σκηνή της Νέας Υόρκης. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Gonna Rain, είχε βγει το 2024, μια δουλειά αφιερωμένη στο ανθεντικό ηλεκτρικό blues ηχό, με έντονες επιρροές από την παράδοση του Σικάγου και του Memphis. Στο Ruby's Back ο Vivino συνδυάζει τα δεξιοτεχνικά γεμάτα συνέστημα κιθαριστικά σόλα του με μια δυναμική ρυθμική βάση και βραχνά εκφραστικά φωνητικά, αφηγούμενο στην ιστορία της επιστροφής ενός ενιγματικού χαρακτήρα μέσα από ένα κλασικό blues αφήγημα. Τώρα για τη συνέχεια έχουμε το I Wanna Testify, είναι μια διασκευή του κλασικού soul κομματιού των Parliaments από έναν Αμερικανό τραγουδιστή και συνθέτη και πολιοργανίστα, τον Clyde Lawrence. Είναι συνιδρυτής και τραγουδιστής της γνωστής soul pop μπάντας Lawrence μαζί με την αδερφή του, την Gracie. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ Homesick, είχε βγει το 2014, είναι μια δουλειά στην οποία ο καλλιτέχνης εξερευνά τις ρίζες της soul, της rhythm and blues και της gospel μουσικής και αναδεικνύει τις πιανιστικές του ικανότητες. Στο I Wanna Testify, ο Clyde Lawrence προσφέρει μια φρέσκα γεμάτη ενέργεια προσέγγιση με δυναμικά φωνητικά, ρυθμικό πιάνο και έντονη gospel αισθητική, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό συναισθηματικό χαρακτήρα του πρωτότυπου τραγουδιού.

Μάλιστα, Partners in Crime. Μια δημιουργία του Αυστραλού κιμπορντίστα και οργανίστα και παίζει μάλιστα ένα Hammond B3. Τραγουδιστή και συνθέτη του Clayton Dolley, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος στη διεθνή blues και funk σκηνή. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Bayou Billabong 2015. Μια δουλειά που ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και το Σίδνεϊ, πατρεύοντας την αυθεντική Louisiana blues και rhythm and blues παράδοση με την αυστραλιανή μουσική κουλτούρα. Στο Partners in Crime, ο Dolley αναδεικνύει το χαρακτηριστικό γεμάτο groovy ήχο του Hammond του οργανού του και φυσικά τον πλαισιώνουν εκρηκτικά πνευστά, φοβερά ρυθμικά μοτίβα, soul φωνητικά και όλα αυτά φτιάχνουν μια δυναμική ατμόσφαιρα. Τώρα θα πάμε στο All The Way Up, μια δημιουργία ενός ανεξάρτητου καλλιτέχνη και παραγωγού του Frank Richman, ο οποίος διατηρεί την αληθινή του ταυτότητα κρυφή, εμφανιζόμενος στις δημιουργίες και τα οπτικοακουστικά project του πίσω από μια κεντρική σουρεαλιστική περσόνα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως αυτόνομο ψηφιακό σίγγλ, ακολουθώντας την αισθητική των προηγούμενων δουλειών που είχε κάνει, όπως το 99 Fire και το καταπληκτικό As Long As We're Together. Εμείς θα ακούσουμε το All The Way Up, που μουσικά ανήκει στο χώρο της σύγχρονης funk και σύγχρονης soul μουσικής. Ξεχωρίζει γι' αυτό τον έντονο ρετρό ρυθμό του και παραπέμπει στα groove των δεκαετιών του 70 και του 80. Φοβερές μπασογραμμές, καταπληκτικά πνευστά, λαμπερά, γεμάτα θετική ενέργεια φωνητικά και συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο οπτικό υλικό με δυναμικές πορευτικές φιγούρες.

Είναι η πρώτη φορά που μάλλον θα παίξουμε όλα τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει να παίξουν. Λοιπόν, έχουμε τους Motions, έχουμε μάλλον το κομμάτι Motions από τους Jay and the Causeways. Είναι μια δημιουργία μιας αμερικανικής soul και rhythm blues μπάντας, η Jay and the Causeways, με έδρα τη Νέα Ορλεάνη. Δημιουργήθηκαν από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Τζουγκούνις Τζέι Κόρσεν και τον κιθαρίστα Ράιαν Κλάρκ. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπότο EP του συγκροτήματος Jay and the Causeways, είχε βγει το 2020, το οποίο ξεχωρίζει για το συνδυασμό της κλασικής Southern Soul με τη σύγχρονη indie και R&B αισθητική. Στο Motions η μπάντα αναδεικνύει τα δυναμικά γεμάτα έκφραση φωνητικά του Jay Κόρσεν, τα οποία πλαισιώνονται από ρυθμικά πνευστά, εκφραστικές μπασογραμμές και πλούσιες αρμονίες και δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό και συναισθηματικά φορτισμένο soul πεδίο. Νομίζω ότι θα προλάβουμε και για κλείσουμε να ακούσουμε το I Like It On Top. Είναι μια δημιουργία ενός ανεξάρτητου μουσικού και τραγουδοποιού, του John Thaw, ο οποίος κινείται κυρίως στο χώρο της rock, αλλά πολλές φορές τον ακούμε και σε blues ακούσματα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album Truth Be Told. Είναι ένα album του 2025 και είναι μια δουλειά που αναδεικνύει τον κλασικό κιθαριστικό ήχο, τα δυναμικά ρυθμικά μοτίβα και τις βιωματικές στιχουργικές θεματικές ενότητες. Στο I Like It On Top, ο John Thaw συνδυάζει δυναμικά κιθαριστικά rock riff, μια εκφραστική και αυθεντική ερμηνεία και αποδίδει έναν γεμάτο ενέργεια ήχο. Και όλα αυτά φυσικά εσείς τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στο Μπαρέρτ, που αν και κάπου εδώ έτσι λίγο νωρίς σήμερα πρέπει να κλείσει και να ανοίξει τα φώτα του, και εγώ να σας πω πριν σας χαιρετήσω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες εδώ του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στο 96,3, από τις Σέρες στο 101,5, από την Οριστιάδα στο 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στο 101FM, ενώ για την Κομωτινή ισχύουν οι συχνότητες των 98,1 και 92,1 και φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Ζάντζας. Κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας πω λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά το I Like It On Top, μετά από αυτή τη διάδα τραγουδιών που φτιάχνουν ένα μικρό κοκτέιλ μόνα τους, μουσικό, θα σας πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και θα πνεύσουμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Εδώ να πω ότι αύριο ξεκινά μια καινούργια εκπομπή και θα έχουμε δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τις 6, παρακαλώ. Νομίζω έχουμε αρκετά χρόνια να το δούμε αυτό. Οπότε μετά τον Μπαρέρτ θα έχουμε πάλι Γιάννη Σκερλίδη, και αύριο δηλαδή, και μετά τον Γιάννη Σκερλίδη την καινούργια εκπομπή, την πρόβα, που γίνεται εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινή, στα στούντιο της ΕΡΤ, και έρχονται συγκροτήματα από τον θρακικό χώρο και κάνουν πρόβα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ και στον αέρα του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ. Και βέβαια αργά το βράδυ σήμερα θα ανακοινωθεί και το link που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή ζωντανά μέσω του Facebook και με βίντεο και με εικόνα δηλαδή. Και φυσικά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, και η εκπομπή θα ανεβαίνει και στο ΕΡΤΕΚΟ On Demand. Αυτά λοιπόν να τα πω. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι... τι μέρα είναι, Πέμπτη, έχασα και τις μέρες. Πέμπτη και 23 του μήνα. Σε δίκτυο 4 σταθμοί αυτήν την ώρα. Και αυτήν την ώρα μάλλον, μετά από τον Φώτη Ζάντζα. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου.
2: Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
0: Εκεί συναντιόμαστε κάθε απόγευμα μέσα από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. ερτέκο.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί με όποια ψηφιακή χρησιμοποιείτε συσκευή. Τρόποι επικοινωνίας 2552022 751 ή 52 για τούτη την ώρα. Αλλιώς προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, συναντιόμαστε στο Facebook. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα συναντήσω σήμερα την Αγγελική Βλαχάκη για να κουβεντιάσουμε για το νέο της τραγούδι όπου γράφει στίχους και μουσική ίδια καθώς και ερμηνεύει. Περίμενέ με ο τίτλος του τραγουδιού. Θα ξεκινήσω όμως την σημερινή μας έτσι μουσική συντροφιά με το χαμό ενός σπουδαίου λογοτέχνη, συνθέτη. Σήμερα στα 79 του χρόνια έφυγε ο Γιώργος Σταυριανός από ανακοπή καρδιάς. Ο ίδιος γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας, ενώ κατήχηκε πτυχία ελληνικής όπως και γαλλικής φιλολογίας. Με διδακτορικό στη φιλοσοφία, είχε πρωτοεμφανιστεί στη δισκογραφία το καλοκαίρι του 82 με την υπέροχη εκείνη δουλειά «Έρημη η πόλη», ο τίτλος της ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Κώστα Θωμαίδη. Πιο γνωστό από το δίσκο ήταν το «Ίσουρα Φεγγάρι», θα το ακούσαμε σε λιγάκι το τραγούδι αυτό σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακολούθησαν πάνω από 15 δίσκους, κυκλοφόρησαν σε αραιείς ρυθμούς, ωστόσο τραγουδιστές όπως Δημήτρη Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Λέκας, Κώστας Μάντζιος, Κώστας Γανωτής, Γλυκερία, Μητσιάς, Κατσιμίχας, Βενετσάνου και τόσοι άλλοι, Γιώργος Νταλάρας βεβαίως, καθώς και οι δυνάμεις του Αιγαίου ερμήνευσαν τραγούδια του. Συνεργάστηκε με σπουδαίους τυχουργούς, μεταξύ αυτών Λευτέρης Παπαδόπουλος, Οδυσσέας Ιωάννου,
3: Ιωάννου, Μπυρτό Κοντοβά, Φίλιππος Γράψας, Λίνα Νικολακοπούλου. Είχε συνθέσει τραγούδια πάνω σε δικούς τους στίχους, αλλά και σε δικούς του επίσης. Είχε γράψει καταπληκτικά ορχιστρικά έργα που έκαναν διεθνή επιτυχία. Μάλιστα, φανατικοί ακροατές, οι πιστοί ακόλουθοι, να τους πω έτσι, δικοί μου, σίγουρα θα θυμάστε που μου είχα ρίσει πριν από αρκετά χρόνια ένα απόσπασμα από δουλειά του προκειμένου να χαρακτηρίζει την εκπομπή τότε. Μιλάμε τώρα για πριν από μια εικοσαετία. Και ερχόταν από το άλμπουμ «Η Φόβη» του Μεσημεριού, μια ατμοσφαιρική αναδρομή στο 1986, θα κάνουμε ξεκινώντας αυτό το εμβληματικό έργο του Γιώργου Σταυριανού. Η Κάτια Δανδουλάκη απαγγέλει τους φόβους του Μεσημεριού, μια θεατρική υπαρξιακή εξομολόγηση για τη μοναξιά και τα επακολουθά της.
4: Οι γρίλες μου φέρουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της τύφη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Οι χτύποι της δυνάμωναν. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Ένα σπουδαίο κείμενο με τόσο ωραία μουσική από τον Γιώργο Σταυριανό, που σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ο σπουδαίος αυτός συνθέτης αλλά και λογοτέχνης, και το αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον Γιώργο Σταυριανό με ένα επεισόδιο της μουσικής εκπομπής Μουσική Κιβωτός, παραγωγής του 1989. Το επεισόδιο που ανέβηκε μπορείτε να το βρείτε και στο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στο Netflix, για τον Γιώργο Σταυριανό. Και σας είπα και λίγο πριν ότι η πρώτη του δουλειά ήταν το άλμπουμ «Έρημη πόλη», κυκλοφόρησε το 1982, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου και η καταπληκτική Μαρία Δημητριάδη. Σε μια πραγματικά ιστορική συνάντηση σπουδαίων καλλιτεχνών σε όλο το άλμπουμ αυτό, που αναδείκνυε και την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συνθέτη.

Αποχαιρετούμε και εμείς την εκπομπή, τον Γιώργο Σταυριανό, με μια μελαγχολική μπαλάντα. Παντελή Θαλασσινός εδώ στην ερμηνεία, δεύτερη ερμηνεία κατοπινή. Το πιο μεγάλο ψέμα σε στίχους της Μυρτός Κοντοβά, μουσική πάντα του Γιώργου Σταυριανού, από τον ομότιτλο δίσκο του 82.

Θα αφήσουμε τώρα τη Δυτική Μπαλάντα, θα ταξιδέψουμε στην Μικρά Ασία, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Εκεί μας οδηγεί η εστουδιαντή Νέας Ιωνίας Βόλου με ένα ορχιστρικό, συγκλονιστικό εμβατήριο, πολύ γνωστό σε όλους, το εμβατήριο της Σμύρνης, ένας παραδοσιακός δρομικός σκοπός που αναβίωσε αρχικά ο Ανδρέας Κατσιγιάννης ανοίγοντας και τον εμβληματικό εκείνο δίσκο Σμύρνη το 2003.

Θα μείνουμε στα σοκάκια της Σμύρνης για να συναντήσουμε τη μαγεία της παράδοσης εκεί όπου το γλέντι φτάνει στο τέλος του με έναν μανέ, τον μανέ της Καληνυχτιάς, ένας σκοπός εμβληματικός αποχωρισμού ερμηνευμένο συγκλονιστικά από ένα σπουδαίο ερμηνευτή, τον Παναγιώτη Λάλεζα, από το ίδιο άλμπουμ, το Σμύρνη, Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, ανασύρει αυτόν τον ιστορικό μανέ που καταγράφεται αρχικά στο 1911, αργότερα και στο 1929 και έρχεται και παίρνει μια νέα μορφή μέσα από την ενορχήστρωση του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Το διάλειμμα θα έρθει μέσα από ένα ολοκένουργιο τραγούδι, μια κυκλοφορία που έρχεται πραγματικά να αγγίξει όλους μας βαθιά. Με την υπέροχη Αρετή και Τιμέ και το νέο της τραγούδι με τον τίτλο «Τρίαντα φιλιά», εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με μια κατάθεση ψυχής. Η μουσική είναι του Κωνσταντίνου Ρίγκου, η στίχη είναι του Βασίλη Χριστοδούλου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ευγενίας Χριστοδούλου, ένα τραγούδι γεμάτο από αγάπη, από μνήμη και μια έτσι κι αλλιώς υπέροχη ερμηνεία με τη φωνή της Αρετής και Τιμέ. Διάλειμμα μετά.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ, με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα. Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
11: Φιλαράκι,
10: Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ERT. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου, 43 λεπτά ήδη μετά από τις 4. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχω μαζί μου την Αγγελική Βλαχάκη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Με την Αγγελική, βλέπετε, τα ξαναείπαμε αρκετές φορές. Τελευταία φορά ήταν, πότε ήταν, να θυμηθώ, νομίζω κάπου στο Δεκέμβρη του 2004, όταν κουβεντιάζαμε τότε για το Φώναξε με Αγάπη μου. Από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Είναι και η ίδια τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Αν δεν καταφέρω να τη βρω μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα βάλουμε την κουβέντα μας για κάποια άλλη στιγμή. Θέλετε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά? Για πάμε.

0: Καλά, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας, δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε με την Αγγελική Βλαχάκη. Τώρα, για να μην το ξεχάσω, που δεν ξεχνάτε έτσι κι αλλιώς, αύριο επιμηκύνεται το πρόγραμμα κατά μία ώρα μετά από την εκπομπή προς τη μεριά του Ανέμου που ακούτε τώρα. Θα συνδεθούμε στην Παρασκευή. Θα συνδεθούμε με την Κομωτινή. Εκεί λοιπόν όπου θα λάβει χώρα η πρώτη πρόβα. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Λοιπόν, η πρώτη πρόβα η οποία στην ουσία τι θα... Ωραία, εδώ στην, για να μιλήσουμε. Η Underhill West λοιπόν είναι το πρώτο συγκρότημα που, με το οποίο αύριο ο Φώτης Ζάντζας θα κάνει την πρώτη παρουσίαση. 12 αν δεν κάνω λάθος συνολικά είναι τα συγκροτήματα που θα περάσουν ζωντανά από το στούντιο και κάθε Παρασκευή θα ακούτε αυτή την εκπομπή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έλεγα ότι δεν μπορούμε να βρούμε την Αγγελική Βλαχάκη και όμως είναι κοντά μας μετά από αρκετό καιρό, τα ξαναλέμε και χαίρομαι που σήμερα σε έχω μαζί μου. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ πώς είσαι, πώς σε βρίσκω?
1: Καλά, καλά, δεν μου είχαν έρθει κλήσεις, μου ήρθαν.
0: Α, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, εντάξει, να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Έλεγα λοιπόν ότι επιστρέφεις με αυτό το καινούριο τραγούδι με τον τίτλο «Περίμενε με» και είναι αφορμή στην ουσία για να ξαναβρεθούμε μετά από καιρό με αυτήν τη δυναμική καλοκαιρινή μπαλάντα, έτσι με πολύ ωραία rock και pop στοιχεία. Έλα κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς ξεκίνησε η σύγγραφη αυτού εδώ του τραγουδιού και ολοκλήρωσή του.
1: Αυτό το τραγούδι σε ένα ταξίδι το έγραψα πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Σε ένα ταξίδι. Να, εκεί συμβαίνουν τα ωραία.
1: Στα ταξίδια και ταξίδια.
0: Που είπες, στην Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Βαρκελόνη έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το νόημα του τραγουδιού είναι ότι όλοι αξίζει να περιμένουμε κάτι. Οπότε περιμένω κάτι, κάποιοι με περιμένουν.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει τόσα βαθιά νοήματα. Εγώ βγάζω πράγματα από εκεί, δηλαδή παντού θα σε ψάχνω όπου και αν γυρίσεις. Ένα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε σταγμό, σε κάθε λιμάνι θα ψάχνουν τον δρόμο που σε σένα βγάζει. Δύο. Θες κι άλλα?
1: Πάντα θα βρίσκω πάντα που μένει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι πολύ ωραίο το να αποτυπώνεις έτσι με βαθύ συνέστημα στίχους που μπορεί να φαίνονται και απλοί ως επί το πλείστον, αλλά τόσο ενδιαφέροντες οι στίχοι αυτοί.
1: Καμιά φορά τα απλά πράγματα είναι και
0: έτσι είναι
1: τα πιο όμορφα.
0: Έτσι είναι. Και ήρθες και το έφερες και σε ένα χρώμα το οποίο αγγίζει και την pop και τη rock. Καλοκαιρινότατο θα το έλεγα εγώ.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ το συγκεκριμένο. Και... το έχω χαρεί πάρα πολύ τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Το όλο το στήσιμο του τραγουδιού ήταν πολύ όμορφο,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Έμεινα περισσότερο, ξέρεις, εκείνο το στίχο που λέει να με θυμάσαι όπου και να είσαι. Γιατί πιστεύεις ότι η μνήμη είναι κάτι που κρατάει, ας πούμε, ζωντανές και τις σχέσεις?
1: Πιστεύω ότι η μνήμη είναι κάτι που κρατάει ζωντανούς εμάς.
0: Πάνω απ' όλα,
1: τι είναι ένας άνθρωπος κενός χωρίς τις αναμνήσεις του? Mm-hmm. Και τις στιγμές. Mm-hmm. Ό,τι περνάμε στη ζωή μας, καλό, κακό, με ανθρώπους, με οικογένεια, με οτιδήποτε, γίνεται για κάποιο λόγο και κάτι έχει να μας προσφέρει και να μας μάθει και σίγουρα έχει καλά στοιχεία να θυμόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και αν δεν έχει, κάτι μας δίδαξε. Οπότε, ναι, η μνήμη είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, και γενικότερα αυτό το τραγούδι, αυτό που είπες και άλλο, νομίζω ότι αγγίζει έτσι και πολλές μορφές και αναμονής και αγάπης.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι όλα τα πράγματα εύκολα στο να περιμένεις, στο να δημιουργείς για κάτι, αλλά έχει και αυτό τη γλύκα του.
0: Ναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, μ' αρέσει το καλά. Έτσι είναι. Συνήθως εσύ πώς αντλείς την έμπνευσή σου? Θύμισέ μου, γιατί έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Συγγνώμη.
0: Στους στίχους σου κυρίως πώς αντλείς την έμπνευσή σου?
1: Κάτι μου συμβαίνει, έχω μία ανάμνηση, βλέπω κάτι που μου κινεί την περιέργεια.
0: Ωραία, σε αυτό το ταξίδι δηλαδή στην Ισπανία τι είδες προκειμένου να έρθει το περίμενε?
1: Περίμενα να γυρίσω στην Ελλάδα η αλήθεια.
0: Αυτό.
1: Όταν έγραφα αυτό το τραγούδι, ήθελα να γυρίσω πίσω.
0: Ναι.
1: Και οπότε περίμενα να γυρίσω πίσω, αδημονούσα για την επιστροφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το εξέφρασα με αυτόν τον τρόπο.
0: Εξαιρετικό βγήκε πάντως το αποτέλεσμα αυτό. Ναι. Να σου πω τώρα, αυτό το τραγούδι κυκλοφορεί από μόνο του, αντιλαμβάνομαι σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, κυκλοφόρησε ανεξάρτητα.
0: Ανεξάρτητα. Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι?
1: Αυτό το καλοκαίρι ήμουνα τη σεζόν που μας πέρασε μέχρι πρότινος σε ένα μαγαζί στον Γκάζι, στο Metron Stage.
0: Βεβαίως,
1: τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει για καλοκαίρι και προετοιμάζομαι για το Σεπτέμβρη που ξανανοίγει και θα είμαι κάθε Πέμπτη εκεί.
0: Τι
1: οπότε
0: ωραία,
1: κάνω ετοιμασία και φτιάχνω πρόγραμμα.
0: Τώρα ξεκούρασε. Να σου πω όμως, έλα λίγο για το κοινό πιθανόν που δεν σε γνωρίζουν καλά. Αν θυμάμαι καλά, εσύ ξεκινάς την πορεία σου κάπου στο 21-22 από το X-Factor.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά, το 22.
0: Για θύμισέ μου λίγο έτσι να δούμε την δική σου μουσική ιστορία. Πώς ξεκινάς και πώς φτάνεις στο σήμερα.
1: Είχα γράψει τότε το Με Ποιο Δικαίωμα, που ήταν ένα τραγούδι για τη γυναικεία κακοποίηση.
0: Και το είχαμε κουβεντιάσει τότε μαζί.
1: Και το είχαμε κουβεντιάσει, ναι, πολύ. Και έτσι ξεκίνησα εγώ τη μουσική βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Με αυτό το τραγούδι που με ακολουθεί και πάρα πολύ έντονα, η αλήθεια είναι ακόμα.
0: Δεν κακό αυτό.
1: Και
0: καλό,
1: όχι,
0: το λες.
1: Όχι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εξαιρετικό κομμάτι, όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, και όλα τα τραγούδια είναι κομμάτια μου, είναι δημιουργήματά μου, ότι όσα και να έχω βγάλει μετά από αυτό. Τώρα το περιμένουμε, είναι το 5ο τραγούδι. Είχα βγάλει άλλα 3 με την Alpha Records.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε συζητήσει και το τελευταίο. Βασικά νομίζω είχαμε συζητήσει τον Μπορώ που είχε βγει μετά από το Μουσικό Δικαίωμα.
0: Και για τον Μπορώ έχουμε κουβεντιάσει και για το Φώναξε με Αγάπη μου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κουβεντιάσει.
1: Ναι, και για το Φώναξε με Αγάπη μου.
0: Ναι. Πάντως η πορεία σου έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνάντησες και τόσους σπουδαίους ανθρώπους του χώρου. Έτσι, τώρα, όταν συνομιλείς, ας πούμε, με τη Βιτάλη, τον Κώστα Χατζή, τον Σαβιδάκη, τον Μιτζέλο και τόσους άλλους και τον Ντομένικα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ο καθένας κεφάλαια στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Οπότε ήταν και αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο και σε επηρέασε στην πορεία σου.
1: Σίγουρα. Όποιος άνθρωπος γνωρίζει τη δουλειά σου, πόσο μάλλον όταν θαυμάζει τη δουλειά του και την παρακολουθείς χρόνια,
0: ναι,
1: έχει κάτι να σου προσφέρει, κάτι να σου μάθει. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφες μουσικές στιγμές με τον Αντώνη Μιτζέλο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και δουλεύουμε ακόμα μαζί πολλές φορές.
0: Καλά, ο Αντώνης δεν παίζεται, εντάξει, είναι απίστευτο.
1: Και μου μιλάει για τη δουλειά μου, εξηγεί πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς υπήρξαν στο παρελθόν. Με βοηθάει να καταλάβω τη μουσική με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό το κάνουν πολλοί καλλιτέχνες. Οπότε χαίρομαι πολύ που έχω βρεθεί δίπλα σε κάποιους ανθρώπους που με βοηθάνε στο να κάνω αυτό που μου αρέσει. Πραγματικότητα.
0: Αυτό θεωρείς ότι ήταν τύχη ή ήταν το άστρο που σιγά σιγά άρχισε να λάμπει?
1: Νομίζω και ότι παίζει όλα ρόλο. Σίγουρα, σίγουρα το άστρο, αλλά θέλεις και τύχη, θέλεις πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να έρθουν σωστά για να συνεχίζεις να κάνεις πράγματα. Όλα παίζουν το ρόλο του, σίγουρα. Αν δεν έχεις κάτι από όλα, νομίζω δεν προχωράς κιόλας. Μπορεί να έχεις το μεγαλύτερο ταλέντο του κόσμου και να μην είναι η στιγμή σου. Οπότε παίζουν όλα, όλα έχουν το ρόλο τους σε αυτή τη δουλειά και στην κάθε δουλειά.
0: Έτσι είναι. Βέβαια η αμεσότητα με το κοινό φαντάζομαι ότι και για σένα είναι το σημαντικότερο. Πολύ καλό και το στούντιο, okay, με την παρέα σου εκεί και τους μουσικούς σου να βγάλεις αυτό που έχει ψυχή σου, αλλά όταν είσαι σκηνή θεωρώ ότι είσαι και εσύ από τους ανθρώπους που εκεί τα δίνεις όλα κατά κάποιον τρόπο, τέλος πάντων βλέποντας και την αντίδραση των θεατών ακροατών.
1: Ναι, όχι. Το live είναι πολύ διαφορετικό από το στούντιο. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι άμεσο, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις αντιδράσεις, βλέπεις συμμετοχή ή όχι, βλέπεις ποια τραγούδια αρέσουν στον κόσμο, ποια δεν αρέσουν.
0: Τα λάθη που συγχωρούνται, που πιθανόν θα γίνουν και δεν γίνεται να μην γίνουν κάποια λάθη πάνω σε ένα live, και λογικό είναι.
1: Εννοείται, αλλά εντάξει, μετά από ένα σημείο αλλάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις το live.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάντα άγχος πριν από ένα live. Πάντα. Αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σχέση το πώς ήμουν την πρώτη φορά που θυμάμαι να ανεβαίνω στο σκηνή.
0: Ναι.
1: Αλλά κάθε φορά έχω άγχος, γιατί δεν είναι ότι πρέπει να τα πάω καλά μόνο για τον εαυτό μου, είναι ότι έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να περάσουν καλά, πρέπει να τους δείξω κάτι.
0: Οπότε τι αναμένουμε τώρα στο επόμενο διάστημα πέρα από τα live, σου ετοιμάζεις κάτι άλλο στο στούντιο?
1: Γράφω πολύ τον τελευταίο καιρό, πολλά τραγούδια. Και έχω κάποιο υπόψη μου για επόμενο, οπότε θα κυνηγήσω τώρα το περιμένε με να μείνει το καλοκαίρι.
0: Καλά, είναι πολύ νωρίς, ναι, εννοείται.
1: Εννοείται. Και
0: τα υπόλοιπα είναι στο ίδιο στυλ?
1: Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας βλέπω ότι γράφω διαφορετικά στιγμή.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο που λες.
1: Ανάλογα το τι μου έβγαλε το κάθε τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το συγκεκριμένο είναι αρκετά κοντά, είναι λίγο πιο δυναμικό βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι κοντά, αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι θα βγει με το νέο έτος, περίπου το Φλεβάρι, το υπολογίζω.
0: Σκέφτεσαι να συγκεντρώσεις.
1: Ένα για το περιμενέμε.
0: Α, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Σκέφτεσαι να συγκεντρώσεις αυτό το υλικό που έχεις ένα άλμπουμ. Ναι, να το πούμε έτσι, γιατί άλμπουμ λέγεται, έστω αν είναι και ψηφιακό.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί. Απλά πλέον στη μουσική δεν ξέρω κατά πόσο έχει δυναμική το να βγάλεις ολόκληρο το άλμπουμ έτσι. Δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες πλέον βγάζουν singles.
0: Δεν υπάρχει
1: ο δίσκος, δεν υπάρχει το CD και δεν ακούνε με τον ίδιο τρόπο τη μουσική.
0: Έτσι είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι και ο νέος τρόπος πια για να έρχεται η μουσική σε εμάς ένα προς ένα ή και κάποια ολοκληρωμένα άλμπου που είναι πολύ λιγοστά βέβαια σε σύγκριση με τα singles που βγαίνουν καθημερινά.
1: Ναι,
0: Αγγελική Βλαχάκη, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας, έστω και λίγο πιασμένα σήμερα λόγω του ότι είχαμε ένα θέμα με την επικοινωνία. Θα χαρώ να ξαναπούμε πολύ σύντομα με το πρώτο σου επόμενο βήμα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνουμε κάπου εδώ, παιδιά, από απέναντι. Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, στην υποστήριξη Στέλιος. Στην παρουσίαση Γιάννης Χερλίδης. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα. Για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών. Φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στη Γαλάτη στα Χαλκιδική, σε Ξερά Χόρτα και Καλαμιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Από γεννήτρια στο υπόγειο του Αρείου Πάγου που τέθηκε σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος, έβγαιναν οι μαύροι καπνοί που σήμαναν συναγερμό το μεσημέρι στην Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δις ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους φθόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 περισσότεροι από 8.650 υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Από αυτούς, οι 430 φέρονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εντοπισμό λέμβου και τη διάσωση 51 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου προχώρησαν το πρωί λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.

0: συνέχεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν. Μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και εναέρια μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη από αργά επίσης το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχη διασκευή. Don't fear the Reaper. Him ή αλλιώς ελληνικά. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Μία έτσι, ένα απόφθεγμα που φυσικά αυτή η βράση ανήκει στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και στην Ασκητική. Είναι χαραγμένη και στον τάφο του και αποτυπώνει την απόλυτη πνευματική απελευθέρωση που επιτυγχάνεται όταν κάποιος απαλλάσσεται από κάθε είδους προσδοκίες, φόβους και εγκόσμιες εξαρτήσεις. Απαλλαγμένη από οτιδήποτε αρνητικό. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ηλία Σταμπουλή, αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο την κινησούλα μας. Στο κέντρο είναι αυξημένα και στην Ίωνος Δραγούμη και φορτωμένα τα οχήματα. Λεωφόρο Νίκης βλέπω. Βλέπω και στη Σαλαμίνος. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Σήμερα 23 του Ιούλη λέμε χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης, μεταξύ άλλων, σήμερα 23 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη μέρα, διότι παρότι πέρασαν 8 χρόνια, είναι πάρα πολύ έντονες οι θύμησες. Εγώ σαν χθες θυμάμαι εκείνη τη νύχτα της κολάσεως, αναφέρομαι φυσικά στην τραγωδία στο Μάτι, το 2018 σαν σήμερα, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα, σε Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Οι άνθρωποι αυτοί, διότι έβλεπα σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην ΕΡΤ, νιώθουν ότι δεν έχουν περάσει ούτε 8 λεπτά από εκείνη την τραγωδία και μετράνε τις πληγές τους ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957 ο Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα. Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που έφυγε η στάρ της Ελλάδος, η Αλίκη, η Παύλα Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα, εννοείται ηθοποιός, νομίζω ότι ξέρετε όλοι. Έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1996. Επίσης, σαν σήμερα το 2011, έφυγε από τη ζωή Amy Winehouse, θα τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και στη Τζόρτζια που βρίσκονται εδώ στην όμορφη παρέα μας. Σας στέλνουμε όλους εδώ, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελιές σας, βιντεάκια, ό,τι γουστάρετε στο Viber 6930-078-228 και φύγαμε Joyride Roxette από το 1991.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλησπέρα σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βέβαια σας λέγαμε ότι από σήμερα ήδη δρόσησε λίγο, όλοι το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που λίγο έτσι εμένα τουλάχιστον μου προξένησε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ξαφνικά την Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαμός. Σαββατοκύριακο ξανά προς τη δόξα τραβά. Αλλά επειδή είναι η ώρα, πέσταρε Χρυσόστομε, χαίρομαι πάρα πολύ που στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω, θα τον πω φίλο πλέον, τον αγαπημένο μου μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον βλέπετε φυσικά στα δελτία καιρού και όχι μόνο, και με λυσοκόμο θα πω εγώ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Πέσταρε Χρυσόστομε, πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας χαμός. Είσαι καλά αρχικά?
1: Καλά είμαι, Τόνια, χαίρομαι και εγώ που σε ακούω πολύ. Λοιπόν, όπως είπες, αλλάζει ο καιρός, απότομη αλλαγή αύριο. Ναι. Θα μετακινηθούμε λιγάκι σε μια άλλη εποχή του χρόνου. Θα έχουμε πολλές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ιελώδεις βοριάδες. Τώρα, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά, από το Ιόνιο, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας. Αύριο το πρωί θα αρχίσουν και στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από Δωδεκάνησα και Κρήτη. Αργά το βράδυ θα έχουμε αρκετή βροχή πάνω από το Αιγαίο, Κυκλάδες, Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα, θα χρειαστεί προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Εδώ σε εμάς, στην Κεντρική Μακεδονία, ιδίως σε Πιερία, στην Χαλκιδική, τόσο στην Ορεινή όσο και στα Πόδια, στα νότια τμήματα δηλαδή, θα αρχίσει να βρέχει ήδη από νωρίς το πρωί αύριο και θα βρέχει μέχρι το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις, θα είναι μεγάλος όγκος της βροχής.
0: Οπότε να μην πάρω μηχανή αύριο, δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Όχι. Εσύ μάλλον και αρκετοί άλλοι Θεσσαλονικείς, οπότε θα έχουμε και ίσως και μια σχετική κίνηση. Αν και είμαστε χαλαρά.
0: Υποτίθεται έχουν ξεκινήσει οι άδειες, οι καλοκαιρινές σιγά-σιγά, αλλά η πόλη ακόμα δεν έχει αδειάσει. Μάλλον οι περισσότεροι θα φύγουν το πρώτο, λέω εγώ τουλάχιστον, ως ήθιστε ως Έλληνες, να φεύγουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Γιατί ακόμα βλέπεις ότι έχει και την κινησούλα του. Οπότε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει να πάρει ομπρέλα αύριο, να αφήσει τη μηχανή, να οπλιστεί λίγο με υπομονή και ψυχραιμία που λέμε συνέχεια, να πάρει και ένα μπουκαλάκι νερό μαζί του να έχει, δεν είναι κακό ποτέ αυτό.
1: Σωστά, να σηκώσει και τις τέντες. Να μαζέψει και τις γλάστρες, τις επικίνδυνες αυτές που είναι να πέσουν, γιατί.
0: Να μην απλώσει ρούχα.
1: Το μεσημέρι αύριο θα βγάλει ένα δυνατό βαρδάρι. Αργά το μεσημέρι, 3 με 4 το μεσημέρι περίπου, λίγο πριν την εκπομπή σου δηλαδή. Mm-hmm. Ο οποίος θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Θα είναι ιδιαίτερα έντονος δηλαδή εκεί το απογευματάκι, θα έλεγα. Ωστόσο, το καλό είναι ότι το βράδυ αυτός ο άνεμος θα πέσει. Αλλά το απόγευμα θα φυσάει πολύ. Είναι και τα πουρίνια επίσης. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα ούτως ή άλλως συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Τώρα, επίσης θα χρειαστεί προσοχή σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στις ακτές της Λάρισας, όσοι είναι, είναι να πάνε στην Μαγνησία, στις Ποράδες. Και στην Ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα στην Εύβοια. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε ίσως και κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα ή κάτω ληστυντικά φαινόμενα στα πιο ορεινά τμήματα. Θα βρέξει και στα υπόλοιπα που δεν αναφερθήκαμε, απλά τα πιο έντονα τα αναμένουμε σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Παράλληλα, 8 μποφόροι άνεμοι στο Ιόνιο, σιγά σιγά θα ενταθούν και μέσα στο Αιγαίο. Το βράδυ θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπως και στο Θερμαϊκό βέβαια. Το Σάββατο, όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς, θα υπάρξει ίσως κάποιο πρόβλημα, γιατί στο Αιγαίο θα έχουμε οχτάρια. Μιλάμε για τη μέση ένταση του ανέμου. Οι ρηπές είναι ακόμα μεγαλύτερες, στα 9 με 10 μποφόρ, θα δούμε σίγουρα. Την Κυριακή, βέβαια, να πούμε ότι πέφτουν οι άνεμοι, θα μείνουν ισχυροί οι θυελώδεις μόνο στα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά τώρα το Σαββατοκύριακο, επειδή φαντάζομαι αρκετοί θέλουν να πάνε
0: στη θάλασσα ή οπουδήποτε.
1: Το Σάββατο από το πρωί και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, θα έχουμε μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, αλλά σταδιακά και εκεί θα αρχίσει να βελτιώνεται όσο τα φαινόμενα και η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή ημέρα.
0: Άρα αύριο είναι μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή, σημειώνουμε αυτό και φυσικά να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες σου, Χρυσόστομε. Αλλά το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, εγώ που θέλω να πάω στη Χαλκιδική, να πάω, θα είμαι οκ.
1: Να πας, ναι, θα είσαι οκ.
0: Να κάνουμε τη βουτιά.
1: Δεν θα έχουμε και ιδιαίτερους ανέμους, να κάνεις τη βουτιά σου. Βέβαια με δροσιά θα την κάνεις, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι τόσο γενναίος, ας πούμε, αλλά θα έχουμε, για να καταλάβουμε, το Σάββατο 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή λιγάκι παραπάνω, 32 με 33.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ πέφτω και στη θάλασσα και τον Οκτώβρη και τον Απρίλη.
1: Οπότε
0: δεν έχω
1: πρόβλημα.
0: Τέτοια θέματα. Όχι, αύριο λίγο η μέρα με προβληματίζει, να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω φυσικά να δημιουργηθούν προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν θα πάρω εγώ τη μηχανή, αλλά το λέω και αυτό. Γενικά θα είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά, την Κυριακή και μετά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Για την επόμενη εβδομάδα, αν και είναι λίγο νωρίς, έχουμε κάποια πρόβλεψη γενικότερα από Δευτέρα και έπειτα?
1: Ναι, για την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όχι ιδιαίτερα ψηλή η θερμοκρασία, δηλαδή 33, 34, 35, το πολύ εκεί
0: πέρα. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά, πολύ
0: φυσιολογικά. Ακριβώς, ναι.
1: Τα φυσιολογικά. Και επίσης δεν φαίνεται κάποιο κύμα βροχοπτώσεων. Δηλαδή, πέρα από τη Δευτέρα που ενδέχεται να έχουμε κάποια μπουρίνια και Ήπειρο, Ιόνιο, γενικά στα πιο βόρεια τμήματα, από εκεί και πέρα δεν φαίνεται κάτι, τουλάχιστον προγνωστικά, να μας ανησυχεί καιρικά.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, και εγώ εκεί που θα φύγω 31 με αρχές Αυγούστου, είμαστε καλά προς το παρόν, τουλάχιστον ότι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, λέω. Ότι θα
1: έτσι
0: είναι εντάξει.
1: Φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
0: Οπότε αύριο φθινόπωρο ξαφνικά και μετά ξανά είπαμε προς τη δόξα τραβάμε.
1: Αύριο ακριβώς, μη σου πω να πάρουμε και καμιά ζακετούλα παραπάνω
0: αυτό
1: μαζί μας.
0: Αυτό θα έλεγα. Σίγουρα χρειάζεται να πάρεις τη ζακέτα. Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτοί που μένουν στα πιο ψηλά και εδώ γύρω από την πόλη, Χορτιά, τη Φίληρο κτλ. Το βράδυ θα έχει καλή ψύχρα, έντονη.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, αν φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη τους 17 βαθμούς, στα πιο ψηλά μπορεί να έχουμε και 14 βαθμούς.
0: Νομίζω για αυτούς που είναι χειμωνάκηδες, ξέρεις, χωριζόμαστε σε καλοκαιράκηδες και χειμωνάκηδες, νομίζω ότι η αυριανή ημέρα θα είναι μια όαση. Σε αντίθεση με αυτούς που ενδεχομένως αύριο πρέπει να φύγουν, να παίρνουν άδεια και να τους χαλάει τα σχέδια. Αλλά καιρός είναι αυτός, απρόβλεπτος είναι. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Και πότε φεύγεις διακοπές, έτσι αν επιτρέπετε?
1: Φεύγω και εγώ μαζί σου 31 Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία. Να περάσεις υπέροχα.
1: Και εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Και πότε φεύγεις διακοπές, έτσι αν επιτρέπετε?
1: Φεύγω και εγώ μαζί σου 31 Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Παρανόητ, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, διότι σας λέγαμε χθες ότι σαν χθες ήταν ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή, ότι ήταν ο τεράστιος ο Black Sabbath, λέω, άι καλά, ο Ozzy Osbourne, 22 Ιουλίου του 2025 και Ozzy Day στο Birmingham, η οποία εορτάζεται μέχρι και σήμερα. Παρανόητ είναι και ο καιρός και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χρυσόστομο Παρανό που μου βγήκε στην τηλεφωνική γραμμή και μας είπε ότι αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως σας είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδος, ότι θα πέσει και η θερμοκρασία και θα βρέξει αρκετά, οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε σήμερα να μαζέψετε τέντες, μπαλκόνια, να ό,τι έχετε βαρύ τέλος πάντων έξω εκεί, και εγώ σκέφτομαι τις γλάστρες μου, τις τέντες ξανά είπαμε, να μην απλώσετε ρούχα σήμερα εννοείται ή οτιδήποτε άλλο έχετε, και φυσικά αύριο να ξέρετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα, ενδεχομένως και κάτι ελαφρύ από πάνω σε πανοφόρη για να μην μου κρυώσετε, και γενικά να ξέρετε ότι αύριο είναι μια φθινοπορεινή ημέρα, αλλά από το Σάββατο λίγο συνεχίζεται μια ελαφριά κακοκαιρία, μην φανταστείτε τίποτα το πολύ σπουδαίο, αλλά από την Κυριακή τα πράγματα βαίνουν καλύτερα, επανερχόμαστε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων έλαβε τέλος, έφτασε στο τέλος της, διότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις αγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους, που τα έχουν δει περισσότεροι εννοείται ήδη, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου resultsit.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση εννοείται οι υποψήφοι χρειάζονται τον οκταψήφιο κωδικό τους, τα 4 αρχικά γράμματα από το επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Ελάτε στην παρέα μας, έχει και λίγο κινησούλα, είπαμε, στο κέντρο της πόλης. Ακόμα δεν έχει αδειάσει η πόλη. Σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε προς τα τέλη του Ιούλη, νομίζω ότι θα αδειάζει όλο και περισσότερο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε και αγαπάτε, στο 6-9-30-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά. Νομίζω πλέον έχουμε μπει στο ζώδιο του Λέοντα. Λιονταράκια γιορτάζουν και έχουν γενέθλια από εδώ και πέρα. Λιονταράκι είναι και ο Μάρτιν Γκορ, φυσικά από τους Depeche Mode. Depeche Mode που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, και ξέρω τόστο, όχι ξέρω ψωμί. Γεννήθηκε σαν σήμερα 23 του Ιούλη του 1961, Βρετανός μουσικός τραγουδοποιός, τραγουδιστής Μάρτιν Ελ Γκορ. Δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Depeche Mode από την ίδρυσή του το 1980 μέχρι και σήμερα. Σβήνει τα 65 κεράκια, είναι το μυαλό, θα έλεγα εγώ, πίσω από τους Depeche Mode, ο συνθέτης νάτο των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You και πολλά πολλά άλλα. Έχει ερμηνεύσει επίσης και τραγούδια του συγκροτήματος και ο ίδιος. Το 1999 βραβεύτηκε από τη Βρετανική Ακαδημία Τραγουδοποιών και Συνθετών με το βραβείο Ivor Novello International Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Μαζί με τους Depeche Mode έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της R3. Strange Love, εξάλλου, τι δεν είναι περίεργο σε αυτή τη ζωή.

Χρόνια πολλά στο Martin Gore, τον Depeche Mode, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Περιμένουμε, λέει, τις κομματάρες με χαρά. Στέλλα και Γεωργία, πάμε δυνατά. Τόνιο, ζούμε για να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα όμορφα κορίτσια μου. Λοιπόν, επειδή σας είπαμε για τον καιρό, σας είπαμε και για την κίνηση, να φανούμε και λίγο ακόμα χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σήμερα, απόψε, μάλλον το βράδυ, κλείνει ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Συγκεκριμένα σήμερα 5η, 23 Ιουλίου και κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, δηλαδή Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων. Παράλληλα, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, πάλι αργά το βράδυ, δηλαδή 11 έως 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο όμως ρεύματα πορείας, όχι μόνο προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Εκτός όμως από το Martin Gore, και άλλος έγινε γενέθλια σήμερα, ο Slash ή, αν θέλετε, Saul Hudson κατά κόσμο. Δημοφιλής Βρετανοαμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, φυσικά είναι πασίγνωστος από τη συμμετοχή του στο hard rock συγκρότημα των Guns N' Roses από το 1985 έως και το 1996. Γεννήθηκε 23 του Ιούλη του 1965, σβήνει τα 61 κεράκια σήμερα. Επίσης ιδρυτής του συγκροτήματος ο Slash, τον Velvet Revolver, τον Αύγουστο του 2009 το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time το τοποθέτησε στη δεύτερη θέση. Μετά την αποχώρησή του από τους Guns N' Roses ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Τον έχουμε δει και σε ένα βίντεο κλιπ στο Giving to Me παρέα με τον Michael Jackson, έτσι να τζαμάρει. Το 2007 κέρδισε το δικό του αστεράκι ως αναστέρι που είναι και ο ίδιος στο Rock Walk of Fame, δίπλα στον Jimmy Bates και στον Jimmy Hendrix. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως τον Ozzy Osbourne που λέγαμε νωρίτερα, τον Alice Cooper, τον Michael Jackson και πολλούς άλλους. Εννοείται ότι μας ακούει και έτσι τώρα για να σας χαλαρώσουμε λίγο, έτσι είπαμε να σας βάλουμε μία μπαλάντα. Don't cry, μην κλαις, μη μου στεναχωριέσαι, όλα καλά θα πάνε, υγεία να έχουμε και να είμαστε εδώ μια παρεούλα όλοι καλά μαζί, μαζεμένοι, στο άκου να δεις, στον 102.

περίμενα και το γέα στο τέλος, γι' αυτό δεν μιλούσα. Λοιπόν, όχι άλλα δάκρυα για την Ηλέκτρο. Γι' αυτό είναι ταινία του 60 με τη Ζωή Λάσκαρη. Don't cry, Guns and Roses. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Στον 102.3 απόγευμα 5ης, 23 του Ιούλη. Λίγο κινησούλο στο κέντρο της πόλης. Σας τα είπαμε για τον καιρό, να μην σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά, να πω την αλήθεια. Θέλω να πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Δεν μ' άρεσε αυτή η είδηση. Μπροστά σε ένα πρόσμενο θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αν και τα έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά, είτε από επισκέπτες, είτε και από εδώ κατοίκους της πόλης μας. Συγκεκριμένα εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, ένας νεαρός άντρας, ο οποίος φορούσε μόνο το εσώρουχό του, διότι το είδατε και το βιντεάκι, και είχε βάψει και το πρόσωπό του σαν τον Τζόκερ από τη γνωστή ταινία, άρχισε να χορεύει μπροστά στους περαστικούς και στη συνέχεια έκανε και τη βουτιά του, δηλαδή ιού βούτυξε στα νερά του Θερμαϊκού. Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες, ενώ προκάλεσε και την παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι φυσικά του έκαναν συστάσεις. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τώρα να βουτήξει τον Θερμαϊκό, τα λέμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή θα βγεις με 3 αυτιά, 52 χέρια και πόδια και λέπια. Φτάνει με αυτά. Έχουμε πολύ κοντά, πολύ όμορφες παραλίες. Έχουμε ξαναπεί για την Κατερίνη, για τη Χαλκιδική κτλ. Λοιπόν, θέλουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη φίλη μου την Αθηνά. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία. Στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στη Λάρισα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στο φίλο μου τον Μάκη που μιλούσαμε χθες εδώ που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078228. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μου τη Σοφία, διότι ξέρω ότι γουστάρει τρελά τους Led Zeppelin και σαν σήμερα, άκου τώρα Σοφία, το 1977 σε πηγαίνω. Οι Led Zeppelin δίνουν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες τους συναυλίες στο Oakland στην Καλιφόρνια. Στα πλαίσια της περιοδίας τους 1977, αγέννητες ήμασταν τότε, να τα λέμε αυτά, North American Tour, η οποία τελικά αποδείχθηκε και η τελευταία του συγκροτήματος στην Αμερική. Μαζί τους τότε, το 1977, που ξαναλέω ότι ήμουν αγέννητη, βρίσκονται και οι Judas Priest, για τους οποίους είναι και η έναρξη της πρώτης περιοδίας τους στην Αμερική. Οι δύο συγκεκριμένες ημέρες ήταν μέρος του festival Days on the Green και σαν να είμαστε τώρα εκεί, που δεν είχαμε γεννηθεί ξαναλέμε, σαν να είμαστε εκεί τώρα στο Oakland στην Καλιφόρνια το 1977 και απολαμβάνουμε και Judas Priest για Support Act και Led Zeppelin. Wow, Black Dog.

a flaming heart can't get my fill.

my way.

Yeah! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το είπα εξαιρετικά. Λοιπόν, άκου λέει Γιαλατζή Ροκούι ότι είμαι. Ορίστε, Βασιλάκη που μας ακούσε στην Καβάλα, δεν είμαι Γιαλατζή Ροκούι, είμαι Γνήσια Ροκού. Το λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, να ξέρεις. Τώρα αυτά συζητούσαμε στο τηλέφωνο. Μ' αρέσει και η δίσκο, μ' αρέσει και η pop, αλλά είμαι Ροκού μέσα μου βαθιά. Κάπου εκεί, όχι για λατζιροκού, να ξέρεις. Όχι ότι σας έδειξε 420 ή στείλτε ένα μηνυματάκι στο 6930-078-228. Μ' αρέσει και η δίσκο, να τα λέμε αυτά, Βασίλη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια και ιδιαίτερα αυτά που μου θυμίζεις, που τα είχα ξεχάσει κιόλας και μου θυμίζει και κάτι συγκροτήματα που είναι από άλλο κόσμο, τα οποία τα λατρεύω πάρα πολύ. Αλλά τελικά νομίζω ότι δεν είμαι για λατζιροκού. Να τα λέμε. Λοιπόν, πύκνωσε η κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και Μητροπόλος και Εθνικής Αμήνης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 7 βαθμοί Κελσίου έπεσε σήμερα η θερμοκρασία, όπως σας είχαμε αναφέρει. Έρχεται μεγάλη γιορτή στην πόλη μας, διότι αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου γιορτάζει η Παρασκευή και διάβαζα ότι με λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Και μάλιστα θα αρχίσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι μόνο από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 του Ιούλη. Με πολύ θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το βρετανικό συγκρότημα των Police με το άλμπουμ τους Synchronicity. Είναι το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι το Every Breath You Take, το Synchronicity 2, King of Pain και άλλα. Μάλιστα, στην 26η τελετή απονομής των Grammy Awards τον Φεβρουάριο του 2004, το άλμπουμ Synchronicity θα κερδίσει το βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και μάλιστα το τραγούδι Every Breath You Take, που ξέρουμε ότι το αγαπάτε ιδιαίτερα.

τα βραβεία Song of the Year και Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal. Πολλά αγγλικά, δεν μ' αρέσει, δεν το έχω. Οπότε πάμε να ακούσουμε Synchronicity 2. Φτάνουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Πάμε δηλαδή να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα και ερχόμαστε. Νοερά πάντα.

0: Ληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσα κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την πυροπροστασία των συγκεκριμένων περιοχών. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκτός συνόρων, επίθεση με ντρόουνς δέχθηκαν δύο ακόμη δεξαμενόπλοια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεξαμενόπλοια θα έπρεπε να είχαν παραλάβει πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας. Ωστόσο, το ένα από τα δύο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης με ντρόουν και πυρπολήθηκε, ενώ το δεύτερο βγήκε αλόβητο, αλλάζοντας ωστόσο την πορεία του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, ανέφερε, ξεκινούν ξανά, πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Στο μεταξύ, μετά από αναφορές για επιθέσεις στα δεξαμενόπλια ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομοιρίας σε τράπεζα στο Regensburg της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές αν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα. Ένα στρατιωτικό σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σήμερα σε δυστύχημα με ελικόπτερο που μετέφερε συνολικά 5 στρατιώτες σε απόσταση 200 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά της Πράγας στην Τσεχία, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο τον στρατό. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο αλλά και τη Σαμοθράκη επίσης από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια.

0: και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
1: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
4: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, ο παπάν, δεν εμφανίζεται καλά. Έχω πάθει την πλάκα μου με τα ντοκιμαντέρ στην Air 3 που έχουν έτσι με τα παπάκια, με τα όλα αυτά, με τις φώκες, με τα, πώς, τα πάντα όλα. Τα ντοκιμαντέρ στην Air 3, αν τα λέμε αυτά, είναι τα καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή δείχνει τι συμβαίνει στη φύση και η φύση, εντάξει, ζωγραφίζει. Λοιπόν, όχι, ο Παν-Παν, λοιπόν, δεν βρίσκεται σήμερα στην όμορφη πόλη μας, σήμερα 5η, 23 του Ιούλη. Απλά αυτό το τραγούδι το αγαπάμε ιδιαίτερα, ανισόπεδη δίσκο εννοείται, είναι επιτυχία και για αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι του 2026. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μας ήρθατε στην παρέα του Άκου να δεις, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Λίγο βλέπω κίνηση στο κέντρο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, εμείς Χατήρι. Δεν χαλάμε. Αυτή είναι η Nirvana, αυτό είναι το Lithium για το φίλο μου τον Δημήτρη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας αν θέλετε στο 2313 338 420.

Ηλία, δεν μου λες θα πας κάπου για διακοπές. Δεν ξέρεις ακόμα. Ε? Δεν έχεις οργανώσει κάτι. Είσαι κι εσύ σαν εμένα της τελευταίας στιγμής. Ναι, αλλά όπου και να πας θα περάσει τέλεια, γιατί είσαι χαρούμενο παιδί, γελαστό παιδί. Εμείς όμως εδώ που τα οργανώσαμε όλα, θέλουμε να σας πούμε από τώρα τις τέσσερις, εμείς ενώ την έρτο για εμείς, τις τέσσερις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που αναμένεται να μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Η κρατική λοιπόν τηλεόραση έχει εξασφαλίσει ήδη τέσσερις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίου και ευρωπαϊκού βεληνικούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Mundo Basket 2027, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ζωή να έχουμε, το Euro 2028 στο ποδόσφαιρο και το Euro Basket 2029 επίσης ζωή να έχουμε, διοργανώσεις που εγγυώνται υψηλή τηλεθέαση όπως είχε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό. Το τραγούδι που ακούσατε θα το ακούσουμε τώρα, μπράβο ρε Ηλία, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και τα αγαπάει ιδιαίτερα και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου, βρίσκεται στη θέση νούμερο 6, είναι το Gone Gone Gone, μια σύμπραξη πολύ όμορφη και ακούγεται πολύ και στα beach bars φέτος το καλοκαίρι και όχι μόνο. David Guetta, Teddy Swims, αυτός που ακούτε είναι ο Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone, εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3.

Passenger, let her go. Κάτι τη πειραγμένο, εδώ στα άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 5η 23 του Ιούλη, και διάβαζα τώρα και με συνεπήρε για την κόρη του frontman των Black Sabbath, τον Όζι Όσμπορν, την κόρη του, την Κέλλη Όσμπορν, η οποία δήλωσε ότι πονάει κάθε μέρα. Τη λείπει πολύ ο πατέρα τη, ο Όζι, με κάθε κομμάτι τη ψυχή τη. Την πρώτη επέτειο του θανάτου του, σαν χθε, 22 Ιουλίου του 2025, ο πρίγκιπα του Σκότου έφυγε σε ηλικία 76 ετών. Λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Back to the Beginning στο Birmingham, όπου εκεί επανενώθηκε στη σκηνή με τους συναδέλφους του. Φυσικά χθες ήταν, σας τα λέγαμε, η Ozzy Day, με αφιερώματα, με δρόμενα, με συναυλίες, με μουσική εννοείται. Και η μικρότερη του κόρη μοιράστηκε ένα μακροσκελές και πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram χθες Τετάρτη, απευθυνόμενη στον εκλειπώντα πατέρα της, και δίπλα σε μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια, έγραψε: πριν ένα χρόνο ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Οπότε θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής με Black Sabbath και Changes. Σήμερα, λέει, κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν δυνατός. Ξέρω ότι είσαι ακόμα μαζί μου, σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με σταματάει. Είναι η μυρωδιά της κολόνιας σου και σε κάθε στιγμή νιώθω ότι η αγάπη υπερτερεί της λήψης. Είσαι παντού γύρω μου, και πολλά πολλά άλλα συγκινητικά. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Black Sabbath, το Changes. Πηγαίνουμε στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Amy Winehouse, Rehab, εννοείται κάτι της πειραγμένο, στα 38 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών η Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, η οποία είχε γεννηθεί στις 14 του Σεπτέμβρη του 1983. Σε ηλικία μόλις, ξανά λέω, 27 ετών, στο σπίτι της, στο Camden του Λονδίνου, μπαίνοντας και αυτή στο κλαπ των 27, το κλαπ των 27 είναι σε... θα το πω, πού θα πάει, δεν γίνεται, θα το πω. Λοιπόν, το κλαπ των 27 ανήκει σε αυτούς που δυστυχώς έφυγαν από την ζωή σε ηλικία 27 ετών, σε θρύλους της μουσικής, όπως είναι ο Jim Morrison των Doors, ο Kurt Cobain των Nirvana και πολλοί πολλοί άλλοι δυστυχώς. Ξαναγυρνάω στην Amy Winehouse, έφυγε λοιπόν σας σήμερα σε ηλικία 27 ετών στο σπίτι της, στο Camden, στο Λονδίνο, ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στην επίσημη μάλιστα αιτιολογία θανάτου αναφέρεται ως δηλητηρίαση από αλκοόλ. Λίγα λόγια για την σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που είχε να δώσει πάρα πολλά. Απέκτησε την πρώτη της κιθάρα η Amy Winehouse στην ηλικία των 13 ετών, άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Frank. Το επόμενο άλμπουμ της, το Back to Black, την έκανε βέβαια γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες όπως το Rehab που ακούσαμε, You Know I'm No Good, Back to Black και πολλά άλλα. Τον Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κέρδισε 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το άλμπουμ της Back to Black κέρδισε το βραβείο Best Pop Vocal Album. Για το τραγούδι Rehab που ακούσαμε από το άλμπουμ κέρδισε τα βραβεία Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνηδα που κέρδισε τόσα πολλά Grammys σε ένα μόνο βράδυ. Και ξανά λέω, είχε πολλά, μα πολλά ακόμα να μας δώσει. Τη Σελέστ τώρα που ακολουθεί, πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει ως τη νέα Amy Winehouse. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Κάθε ένας έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του ταλέντο, τη δική του φωνή. Ξεχωριστό, άλλο είδος. Εντάξει, μοιάζει λίγο η φωνή. Είναι τιμή φυσικά να τη λένε Amy Winehouse, αλλά έχει και αυτή φωνάρα. Σελέστ για τη συνέχεια, Love is Back. Λοιπόν, ξεματιάστε με, δηλαδή αυτή η εκφώνηση είχε 52.000 αρδάμ.

σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, Amy Winehouse, κομματάρα τραγουδάρα, Back to Black, αφιερωμένος φυσικά στη φίλη μου τη Στέλλα, υπέροχο τραγούδι, έχω ντυθεί σήμερα και στα μαύρα. Τι σας έλεγα νωρίτερα, ότι κάθε φορά που κάνω σαρδάμ, ότι με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος, και εσύ, είσαι ντυμένη στα μαύρα, να τα λέμε αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος γιατί γελάει και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει εκεί στον υπέροχο Χόλο Μόντα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέμπτη σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι έχουμε νέες πρεμιέρες. Σας έλεγα χθες ότι πήγα και τελικά είδα, εννοείται, γιατί γίνεται χαμός, φρενίτιδα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, να πάτε να τη δείτε, και δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να κάνω και spoiler, απλά λέω ότι αξίζει πραγματικά να τη δείτε και σε κινηματογράφο και αν μπορείτε να βρείτε και με οθόνη IMAX, ακόμα καλύτερα. Σας είπα, εκεί γίνεται σφαγή στην Αμερική, δίνουν οι μεταπολιτές και 1000 ευρώ για ένα εισιτήριο. Όχι 1000 δολάρια, όχι ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες ταινίες. Spider-Man, καινούρια μέρα. Έχω βαρεθεί με το Spider-Man όσο δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, αυτό το ζευγάρι που είναι και ζευγάρι στη ζωή, ο Tom Holland και η Zendaya, δεν λείπουν από πουθενά. Λες και δεν υπάρχουν στην Αμερική άλλοι. Άλλοι ηθοποιοί. Μόνο ο Tom Holland και η Zendaya υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί τους είδα τώρα και στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και πάλι ήταν ο Τόμ Χόλαν και η Ζεντάγια. Εφτάνει πια με δάφτους, υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, φαντάζομαι. Δηλαδή και άλλοι δεν πρέπει να μοιράζεται η πίτα, δεν χρειάζεται συνέχεια. Πόσο πλούσιοι θα γίνουν αυτοί. Τέλος πάντων, βαρέθηκα. Αφήνω το Spider-Man, δεν μπορώ. Πάω σε μία κωμωδία. Υπέροχο. Συμπέθερη από Σόι, το 2. Αναφέρομαι στον ηθοποιό που παίζει, που σίγουρα το ξέρετε, Κριστιαν Κλαβιέρ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά έχετε δει φυσικά το Θεέ, τι σου κάνουμε, τι σου έχουμε κάνει, Θεέ μου, τι σου έχουμε κάνει, που παντρεύει τις 4 κόρες του με διαφορετικές φυλές κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ο ηθοποιός. Μετά τις αποκαλύψεις, κομεντή φυσικά, κωμωδία, αυτά θέλουμε. Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως, μία νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμα περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, αυτά είναι, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αυτό θέλω, να ξεκαρδιστώ, δηλαδή να γελάσω μέχρι σε σχάτω. Πάμε και στη δική της κόλαση. Αυτό τώρα δεν το λες κωμωδία, είναι λέει κάτι σε... Άκου τώρα να δεις, τη διάβασα ότι είναι το ειδική της κόλαση, λέει είναι φουτουριστικό νουάρ. Πάρα πολύ ωραία, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Σε μια φουτουριστική Μητρόπολη, φουτυγμένη στο νέον, αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K, έναν Αμερικανό στρατιώτη, μπούρου. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Ελ, μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει υπό το βάρος και εδώ προδοσία έχεις. Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά θα μείνω εγώ τουλάχιστον, αν με ρωτάς που δεν με ρωτάς, στο Συμπέθερη από Σόι 2, το οποίο είναι και κωμωδία και θέλω λίγο να σκάσει το χυλάκι μου. 3 ώρες έβλεπα Οδύσσια Κρίστοφερ Νόλαν. Ας πάω λίγο να χαλαρώσω, σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το αστερόπεδο, weekend, ο Σαββατοκύριακος, Σαββατοκύρκος άμα θέλεις, και φυσικά μια μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του και δικός μου πολύ αγαπημένος.

Είδες τη ώρα που το χορεύω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Όλοι αστέρια είστε. Όλοι είστε αστέρια, αρκεί να το πιστέψετε. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ 5η, 23 του Ιούλη. Σας είπαμε για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Συνεχίζουμε με όμορφα δρόμενα εδώ στην πόλη μας. Η Πόρνη από πάνω βρίσκεται στο θέατρο Κήπου. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό έργο με την καθηλωτική ερμηνεία, σας τα έλεγα και χθες, της Κατερίνας Διδασκάλου. Σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, στις 9 και 4 εδώ στη γειτονιά μας και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Οι εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία, βρίσκονται στο θέατρο Δάσους. Σήμερα λοιπόν 5η στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Θα σας πω όμως και σε κάτι μουσικό. Μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Πάρα πολύ όμορφα, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχαν πέρυσι, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι Μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτία Ρετσούς και σήμερα μάλιστα στις 8.30 εκεί στην Ακτία Ρετσούς είναι αφιερωμένη η βραδιά σε ρεμπέτικο, ρεμπέτικη βραδιά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Θα φύγω σφυρίζοντας. Αυτή είναι η Καλέο, πάρα πολύ μου αρέσουνε. Να το τώρα θα σφυρίξει, θα το ακούσεις. Να μην με λες τρελή. Περιμένω λίγο. Περίμενε. Τώρα θα σφυρίξει. Σφύρα, μαρέ. Σφύρα, καλέ. Να το σφύριξε. Είδες που στο είπα εγώ ότι θα σφυρίξει. Λέω και εγώ, δεν μπορεί. Έτσι θα φύγω κι εγώ με σφύριγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα πάντα όλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή. Ξέρεις να σφυρίζεις έτσι όμως? Όχι. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εντάξει, ήρθε η ώρα να την κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, ξεκαθάρισε ο Τραμπ. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, μετά από τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι. Νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προανήγγειλε μέσος πλην σαφώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για μια αύξηση των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνη, Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Νωρίτερα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιδωνία Χαλκιδικής, προανήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες μάλιστα περιοχές του δικτύου Νατσούρα, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού σιγής τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στις 9 στο Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Μια ιστορία θα σας πω.
11: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
12: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
11: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
12: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κομμουνιστές σαν τον Πλουμίδη δεν ξαναβγαίνουν. Πολύ δύσκολα. Και τι δεν μπορούμε να πούμε για αυτή την πραγματικά φωτισμένη μορφή του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Και σίγουρα μια εκπομπή δεν φτάνει. Πρόκειται για μία από τις πιο ηρωικές, αλλά και από τις τραγικότερες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Θύμα όχι μόνο του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους, αλλά και του ίδιου του κόμματός του, της ηγεσίας Ζαχαριάδη. Από το κράτος αντιμετώπισε την κατηγορία της κατασκοπίας. Από τον Ζαχαριάδη και την τότε ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπισε την κατηγορία του προδότη, του χαφιέ, του εχθρού του λαού. Προδομένος από τους δικούς του ανθρώπους, αλλά προσέξτε τι έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής την επομένη της εκτέλεσής του που έγινε στις 14 Αυγούστου του 1954. Εξετελέστηζε το κραυγάζον υπέρ του κουκουέ. Αντιμετώπισε με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρα του αποσπάσματος και δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του. Έτσι έφευγαν οι ήρωες τότε, μη θα ρείτε κάτι διαφορετικό, με ανοιχτά τα μάτια, απέναντι στα αποσπάσματα και με απόλυτη ψυχραιμία. Όμως ο Πλουμπίδης δεν περίμενε το θάνατό του για να στεφθεί από το συλλογικό ασυνείδητο και από την ιστορία ως ήρωας. Ο Νίκος Πλουμπίδης υπήρξε ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και ο ηρωισμός του κορυφώθηκε όταν ως πραγματικός σύντροφος προσφέρθηκε να του φεκιστεί ουσιαστικά στη θέση του Νίκου Μπελογιάννη. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά όσο μπορούμε σαφώς, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αφορμή αποτελεί η 23η Ιούλη του 1953, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε μια δίκη, η δίκη του Νίκου Πλουμίδη, που θα τελειώσει με την εκτέλεσή του. Τότε είχαμε δεξιά στον τόπο μας τον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Μην θα ρείτε πως οι προκάτοχοι του ήταν λουλούδια για μύρισμα. Το κέντρο του πλαστήρα είχε σκοτώσει νωρίτερα τον Μπελογιάννη. Με κατήγορο τότε στο δικαστήριο τον ταγματασφαλίτη στην κατοχή και μετέπειτα δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Τόπος να σου πετύχει,

Λύκη αγκαλιά με τα σκυλιά εκείνη τη νύχτα, όπως έγραψε στο υπέροχο αυτό ποίημα του ο Μάνος ο Ελευθερίου, σε αυτό το ποίημα με τίτλο «Νίκος Πλουμπίδης», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο «Τροπάρια για φωνιάδες». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε στις 31 Δεκέμβρη του 1902 στα Λαγκάδια Γορτινίας, παιδί που από μικρό αγαπούσε τα γράμματα. Από το 1922 έως το 1924 υπηρετεί τη θητεία του στο στρατό και λίγο πριν από την αναχώρηση της μονάδας του, το μέτωπο στη Μικρά Ασία καταραίει. Στη συνέχεια σπουδάζει στο διδασκαλείο Πύργου και διορίζεται δάσκαλος στη Βούρμπα ή αλλιώς Μιλιά στην Ελασσόνα το Σεπτέμβριο του 1924. Αμέσως εντάσσεται στο κομμουνιστικό κίνημα και πρωτοστατεί σε αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Ελασσόνας, ενώ από το 1929 έως το 1931, ευρισκόμενος στην Αθήνα για μετεκπαίδευση ως δάσκαλος, προσβάλλεται αποφυματίωση μετά την απεργία του 1929, στην οποία έλαβε μέρος και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Λίγο αργότερα, με τον νόμο περί ιδιονύμου, απολύθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση. Αναλαμβάνει έτσι ηγετικές θέσεις στα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και το 1931 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται για υποκίνηση σε απεργία. Αποφυλακίζεται μετά από έρανα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ την ίδια ώρα, στη λεγόμενη φραξιονιστική πάλι εντός του ΚΚΕ, παίρνει θέση υπέρ της αριστερής τάσης του Γιώργη Σιάντου. Το 1932 καταλαμβάνει διάφορες θέσεις στην κομματική και συνδικαλιστική ιεραρχία του ΚΚΕ, μέλος του Προεδρείου της Ενωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, και στις εκλογές είναι υποψήφιος βουλευτής του Ενιαίου Μετώπου. Την ίδια χρονιά νοσηλεύεται σε σανατόριο στη Σοβιετική Ένωση, εκπροσωπεί την Ενωτική ΓΕΣΕΕ στην Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή και σπουδάζει στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων στην Ανατολή. Τον Γενάρη του 1934 αποκτά την ιδιότητα του στελέχους της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς, της λεγόμενης Προφιντέρν. Πλέον ο Πλουμπίδης είναι καθοδηγητικός στέλεχος του δημοσιοϋπαλληλικού τομέα και υποψήφιος βουλευτής του Παλαϊκού Μετώπου στις εκλογές. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1935, στο έκτο συνέδριο του ΚΚΕ εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνει εκ νέου στη Μόσχα για νοσηλεία και συνεχίζει τις σπουδές του στη σχολή Λενίτσκι. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετέχει στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της Ενωτικής ΓΕΣΕ. Το 1936 τον βρίσκει υποψήφιο του ΚΚΕ στην Αθήνα και τη Λάρισα στις βουλευτικές εκλογές, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζει την κομματική και συνδικαλιστική του δράση. Το 1948 ο Πλουμίδης, μετά από τη σύλληψη των μελών της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, γίνεται μέλος του Πολιτικού Γραφείου από το Σιάντο και μετά τη σύλληψη του τελευταίου δημιουργεί τη λεγόμενη Παλαιά Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του 1938, με τους Παπαγιάννη, Κτιστάκη, τη Σοφία τη Βιτσάρα, το Χρήστο Κανάκη και άλλους. Το 1939 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται αρχικά σε φυλάκιση 5 ετών και διετή εξορία και στη συνέχεια η ποινή μειώνεται σε 2 χρόνια και 6 μήνες. Ο πόλεμος του 40 τον βρίσκει στις φυλακές του Σανατορίου της Σωτηρίας, από που αμφισβητεί τη γνησιότητα της γνωστής επιστολής Ζαχαριάδη, η οποία καλεί σε συστράτευση εναντίον του κατακτητή. Λέτε, η πράξη αυτή να έπαιξε το ρόλο της για τη συνέχεια?
παρά το ότι ανασκευάζει αργότερα τη θέση του. Θα το δούμε. Το 42, μετά την αποφυλάκησή του, εξορίζεται στην Τρίπολη και δραπετεύει το Μάιο από το εκεί σανατόριο. Αναλαμβάνει αμέσως πολιτική και συνδικαλιστική δράση στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Λαμβάνει ενεργό μέρος πλέον στην οργάνωση της αιαμικής αντίστασης και συμμετέχει στη θρηλυκή σύσκεψη για την ίδρυση της ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρι. Πάνω απ' όλα, ο Νίκος Πλουμίδης έχει κεντρικό οργανωτικό ρόλο στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου του 1943, με την οποία ματαιώθηκε η ευρεία πολιτική επιστράτευση Ελλήνων εργατών που επρόκειτο να επανδρώσουν γερμανικά εργοστάσια. Τα Δεκεμβριανά θα τον βρουν με την πλευρά των ιτημένων. Το 45 επανεκλέγεται στο πολιτικό γραφείο στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στο 7ο Συνέδριο του Κόμματος τον Οκτώβρη, μετά την επιστροφή του Ζαχαριάδη, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Ταμείας, αλλά όχι στο πολιτικό γραφείο. Το 46 ο εμφύλιος είναι στην κορύφωσή του και ο Πλουμίδης περνάει στην παρανομία και οργανώνει μαζί με τον αξέχαστο Στέργιο Αναστασιάδη τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. Τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πάμε στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Γιάννη Ρίτσου για να ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να μας τραγουδά το «Στο παραθύρι στέκωσουν».

Στα χρόνια της παρανομίας από το 47 έως το 52, ο Νίκος Πλουμπίδης έχει ηγετικό ρόλο στις κομματικές οργανώσεις της Αθήνας και το 1949, μετά τις αθρώες συλλήψεις, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος του κλιμακίου της Αθήνας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Έχει κεντρικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης το 50, αλλά και της ΕΔΑ ένα χρόνο αργότερα. Με απόφαση τότε του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, καλείται να διευθύνει την εκλογική μάχη του κόμματος στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου. Κατά την αρχική σύλληψη του Νίκου Μπελογιάννη στις 20 Δεκέμβρη του 50 και περίπου 90 άλλων στελεχών του ΚΚΕ από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας, ο Νίκος Πλουμπίδης διέφυγε τη σύλληψη και έκτοτε κρυβόταν σε διάφορα κρυσφύγετα. Όταν ιδρύθηκε η ΕΔΑ στις 3 Αυγούστου του 51, ο Ζαχαριάδης πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις επικείμενες εκλογές να χρήσει υποψηφίους βουλευτές της τους Νίκο Πλουμπίδη και Νίκο Μπελογιάννη. Η ΕΔΑ όμως, φοβούμενη μην εκτεθεί για συνεργασία με το παράνομο ΚΚΕ, ανταυτόν προτίμησε να συμπεριλάβει τους Μανώλη Γλέζο και Αντώνη Αμπατιέλο, επίσης τότε θανατοπινίτες. Στη συνέχεια, και με την ανακάλυψη των δύο παράνομων ασυρμάτων του ΚΚΕ σε σπίτια στην Άνω Γλυφάδα και στην Καλυθέα στις 13 Νοέμβρη του 51, ακολούθησε η δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, αυτή τη φορά σε τακτικό στρατοδικείο, το οποίο την 1η Μάρτη του 52 εξέδωσε επίσης θανατική ποινή, όπως είχε εκδώσει και το προηγούμενο έκτακτο στρατοδικείο. Δις εις θάνατον σε συνολικά 8 εχθρούς της πατρίδος, όπως έλεγε το κράτος. Στους Μπελογιάννη, Μπάτσι, Αργυριάδη, Καλούμενο, Τουλιάτο, Μπομπιάνο, Λαζαρίδη και την Έλλη Παπά, που η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά λόγω της πρόσφατης μητρότητας.

Εκεί ο Νίκος Πλουμίδης, σε μια πράξη γενναιότητας, δείχνει σε όλους τι πραγματικά σημαίνει σύντροφος. Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Χαρίτων, στο οποίο είχαν προσφύγει οι θανατοπινίτες, και συγκεκριμένα την 12η ημέρα, ο Πλουμίδης στέλνει ανοιχτή επιστολή στον τύπο και στην υπεράσπιση του Μπελογιάννη, στην οποία υπήρχαν και τα δακτυλικά αποτυπώματά του, για να μην αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. Με την ανεπανάληπτη εκείνη επιστολή, ο Πλουμπίδης ανέφερε ότι οι ασύρματοι που είχαν εντοπιστεί και επί των οποίων στηρίχθηκε το κατηγορητήριο ελέγχονταν από τον ίδιο και όχι από τον Μπελογιάννη, ο οποίος είχε σταλεί στην οργάνωση από την ηγεσία σε αντικατάσταση αυτού, του Πλουμπίδη δηλαδή. Προτείνει δε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να δικαστεί αυτός υπό τον όρο ότι δεν θα εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Η πλήρης επιστολή του Πλουμίδη έχει ως εξής. Καθοδηγητής του παράνομου μηχανισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος ήμουν εγώ και όχι ο Μπελογιάννης. Για αυτήν μου την ιδιότητα και τις πράξεις μου αναλαμβάνω μόνος μου τις ευθύνες. Ύστερα από τη δήλωσή μου αυτή, κάθε επιμονή για την εκτέλεση του Μπελογιάννη είναι αδικαιολόγητη, άδικη και ολοφάνερα δολοφονική πράξη. Για να μην νομιστεί ότι κάνω τον παλικαρά εκ του ασφαλούς, υπόσχομαι να παρουσιαστώ στις αρχές και να δικαστώ εάν μετατραπούν οι θανατικές καταδίκες του φίλου μου και συντρόφου μου Νίκου Μπελογιάννη. Νίκος Πλουμπίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ιστερόγραφων. Πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν το γραφικό μου χαρακτήρα. Εν τούτης, για το γνήσιο της επιστολής, προσθέτω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα.

του Πλουμίδη, βρισκόταν κοντά μας. Ένα μεσημέρι με φώναξε και με ρώτησε: «Θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Σκέφτομαι να παρουσιαστώ και να παραδοθώ για να σώσω τον Νίκο και την Έλλη. Ο Νίκος είναι αθώος πάνω στο ζήτημα των ασυρμάτων και του παράνομου μηχανισμού. Αρχηγός είμαι εγώ. Αν μου εγγυηθούν ότι θα του χαρίσουν την ποινή του θανάτου, τότε θα παρουσιαστώ. Εγώ, ό,τι είχα να δώσω στον αγώνα και στον ελληνικό λαό, το έδωσα». Λίγη είναι η ζωή μου. Αν τη δώσω για εκείνους και για το λαό, είναι ό,τι μπορώ να δώσω για αυτούς. Αυτοί πρέπει να ζήσουν για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Δεν άργησα να απαντήσω, λέει ο Ζαμπαθάς, ούτε και σκέφτηκα πολύ, ήξερα τον χαρακτήρα του και του είπα τούτα. Να σου πω. Ξέροντας το χαρακτήρα σου και την καρδιά σου, αν σου έλεγα όχι μην πας, θα με κακοχαρακτήριζες, θα πικραινώσουν, θα θύμωνες για την παλιαθροπιά μου, μα θα πήγαινες. Αλλά η θυσία σου είναι μάταιη. Δεν πρόκειται να χαρίσουν τη ζωή στον Νίκο παίρνοντας για αντάλλαγμα τη δικιά σου. Ο Νίκος είναι ο ηγέτης του παρόντος και του μέλλοντος, ο δυνατός, ο γερός, ο γεμάτος νιάτα. Εσύ, με όλη τη μεγαλοσύνη σου, τους αγώνες σου και την πίστη σου στα ιδανικά μας και την πείρα σου, για αυτούς δεν είσαι τίποτα ως ο Νίκος. Ξέρουνε για την υγεία σου. Ξέρουνε πως η καρδιά σου κρέμεται από μια κλωστή. Σ' έχουν εξοφλημένο. Γι' αυτό δεν θα σε δεχτούνε. Πάντως κάνε ό,τι σκέφτεσαι για να τους σώσεις. Ωστόσο άφησέ με, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Είσαι βέβαιος ότι αυτό που σκέφτεσαι θα το εγκρίνει η ηγεσία του κόμματος? Ο Πλουμπίδης με κοίταξε στα μάτια. Ανασηκώθηκε κάπως το μαξιλάρι, μιας και βρισκόταν ξαπλωμένο στο ντιβάνι, και μου απάντησε: «Καλά. Αυτή εκεί πάνω είναι η ηγεσία. Εμείς εδώ τι είμαστε? Όχι. Θα το κάνω. Θα το κάνω για να τους σώσω». Και το έκανε, φίλες και φίλοι. Μόνο που δεν μπορούσε να φανταστεί τι τον περίμενε από το ίδιο του το κόμμα. Σχεδόν αμέσως ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ, η Ελεύθερη Ελλάδα, μεταδίδει ότι η επιστολή Πλουμπίδη είναι πλαστή και κατασκευασμένη από την αστυνομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ροδιοσταθμού, ο Πλουμπίδης είναι άρρωστος και νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Τελικά, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελείται στις 3 Μαρτίου και στις 25 Ιουλίου το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ συντάσσει ογκώδη έκθεση, στην οποία ο Νίκος Πλουμπίδης περιγράφεται ως προδότης και χαφιές. Μια απόφαση την οποία ο ίδιος αρχικά αγνοεί. Ο Νίκος Πλουμίδης συλλαμβάνεται τελικά στις 25 Νοέμβρη. Στον τύπο διοχετεύονται δημοσιεύματα κατευθυνόμενα από την ασφάλεια, που εμφανίζουν τον Πλουμίδη από τη μια να είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην Ελλάδα και από την άλλη να βρίσκεται σε σύγκρουση με την κομματική ηγεσία, έτοιμος μάλιστα να προβεί σε αποκαλύψεις της βάρος της. Αστυνομικέ αρχέ αναμένουν ότι ο Πλουμπίδης, μετά την σύλληψή του, θα προβεί εις ομολογία εις βάρος του Ζαχαριάδη, οι οποίοι κατά την αστυνομία θα είναι συντριπτικές δια τον Ζαχαριάδη και θα κρίνουν την τύχη του τελευταίου ως αρχηγού του ΚΚΕ, γράφουν χαρακτηριστικά στα φύλλα τους η Προοδευτική Αλλαγή αλλά και άλλες εφημερίδες στις 26 Νοέμβρη του 1952. Είναι φανερό ότι η ασφάλεια άφηνε να εννοηθεί ότι στην ουσία έχει στα χέρια της τις ομολογίες Πλουμπίδη κατά του Ζαχαριάδη. Εκείνο που σαφώς δεν ξέρουμε είναι αν η ασφάλεια γνώριζε ότι η ηγεσία του ΚΚΕ στο εξωτερικό υποψιαζόταν τον Πλουμπίδη για καφιέ ή τον θεωρούσε κάτι τέτοιο. Αντικειμενικά πάντως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να ενισχύσει αυτές τις υποψίες ή και τη βεβαιότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στις 27 Νοέμβρη του 1952, ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα μεταδίδει μια ανακοίνωση βόμβα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η οποία λέει ότι ο Πλουμπίδης είναι παράκτορας της ασφάλειας από 27 ετίας, δηλαδή

0: από την πρώτη στιγμή ένταξής του στο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα με απόφασή της που είχε ληφθεί 4 ημέρες πριν από τις 25 Εβδόμου του 52, αλλά είχε κρατηθεί μυστική. Θα τη βρείτε στο έργο το ΚΚΕ επίσημα κείμενα από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή του 95 στον 7ο τόμο. Αν τον ανοίξετε, ξεκινήστε από τη σελίδα 278. Ο Πλουμίδης πληροφορείται από το ίδιο το κομματικό ραδιόφωνο τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του. Αλλά δεν λύγεις.
1: Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμπες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας, που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Ο Πλουμπίδης έμεινε στη φυλακή ως την έναρξη της δίκης του 23 Ιούλη του 1953. Μαζί του δίκαζαν Ερήμην και τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Μπαρτζιώτα, Πορφυρογέννη, Ρούσο, Στρίγκο, Βλαντά, Βοντίτσιο και άλλους. Βασική κατηγορία του καθεστώτος εναντίον τους ήταν η παραβίαση του νόμου 375 της μεταξικής δικτατορίας περί κατασκοπίας. Ένα καθεστώς που είχε ως βασικότερο στηριγμά του τους Αμερικανούς. Δίκαζε για κατασκοπία τους κομμουνιστές, δίκαζε ουσιαστικά τους πρωτοπόρους του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στο φασισμό. Η δίκη ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου του 1953 με την έκδοση της απόφασης. Ο Πλουμπίδης και η καθοδήγηση του ΚΚΕ καταδικάστηκαν δύσεις θάνατον. Ο Πλουμπίδης αντιμετώπισε την υπόθεση με πίστη στο κόμμα έως την τελευταία στιγμή, προκαλώντας το σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων του. Έδωσε τη μάχη της υπεράσπισης του κόμματος και του εαυτού του έως κομμουνιστή, λαϊκού αγωνιστή, στέλνοντας το καθεστώς το σαφέστατο μήνυμα να μην περιμένει τίποτα από αυτόν. Την πρώτη κιόλας μέρα της δίκης ο Πλουμίδης έδωσε ιδιόχειρη επιστολή προς τον τύπο, με την οποία απαντούσε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Προοδευτική Αλλαγή της 4ης 7ου του 1953, που εμφάνιζε την ηγεσία του ΚΚΕ να θέλει να τον δολοφονήσει και ταυτόχρονα διέψευδε συνάντησή του με αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κατακεραυνώνοντας τους πάντες, δηλώνοντας: πρώτον, το ΚΚΕ είναι τόσο ισχυρό ώστε δεν μπορεί να το διασπάσει κανείς. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις αποκαλύψεις κανενός είδου προδότη, γιατί η σκοπή και οι επιδιώξεις μου είναι καθαρές σαν κρίσταλο. Τρίτον, δεν με χωρίζει καμία διαφορά με την ηγεσία του κομματός μου. Η ανακοίνωση του κόμματος περί αποκηρύξεώς μου είχε σκοπό να προφυλάξει το κόμμα από έναν υποτιθέμενο εχθρό και οφείλεται σε σφαλερές ενδείξεις και υποβολημιαίες πληροφορίες. Τέταρτον, πιστεύω ότι το κόμμα θα επανεξετάσει εν καιρό το ζήτημα. Η απόφαση του κόμματος, οποιαδήποτε κι αν είναι, θα είναι για μένα σεβαστή. Πέμπτον και τελευταίον, δεν είμαι προδότης, αλλά ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός στο κόμμα. Λίγο αργότερα, μόνος στο κελί γράφει: εγώ ήμουν, είμαι και θα παραμείνω πιστός στον κομμουνισμό και στη λαϊκή υπόθεση. Θα έρθει καιρός που οι κατηγοροί μου, οι τίμιοι και οι καλόπιστοι, θα ντρέπονται για την ελαφρότητα που έδειξαν απέναντί μου. Τον Αύγουστο του 1953 καταδικάστηκα δύσεις θάνατον. Η ανέρεση στον Άριο Πάγο απερίφθη. Τώρα περιμένω το Συμβούλιο Χαρίτων και κλεισμένο στο κελί της απομόνωσης περιμένω το θάνατο, είτε από το εκτελεστικό απόσπασμα είτε από την αρρώστια. Ένα χρόνο και 10 ημέρες μετά την καταδίκη του, ο Νίκος Πλουμίδης αντίκρισε τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου του 1954 το εκτελεστικό απόσπασμα. Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα οδηγήθηκε με χειροπέδες σε μια χαράδρα κοντά στην Αγία Μαρίνα στο Δαφνί, όπου πριν από την εκτέλεση διεμήφθη ο εξής διάλογος με τον Βασιλικό Επίτροπο του Στρατοδικείου: έχεις να εκφράσεις κάποια επιθυμία? Θέλω μόνο να πω ότι υπήρξα τίμιος αγωνιστής. Δεν έχεις δίκιο, οι πράξεις σου δεν υπήρξαν τίμιες. Αφήνω τίμιο όνομα με τον τρόπο μου. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Απευθύνεσαι προς άλλους, οι οποίοι όμως ελάσπωσαν. Δεν πειράζει, κλείνει ο Πλουμίδης. Ο Ζαχαριάδης είναι ο πραγματικός αρχηγός μου. Τον υπακούω και τώρα. Ο Νίκος Πλουμίδης εκτελέστηκε λίγο αργότερα με ακάλυπτα τα μάτια, όπως είπε και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ζητοκραυγάζοντας υπέρ του ΚΚΕ και τραγουδώντας τη Διεθνή.
το κόμμα. Συνέχισε να τον στοχοποιεί και μετά τον θάνατό του, όταν υποστήριζε από τα Ερτζιανά ότι ο Πλουμίδης δεν πέθανε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αμερική, όπου γεμίζει τις μέρες και τις τσέπες του με το πικρό αντίτιμο της προδοσίας. Το 58, μετά την εκπαραθύρωση του Ζαχαριάδη από την ηγεσία του κόμματος, το ΚΚΕ αποκατέστησε τον Νίκο Πλουμπίδη.

Επιλέξαμε για φινάλε της σημερινής εκπομπής την τελευταία επιστολή του Νίκου Πλουμίδη λίγο πριν εκτελεστεί. Αγαπημένοι μου, σας γράφω τις τελευταίες μου γραμμές. Είναι η πρώτη ώρα της 14ης Αυγούστου του 54. Με ξύπνησαν για να με ειδοποιήσουν ότι το πρωί θα γίνει η εκτέλεσή μου. Τις τελευταίες αυτές ώρες που μου απομένουν τις αφιερώνω στους αγαπημένους μου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ποτέ μου δεν υπήρξα προδότης, όπως με αποκαλούν οι κατηγοροί μου. Πάντα υπηρέτησα πιστά την ιδεολογία μου, πιστεύοντας ότι εξυπηρετώ το λαό. Συγχωρώ τους κατηγορούς μου για τις πίκρες που μου έδωσαν την ώρα που χρειαζόμουν συμπάθεια και κατανόηση. Σας παρακαλώ και εσάς όλους να τους συγχωρήσετε και εσείς τους κατηγορούς μου. Αυτό θα είναι για μένα ανακούφιση. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον πεθερό μου και την πεθερά μου, στον αγαπητό μου Βρασίδα, Δημοσθένη και γυναίκα του που μου παραστάθηκαν στοργικά στη φυλάκισή μου. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις αδελφές μου που ταλαιπωρούνταν να με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα. Αποχαιρετώ τα αδέλφια μου Σπύρο και Γιώργη. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, για τη συμπαράστασή τους ή την καλοσύνη που έδειξαν απέναντί μου στις κακές ώρες της ζωής μου. Στα νύψια μου και ιδιαίτερα τη Γεωργία εύχομαι κάθε ευτυχία. Στην αγαπημένη μου Ιουλία που μου στάθηκε αγαπημένη συντρόφισσα στα λίγα χρόνια της ζωής μου, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη στοργή και την αγάπη της. Της εύχομαι να ζήσει τη ζωή της και να ευτυχήσει. Στο αγαπημένο μου παιδί το Δημήτρη εύχομαι να γίνει μεγάλος και χρήσιμος άνθρωπος για το καλό το δικό μου, του και του ελληνικού λαού. Σας αφήνω γεια, Νίκος. Φυλακή, σανατόριο, 13 προς 14 Αυγούστου 1954. Ιστερόγραφον. Μη λυπάστε, εγώ τώρα θα ησυχάσω. Σας εύχομαι όλων ευτυχία. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της ύλης. Έτσι είναι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Έκριθμη είναι και πάλι η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής τάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 92 το ελαφρό αργό, κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, κοντά στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, ανοίγοντας τη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Η συζήτηση συνεχίζεται με επισημάνσεις γαλάζιων βουλευτών που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα άρθρα για αναθεώρηση. Την ίδια ώρα έκκληση στον Πρωθυπουργό για αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας, απίφθινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Χυλακάκης. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος SAFE λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ είχε εγκρίνει σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ αυτών το πολυσυζητημένο αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν σύστημα, το γνωστό ως ασπίδα του Αχιλλέα. Στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής για την παροχή της πρώτης φροντίδας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Υποκράτιο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. Ανακοινώθηκαν το πρωί από το Υπουργείο οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι τα ξημερώματα στις 5 αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με την Πάξη στις 9 για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 23 Ιουλίου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Νίκο Κακαρίκο έχω στην ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και εσάς ελπίζουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και εντάξει, πάνω που το είπα, με διέψευσε ο Κωνσταντέλιας, γιατί ενώ προηγήθηκαν οι Ουκρανοί, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντέλιας κάνει το 1-1 και φαίνεται ότι είναι κανονικό το γκολ. Καλά καταλαβαίνω, δεν ξέρω, θα το δούμε. Πάντως είναι ενθαρρυντικό. Πάω ξεκίνησε με 5 Έλληνες στη βασική εντεκάδα και αυτοί είναι ο Χατζηδιάκος ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλια και ο Μύθου. Και έχει τους υπόλοιπους στην εντεκάδα Παυλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Άλλη και Ζίβκοβιτς και ο πρώτος αγώνας είναι αυτός. Σε μια εβδομάδα θα ξανααντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Σε μια ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός την Πάξη και όσον αφορά τα χρηστικά, όσο σταθήκατε, από αύριο το μεσημέρι φαίνεται ότι ο καιρός αλλάζει και χαλάει και όσοι είστε σε θάλασσες και ακτές έχετε το νου σας, γιατί μέχρι και το Σάββατο πρωί οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάθετα και δεν θα είναι ιδανικές για μπάνιο. Επίσης, από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανεξόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι κινηθείτε προς τα εκεί έχετε το νου σας.

Πάμε και λίγο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Τολιόπουλος και αναμένεται να περάσει ιατρικά για να ανακοινωθεί από τον Άρη ως μια από τις μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού. Και δεν ξέρω πόσοι πιστεύετε στις συμπτώσεις ή αν είναι σημαδιακό. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε και ο μεγάλος θρύλος του Άρη, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος γίνεται σήμερα 69 ετών. Δεν ξέρω πόσοι είστε πάνω κάτω στη δική μου ηλικία, αλλά μου μοιάζει απίστευτο ότι ο Νίκος Γκάλης έφτασε τα 67. Το 1957 γεννήθηκε στο New Jersey. Νίκος Γιουργαλής ήταν το πραγματικό του όνομα. Πήγε να δοκιμαστεί στο NBA, τελικά ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να συνεχίσει την δοκιμή, η πορεία του σταμάτησε, επιλέχθηκε από τους Boston Celtics αλλά δεν τα δοκίμασε, επέλεξε το 1979 τον Άρη και από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Κατέκτησε 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 6 κύπελα. Μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη δημιούργησαν ίσως το καλύτερο δίδυμο γκάρντ που έχει περάσει από την Ευρώπη. Η κορυφαία στιγμή φυσικά ήταν το καλοκαίρι του 1987 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που έγινε στην Αθήνα, όταν οι δυο τους οδήγησαν την Ελλάδα στην ψηλότερη, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και μάλιστα την επόμενη διοργάνωση το επανέλαβαν, μένοντας βέβαια στη δεύτερη θέση, με τη διοργανώτρια εδώ την Γιουγκοσλαβία να κατακτά την πρώτη. Χρόνια πολλά λοιπόν στον γκάνγκστερ εντός εισαγωγικών του ελληνικού μπάσκετ.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι δεν κλαίμε με τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα, μόνο ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, αλλά και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει από το Βερολίνο. Με πετυχαίνεις πάντα όταν μετά τη δουλειά μαγειρεύω. Καθόμαστε να φάμε, βάλε κανένα τραγούδι της Τάβλας, λέει. Και τι δεν κατάλαβα, δεν είναι ο Αγγελάκας της Τάβλας? Έχεις πάει Αγγελάκα τρύπες παλιότερα, με Τάβλα έφευγες. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγεις όρθιος. Για την ιστορία, μακαρονάδα έχει και μας στέλνει και τη φωτογραφία. Και αν βλέπω

με αφορμή την 96η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, το γνωστό παλατάκι είναι το Κυβερνείο, έχει απευθύνει μια δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, την Διεθνή Έκθεση και όλους τους φορείς, η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύλιους χώρους του Κυβερνείου, αναβιώντας μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με το θεσμό της έκθεσης. Η πρόταση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, δεν στηρίζεται μόνο στο συμβολισμό της επετείου, αλλά και στην ιστορία του χώρου. Υπενθυμίζουν ότι στις 31 Αυγούστου 1985, με αφορμή την 50η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Κυβερνείο φιλοξένησε για πρώτη φορά την επίσημη δεξίωση των εγγενείων, μετά τα εγγένεια που πραγματοποίησε ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Πασόκ είχαμε, Πασόκ. Για αρκετά χρόνια οι κήποι του Κυβερνείου αποτέλεσαν το φυσικό σημείο συνάντησης πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνίας Θεσσαλονίκης, και σήμερα, 20 χρόνια μετά το κλείσιμο του Κυβερνείου, η συγκυρία είναι διαφορετική, καθώς έχει συμφωνηθεί να μπορέσει να αναβιώσει το παλατάκι με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Βουλής και Ελλήνων και Υπερταμείου. Αλλά θα το δούμε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω πόσοι προλάβατε εγγένεια στο παλατάκι, αλλά ήταν μια εποχή άφθονης χλειδής, τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και οι γάτες είχαν χοληστερίνη. Τέτοια εποχή μιλάμε. Δεν ξέρω αν και η πρόταση συμπεριλαμβάνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα ξυπνήσει μνήμες τους παλιούς και θα επανασυνδέσει ένα τοπόσημο της πόλης με έναν μεγάλο θεσμό, ίσως το μεγαλύτερο.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα απόνερα του Μουντιάλ για να δούμε επισήμως, σύμφωνα με τη FIFA, ποια ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Dick Advocat

έγινε ο γυραιότερος προπονητής όλων των εποχών. Ο Ότορε Χάγκελ ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο στο θρόνο της κατηγορίας και τερμάτισε πέμπτος μετά τη λήξη του. Τον προσπέρασαν κατά σειρά ο Κάρλος Κεϊρός της Γκάνας, ο Ούγκο Μπρος της Αφρικής, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και ο Ντίκ Άντβοκατ, ο οποίος ήταν 78 ετών και 271 ημερών όταν οδήγησε το Κουρασάο εναντίον της ακτής ελεφάντος του. Μπέλιγχαμ Κέιν και Ντεμπελέ Μπαπέ έγιναν το δίδυμο των δύο συμπαικτών που ξεπέρασαν, που έφτασαν τα 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Δίδυμο συμπαικτών σε μία διοργάνωση υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά από μία ομάδα έσπασε και αυτό. Ο Didier Deschamps έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας τις 26. Ο Johan Manzabi έγινε ο νεαρότερος αναπληρωματικός που πετυχαίνει 2 γκολ. Μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα Ελβετίας-Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα αργότερα έδωσε το προβάδισμα και στη συνέχεια στα 20 του χρόνια και στις 247 ημέρες σκόραρε ξανά για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 22 γκολ, ξεπερνώντας το Μίροσλαβ Κλόζε. Αυτός ξεκίνησε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, ήταν πρώτος. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια πρωτοκαθεδρία. Μέση έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες, 23. Ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διαδοχικές εμφανίσεις, 9. Και με τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής. Ο Μίκαελ Ολίσε έδωσε τις περισσότερες assist σε μια διοργάνωση, 7. Ο Ρόδρι τις περισσότερες ολοκληρωμένες πάσες, 790, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ με 638 από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διοργανώσεις, 6. Ο Ιλόι Ρουμ είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε παγκόσμιο κύπελο σε έναν αγώνα. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο το έκανε. Ο Τιμ Χάουαρντ είχε επίσης 16 στο αγώνα ΗΠΑ εναντίον Βελγίου το 2014, αλλά ο Ρουμ το έκανε σε 30 λεπτά λιγότερα. Ο Ουνάι Σιμών είχε τις περισσότερες ανέπαφες αιστείες σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε τις 7, μία φορά μόνο κατάφεραν να παραβιάσουν την αιστεία του. Άντε, σε 4 χρόνια θα τα ξαναπούμε.

ΠΑΟΚ 2, Δυναμό Κιέβου 1. Πριν από λίγο λοιπόν, Χρήστος Ζαφύρης έβαλε μπροστά το δικέφαλο και από το καλό στο καλύτερο μέσα σε λίγα λεπτά, είμαστε στο 39, ο ΠΑΟΚ γύρισε το μάτς και τα καλύτερα έρχονται. Από εκεί και πέρα λίγο σε Μουντιάλ θα πάμε για να δούμε ότι σύμφωνα με το Transfer Markt οι τιμές, τα κόστη, οι αξίες των ποδοσφαιριστών αν θέλετε μετά το Μουντιάλ εκτοξεύτηκαν, ιδίως Χάλαντ και Λαμίν Γιαμάλ αυξήθηκαν η μεταγραφική τους αξία κατά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και με τους δυο τους να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ακόμα και ο Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί κοστίζει σύμφωνα με την ιστοσελίδα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι τρεις πρώτοι, Χάλαντ, Γιαμάλ 220 εκατομμύρια, Μπαπέ 200, Ολίσε 170, 160, ο Τζουντ Μπέλιχαμ 150, ο Πέδρη, ο Βινίσιος Τζούνιορ στα 140, ο Βιτίνια επίσης, όπως και ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν ήταν στο Μουντιάλ, αλλά ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Δεν είχαμε μόνο χρηματιστηριακή αύξηση, είχαμε και αύξηση στα social media. Θυμάστε που δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, ένας νεοζηλανδός αμυντικός, ο Tim Payne, έγινε viral εξαιτίας ενός influencer, ο οποίος έψαχνε να βρει ποιος έχει τους λιγότερους ακολούθους και έκανε ένα live παροτρύνοντας τους δικούς του ακόλουθους να ακολουθήσουν τον Tim Payne. Και κοιμήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχοντας 5.000 ακολούθους και ξύπνησε με 2 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός τους έχει φτάσει τα 5,5 εκατομμύρια ακολούθους. Επίσης ήρθε και ο Βοζίνια μετά, ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος 40 χρονών εξέπληξε τους πάντες με τις επεμβάσεις του και την προσωπική του ιστορία και τελείωσε το Μουντιάλ έχοντας συνολικά 29 εκατομμύρια ακόλουθους, όταν πριν από αυτό ήταν μόλις 30.000. Ποιος όμως ήταν ο κορυφαίος? Ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ λοιπόν απέκτησε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, από την αρχή ως το τέλος, 32,1 εκατομμύρια ακόλουθους παραπάνω. Ακολουθεί ο Βοζίνια που έπιασε τα 29,4 εκατομμύρια, ο Μπέλιγχαμ τα 12, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε 11,4 εκατομμύρια followers, 11 ο Λαμίν Γιαμάλ, εκατομμύρια μιλάμε πάντα, 7,7 ο Νεϊμάρ, 7,5 εκατομμύρια ο Μέση. Απαράδοξο αυτό, τη στιγμή που ήταν πρωταγωνιστής του Μουντιάλ ο Αργεντινός. Ο Χιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού 6,6, ο Ολίσε 5,7 και ο Έντρικ από τη Βραζιλία 5,6.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Φιλίρου. 20 και 15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα εναέριες και επίγειες δυνάμεις και βλέπουμε πώς θα πάει. Ήδη οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή βλέπουν καπνό, ελπίζουμε να την προλάβουν τη φωτιά, όπως έγινε και νωρίτερα σήμερα στην περιοχή εκεί του Δερβενίου όταν ξέσπασε νωρίς φωτιά. Μάνουμε τις φωτιές φέτος, επειδή δεν έχουμε και υγρασία αλλά έχουμε αυτό το ξερό άνεμο, είναι πιο εύκολο να αρπάξει φωτιά και να μεταδοθεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και επιτέλους από αύριο θα έχουμε και βροχές και να φύγει ζέστη, γιατί μάλλον έχει πειράξει κόσμο και κοσμάκι αυτή η θερμοκρασία, γιατί έχουμε έναν 36χρονο ο οποίος ήρθε με φίλους του στην Χαλκιδική για να κάνει διακοπές. Ωστόσο, πριν από 3 μέρες ο άνθρωπος αυτός έπεσε θύμα επίθεσης, όπως λέει, από κάποιους που δουλεύουν στη νύχτα εκεί στην περιοχή. Για άγνωστο λόγο, χωρίς να το εξηγήσει για ποιο, τους είχαν επιτεθεί και τους ξυλοκόπησαν. Πηγαίνοντας αυτός προχθές σε κάποιο άλλο μαγαζί εκεί κοντά στην περιοχή, θεώρησε ότι ένας θαμώνας του μαγαζιού ήταν ένας από αυτούς που τους επιτέθηκαν και μπήκε μέσα στο μαγαζί μαζί με ένα φίλο του, ρώτησε και τον φίλο του, ο οποίος του επιβεβαίωσε τελικά ότι ήταν ένας από τους δράστες της επίθεσης, αυτός που καθόταν έξω, και θέλοντας, όπως είπε στο δικαστήριο, να έχει κάτι ως αυτοάμυνα, βγήκε έξω από το μαγαζί και την ώρα που έφευγε τον χτύπησε με μια τρίαινα, με ένα ψαροντούφεκο. Λες και ήταν δεν ξέρω τι ο άνθρωπος. Ο τύπος που ήταν απ' έξω παθαίνει σοκ, γιατί λέει τι έγινε, πώς και τι. Ο άλλος προσπαθούσε να του εξηγήσει. Όταν του είπε τι ακριβώς έγινε, το θύμα λέει: παιδιά, δεν ήμουν εγώ, καμία σχέση. Στο δικαστήριο τελικά λύθηκε η όποια παρεξήγηση, αλλά ο τύπος τον κάρφωσε με τρίαινα, λες και ήταν ψάρι. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σε άλλη περίπτωση, ένας άντρας κάλεσε τη γυναίκα του 40 ετών γιατί είχαν ένα έντονο διαπλεκτισμό στο δωμάτιο που έμεναν και όταν ξύπνησε είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι στο χέρι. Φοβήθηκε ο τύπος, κάλεσε την αστυνομία. Τελικά, όπως είπε η ίδια η γυναίκα, αιτία του καυγά ήταν ότι αν και είχαν έρθει από τη Ζηρίχη για διακοπές στην Ελλάδα, δεν ακολουθούσαν το πρόγραμμα που ήθελε αυτή, αλλά καθόταν συνέχεια στο σπίτι. Δεν την έβγαζε έξω ο άνθρωπος και μαλώσανε. Όταν κοιμήθηκε όμως ο τύπος και ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι στο χέρι, λέει θα με σφάξει αυτή. Οπότε κάλεσε την αστυνομία. Λύθηκε και αυτή η παρεξήγηση επίσης στο δικαστήριο. Οπότε βλέπετε, άλλος παντόφλα, άλλος μαχαίρι. Θα σας πω ότι λέει και ένας γνωστός μου, όταν βγαίνουμε έξω ανδροπαρέα, όταν περνάει λίγο η ώρα, η σύζυγός του είναι αστυνομικός, όταν περνάει λίγο η ώρα λοιπόν και λέει κάποιος, άντε να πάμε να φύγουμε, του λέει παντόφλα, και του λέει όχι φίλε, παντόφλα εσύ, εγώ όπλο.

Η φωτιά στο Φίληρο που σας είπαμε νωρίτερα φαίνεται ότι πάει καλά, ενώ ότι ελέγχεται από την πυροσβεστική και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ως φαίνεται, μακάρι να είναι έτσι. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στην Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Σε μια εβδομάδα θα την αντιμετωπίσει και σε Τούμπα. Την ίδια ώρα στο ημίχρονο επίσης Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1, το νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο ο ΠΑΟΚ, οπότε παρακολουθούμε και αυτό για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται και πάλι η ένταση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Την ίδια ώρα, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η ανησυχία στο στενό του Ορμούζ, καθώς ο αριθμός των πλοίων που τα οδιασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, αλλά και η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την περιφέρεια Αττικής. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς κάνει νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε σχέδιο, βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και στην απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μεθ του νοσοκομείου Χανίων ο εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων. Τα αίτια της έκρηξης διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων. Ποινική δίωξη για δωροδοκία και κατεξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραποιούσαν και να αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ναυαγοσώστης, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο κατέθεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός άνοιξαν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου για το Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα ξανά τη μεγάλη περιοχή.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλή ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Με τρία μέτρα έξω από την περιοχή σου του Σάντα Μαρία, ο ΠΑΟΚ το 1-3 δίνει διαστάσεις τριάμβου. Όχι, δεν άλλαξε το σταθμό. Στον 102 είμαστε, αλλά πείτε μου ότι δεν γνωρίζετε έστω και μία ατάκα από τις κορυφές αυτής της ταινίας. Ο Σταύρος Τσιόλης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις μια μέρα σαν κι αυτή. Όχι, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1937 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 23 Ιουλίου του 2019. Φυσικά είναι διάσημος για μια από τις πιο cult ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», του 1998, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του ίδιου, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά και Αργύρη Μπακυρτζή.

0: Μετανιώνω.
1: Όχι, πάνω, δεν φταίς εσύ.
0: Πληρώνω τα λάθη μου.
1: Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες.
0: Γιατί όταν λέει ο τύπος, μου είπανε για να πάω καβάλα, πρέπει να έχω τη θάλασσα δεξιά, έπρεπε να του πω καλά σου είπανε. Γύρνε πίσω να την έχεις δεξιά.
1: Αντίθετα θα τον έστανε Παναγιώτη.
0: Όχι, ρε, θα του τη χάριζα. Θα έφτανε πλαταμόνα, θα του λέγε το κορίτσι, Λάκη, πάλι η θάλασσα είναι αριστερά. Ας πούμε ότι αυτό τον λένε Λάκη. Θα κατέβαινε, θα ρώταγε, θα του λέγανε, γύρνα πίσω, Χριστιανέ μου. Για να πας καβάλα πρέπει να έχεις θάλασσα δεξιά. Θα γύρναγε το Βόηδη, θα πέρναγε Θεσσαλονίκη, θα έφτανε στη Βόλβη, πάλι θάλασσα αριστερά.
1: Έπρεπε να του την κάνουμε, Παναγιώτη.
0: Ναι, αλλά πετάγεσαι εσύ και του λες, στην Ασπροβάλτα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Διότι εμείς, Παναγιώτη, δεν επιθυμούμε το κακό ούτε το εχθρού μας.
0: Εγώ το επιθυμώ, ρε. Να του ρίξω εγώ 5 δρομολόγια Βόλβη πλαταμόνα να του στρίψει να φουντάρει στη λίμνη, κοροϊδάρα. Είμαστε καλοί, δεν θέλουμε το κακό κανενός και μας πατάνε όλοι. Μετανιώνω. Μετανιώνω.
2: Μετανιώνω, μετανιώνω στον εγωισμό μου το
3: χρόνο. Ο Πάνος λοιπόν, ο Μιχάλης, Μπατζανάκηδες μικροβιοτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν ένα ταξίδι για τη Θάσο όπου βρίσκονται ήδη οι οικογένειές τους. Μια τυχαία συνάντηση με μια κοπέλα, την οποία ενσαρκώνει η Αγγελική Ηλιάδη, εκεί στη λίμνη Βόλβη, θα προκαλέσει την ψυχολογική κατάρρευση του Πάνου, ο οποίος την ερωτεύεται, καταραίει και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ο Μιχάλης καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο Μπατζανάκη, για βοήθεια, αλλά οι γυναίκες τους ακόμα τους περιμένουν στη Θάσο.

0: Αυτή θα του μασίσει μια πεντακοσάρα.
1: Σήμερα η γυναίκα κοστίζει πάνω. Και σαν να πάρει να την πας, θες ένα δεκαπεντάρι.
0: Δεκαπεντάρι για ένα ποτό.
1: Άμα πιάνε, εντάξει. Αλλά ο Βαγγέλης ήπια αυτή τρία σφινάκια, πήγαινε για τέταρτο. Λέει, κάνε μας το λογαριασμό μέχρι εδώ. Τι παίρνουν και τρία σφινάκια. Του λένε 8.000. Πληρώνει και λέει, πάω για τσιγάρα. Αυτή συνεχίζει να πίνει, το πρωί δεν έχει να πληρώσει, την πλακώνουνε. Της λένε, πού είναι αυτός που ήταν μαζί σου. Λέει, κοπέλα, δεν ξέρω, σήμερα το γνώρισε. Και γλίτωσε ο Βαγγέλης 30.000.
0: Τώρα γιατί μας την είπες αλλή την ιστορία.
2: Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιόλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα στο πλαίσιο των γυρισμάτων της προηγούμενης του ταινίας «Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε». Ο αρχικός τίτλος της νέας ταινίας ήταν «Το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης». Ήταν η πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τους Σάκη Μπουλά και Γιάννη Ζουγανέλη, σε αντίθεση με τον Αργύρη Μπακιρτζή, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και σε προηγούμενες ταινίες. Η ταινία έγινε cult γιατί περιέχει αναφορές στην πολιτική σκηνή και στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και πλαισιώνεται από σουρεαλιστικούς διαλόγους. Καλησπέρα στην Έφη που γράφει «Μας μερακλώνεται απόψε, μαγικός ο κόσμος του Σταύρου Τσιόλη».

0: ζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
1: Εγώ τη χέζω.
0: Εσύ και ειρωνεύεσαι το Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
1: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα.
0: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πήγες στο διαιτητή. Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
1: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
0: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
1: Ήταν ανατροπή στο 90.
0: Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή.
1: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
0: Πουλή ήτανε.
1: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
3: Παρόλο που για αυτή την ταινία ο Σταύρος Τσιόλης έγινε τόσο γνωστός, είχε κάνει την πρώτη δική του ταινία με δικό του σενάριο, τον Μικρό Δραπέτη, 30 χρόνια πριν, το 1968. Το 1970 έκανε διεθνή επιτυχία με την ταινία «Κατάχρηση εξουσίας» και κατόπιν εγκατέλειψε τον κινηματογράφο για μια 15ετία και επανήλθε το 1985 με ταινίες που έκαναν ιδιαίτερη επιτυχία. Ξαναμπήκα στο σινεμά όταν συνάντησα στη Λαϊκή Χαλανδρίου τον οπερατέρ Γιώργο Αλβανίτη, λέει ο ίδιος. Ο οπερατέρ του πρότεινε να γράψει κάποιο σενάριο. Έγραψα λοιπόν το «Μια τόσο μακρινή απουσία». Το έγραφα στο χέρι, εννοείται, και τότε δίνα του πρότεινε να γράψει κάποιο σενάριο. Έγραψα λοιπόν το «Μια τόσο μακρινή απουσία». Το έγραφα στο χέρι, εννοείται.

όμως κανένας. Πήγε ο Γιώργος και την κατέθεσε στο κέντρο κινηματογράφου. Εγώ χαμπάρι δεν είχα, ούτε ήξερα ότι υπήρχε κέντρο. Την είδαν και αμέσως μας έδωσαν πόσα λες, 17 ολόκληρα εκατομμύρια. Δεν θα ξεχάσω τη χαρά της Αγγελικής που βάλαμε σε μια τσάντα τα εκατομμύρια και βγήκαμε παγανιά να αρχίσουμε να πληρώνουμε όλα τα παιδιά.

0: Κύριε Πάνο, συγχαρητήρια. Βέβαια, όπως ποτέ δεν έχω φάει τόσο νόστιμο που μπορέσει.
1: Υγεία του ΠΑΟΚ.

0: Αμέσως πάνω καθαρίζεται. Άνοιξε ο όρεξή σου και αυτό είναι δείγμα ότι πας καλύτερα.
1: Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση.
0: Θα ελέγξει την παρόρμηση.
2: Μπράβο. Μπράβο, κύριε Μιχάλη.
1: Το πρόσωπο αυτό σε πρώτο στάδιο θα παρουσιάσει απώλεια οράσεως.
0: Παρουσιάζει, κύριε καθηγητά, διότι μου λέει εδώ πρέπει να είναι η λίμνη, δεν τη βλέπω. Και του λέω εγώ, ολόκληρη λίμνη δεν τη βλέπεις, ρε πάνω.
1: Δεν τη βλέπει. Βλέπει το πρόσωπο της γυναίκας που τον οδηγεί στην καταστροφή. Για να σωθεί πρέπει να την πνίξει στη λίμνη. Αν όχι την ίδια, μια οποιαδήποτε γυναίκα.
0: Θεέ μου.
3: Et vous allez vous servir de la table de multiplication?
4: Η δόκτωρ Σίλβια ερωτά, θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της προπαίδειας?
5: Ακριβώς.
1: Θα αρχίσω από την ανώτερη κλίμακα 9x9 και θα κατέβω. Εάν δεν απαντήσεις στο κρίσιμο 3x3...
2: Τότε τι γίνεται, κύριε καθηγητά?
1: Δυστυχώς.
0: Έχει οικογένεια.
1: Ας αρχίσουμε από τη μέση. Ρωτήστε τον παρακαλώ. 5x5.
0: Πάνω!
6: Sorry!
7: Κύριε Πάνω μου!
0: Καθαρίζετε πάνω, υπομονή! 5x5!
6: 40!
0: Αλλή μονό μου.
1: Μην απελπίζεστε. 4x4.
0: Πάνω! 4x4!
6: 18!

0: κάπως καλύτερα.
1: Και τώρα το κρίσιμο 3x3.
0: Πάνω. 3x3.
1: 9!
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μουσική! Μουσική!

ταινίες του Σταύρου Τσιόλη έχουν ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ, βασίζονται στο λεπτό χιούμορ, τους αυτοσχεδιαστικούς διαλόγους και πολλές φορές τη χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών. Σε πολλές ταινίες του χρησιμοποίησε για πρωταγωνιστή τον Αργύρη Μπακιρτζή. Ο Αργύρης Μπακιρτζής έχει σταθερή συμμετοχή σε όλες μου τις ταινίες, λέει. Ο έρωτας στη Χρουμαδιά προέκυψε από την αποτυχημένη απόπειρά μας με τον Κεχαΐδη να γράψουμε από κοινού ένα θεατρικό έργο. Ψάχναμε ηθοποιό, θυμήθηκα ξαφνικά ένα ψηλό άχαρο που οδηγούσε αυτοκίνητο σε ταινία του Πανουσόπουλου και τραγουδούσε κιόλας. Μας έδωσε το τηλέφωνο του Πανουσόπουλος και του τηλεφωνήσαμε για να παίξει. Παίρνει όμως μετά αυτό τον Πανουσόπουλο και του λέει: «Δεν μου λες, είδα μια ταινία αυτού του Τσιόλη στην τηλεόραση, τους ακατανίκητους εραστές, και επί 10 λεπτά ένα αγοράκι περπατούσε. Έφυγα, έκανα μια δουλειά, ξαναπήγα στην τηλεόραση 20 λεπτά μετά να δω τι είχε απογίνει αυτό το παιδί και ακόμα περπατούσε. Ξαναφεύγω, άλλαξε κανάλι και μετά από κανένα μισάωρο λέω για να δω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και πάλι περπατούσε. Οπότε του απαντάει ο Πανουσόπουλος: «Ε, και δε χαίρεσαι, δεν θα κουραστείς κιόλας».

0: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας.
1: Μιχάλη!
0: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Μιχάλη!
0: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
1: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
0: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία, προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
1: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς, μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
2: Μπράβο σας, κύριε Πάνο.
1: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξένδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης, και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
0: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου, πως η μάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία?
1: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
2: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.
3: Ο Κώστας Καραγιάννης, λέει ο Σταύρος Τσιόλης, υπήρξε ο πρώτος σκηνοθέτης που είχε τελειώσει σχολή και είχε έρθει από το Παρίσι. Πάθαμε σοκ όταν τον πρωταείδαμε. Ντυμένος γαλλικά, κομψά, με φουλάρια και με μισουτάκι που είχε υιοθετήσει από τους μποέμ καλλιτέχνες. Ίσαμε τότε οι Έλληνες σκηνοθέτες ήταν εμπειρικοί, στην καλύτερη να είχαν τελειώσει τη σχολή Σταυράκου, η οποία συστεγαζόταν με τη σχολή του Κάρλου Κούν. Ο Κώστας με πήρε βοηθό στην πρώτη ταινία που έκανε, Το νησί της αγάπης, και σε άλλες δύο-τρεις. Αργότερα δούλεψα με όλους σχεδόν τους Έλληνες σκηνοθέτες. Μου έχει εντυπωθεί μέσα μου ο τρόπος που δουλέψαμε με τον Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Είναι αυτή η γνωστή ταινία με τον Χατζηχρήστο, ο οποίος κάνει τον Μπακαλόγα του. Πολλά χρόνια μετά, ο Χρήστος Βακαλόπουλος με σύστηνε στα κορίτσια ως εξής. Από εδώ Σταύρος Τσιόλης, που ήταν βοηθός του Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Τον πιάνω μια μέρα και του λέω: «Κάτσε ρε Χρήστο, έχω κάνει τέσσερις ταινίες εγώ, βραβευμένες και τα λοιπά, και εσύ με πλασάρεις ως βοηθό στο Της Κακομοίρας?» Και τότε μου κάνει αυτός με ένα βλέμμα όλο νοσταλγία. «Εσύ Σταύρο έζησες κάτι που εμείς όλοι δεν θα το ζήσουμε ποτέ».

0: Τώρα εσύ νομίζεις ότι εμείς θέλουμε το κακό σου. Ότι δεν θέλουμε να χαρείς και εσύ λίγο. Ότι δεν είμαστε εμείς τα μπατζανάκια σου. Εσύ δεν φροντίζεις τους γέρους και την αδερφή μου. Εσύ δεν πληρώνεις τα φροντιστήρια των παιδιών.
1: Δεν πήγες στην εφορία.
0: Δεν πήγες στην εφορία και μας έσωσες. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του.
1: Και πάω εγώ στον έφορα.
0: Και πάω εγώ στον έφορα. Και μου λέει, τι άνθρωπος είναι ο Μπατζανάκης. Τέτοιοι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Και λέω μέσα μου, άρε Αντώνη, να ήταν εδώ η μανούλα σου να τα ακούσει, να χαρεί η βασανισμένη γυναίκα.

0: Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία.
1: Το αναγνωρίζω.
0: Μου λένε στο κόμμα, εσένα τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν ο Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά.
1: Και εσύ δεν έπιανε τα τέτοια σου. Πες με εμένα ποιο σου το έπαινε να του ισιώσω τη μάπα να μην μιλάει χωρίς να ξέρει.
2: Μιλάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Να του πω, έλα εδώ ρε μαλάκα. Με ρώτησες εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο Ψωμιάδης, κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον οικονόμο γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το Πασόκ, τι θα έκανες. Πας άφηνε, θα βάζεις λουκέτο και δύο οικογένειες θα μένανε στο δρόμο.
2: Θα νομίζετε να χωριέστε, θα ανέβει πάλι η πίεση σου.
1: Να ανέβει, ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω.
2: Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούν.
1: Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολο 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη.
0: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
1: Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω, κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε.
3: Αντώνη!
2: Κλειτεμνήστρα, ου! Αντώνη, κλειτεμνήστρα!
1: Κλειτεμνήστρα, ου!
0: Πατέρα.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κλειτεμνήστρα!
1: Κλειτεμνήστρα, βοήθεια!
4: Ο Σταύρος Τσιόλης δούλεψε με όλους τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά έκανε και δουλειές του ποταριού. Έκανε τον αγιογράφο του Άγιο Όρος, τον χρηματιστή, ασχολήθηκε με κοσμήματα, ακόμη και με αγώνες ταχύτητας. Έζησα την πείνα, τους Γερμανούς, τους σταγματασφαλίτες, λέει ο ίδιος. Πρόλαβα το δημοψήφισμα του 1946 που το κόμμα έκανε το σφάλμα και κατέβηκε σε αποχή με αποτέλεσμα την επόμενη να αρχίσουν οι ψηλήψεις όσων δεν είχαν ψηφίσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου που τον πήγαν στην ακροναπλία και έτσι είδα και εγώ θάλασσα για πρώτη φορά. Μας πήρε η μάνα μου και καβαλήσαμε ένα φορτηγό και έτσι αντίκρισα τον Μπούρτσι. Από τότε η θάλασσα και οι γυναίκες έγιναν δύο μαγικά πράγματα για μένα.

0: Το κορίτσι αυτό φέρνει κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθε στη μικρή περιοχή και ζητάνει γάμπρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνει εσύ μπρο στου παοξίδε, μια ζωή εξέδρα.
1: Τι πνίγω!
0: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη ξανά, ο οποίο λέει μα έφτιαξε με τον Ζιόλι και τα τραγούδια του. Ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις είναι 2-3 μέσα στη Δυναμό Κιέβου και ο Σταύρος Τσιόλης, αν και αρκάς, ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ και μάλιστα έγραψε ένα θεατρικό με τίτλο «Ταξιδεύοντας με το ΠΑΟΚ», το οποίο ανέβηκε το 2011 στο Θέατρο Τέχνης Κάρλος Κουν. Στα τέλη του 2017 ολοκλήρωσε την τελευταία του γενιά ταινία «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», που έγινε με συλλογική συγχρηματοδότηση και έκλεισε την τριλογία «Γυναίκες». Είχε γράψει στίχους για τραγούδια των ταινιών του, αλλά και για τραγουδιστές λαϊκής μουσικής, ανάμεσά τους η Μαριό, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Αντώνης Ρέμος.

Ο ΠΑΟΚ φεύγει νικητής στην αναμέτρηση με τη Δυναμό Κιέβου με 2-3. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και εμείς. Το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν εμβόλυμος για λίγη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των αντατών Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου. Επένδυση ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και διανομής καυσίμων που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας στην Ευρώπη εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων και πετρελαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η υλοποίηση του προγράμματος θα χρειαστεί περίπου 25 χρόνια. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα Λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, τις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο, προτού πάρει διαστάσεις, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή και βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου. Από το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν, ποσό ύψους 7.020 ευρώ αφορά την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά την υπερπαραγωγή εκπομπή που έκανε ο Παναγιώτης Πανής και το fade out στο αφιέρωμα που έκανε στο Σταύρο Τσιόλη, ό,τι μουσική και να επέλεγα ήμουνα χαμένος από χέρι. Και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα που στείλατε στο Viber, το απολαύσατε όλοι. Μερακλώσατε, όπως λέτε οι περισσότεροι. Καταπληκτικές επιλογές τραγουδιών. Πραγματικά. 23 Ιουλίου, σήμερα Πέμπτη, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Μακάρι να μπορέσετε να κάνετε κάποια βουτιά, έστω και σε κάποια κοντινή παραλία. Αλλά αν και αν μείνετε στην πόλη, η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα 12 μήνες το χρόνο. Κάτι θα βρείτε να κάνετε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μεγάλη μέρα η σημερινή για χιλιάδες νέους στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Κάποιες σχολές ανέβηκαν, αρκετές σχολές ανέβηκαν, αλλά και κάποιες σημείωσαν πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Οι ιατρικές σχολές, οι πολυτεχνικές σχολές, οι σχολές πληροφορικής και οι ψυχολογίας σημείωσαν τεράστια άνοδο. Φαίνεται πως ο κόσμος, τα νέα παιδιά, στρέφεται προς αυτά τα επαγγέλματα γιατί τα βλέπουν ότι έχουν εξέλιξη, κυρίως τα επαγγέλματα της πληροφορικής αλλά και το του ψυχολόγου, φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλούς νέους. Είναι από τις σχολές που σημείωσαν θεαματική άνοδο. Αντίθετα, τα παιδαγωγικά πανεπιστήμια σημείωσαν πτώση. Φαίνεται πως τα παιδιά δεν θέλουν πια να γίνουν δάσκαλοι ούτε καθηγητές. Το φυσικό, το μαθηματικό, η σχολή της γεωπονίας σημείωσαν πτώση. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές των παιδιών. Μάλλον σχετίζεται με το ότι δεν βλέπουν μέλλον όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Καλή σταδιοδρομία εύχομαι στα παιδιά που μπήκαν. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή τους. Τώρα θα καταλάβουν τι θα πει ζωή. Ως τώρα ήταν σε έναν μικρό κόσμο. Τώρα θα γνωρίσουν περισσότερα άτομα, θα δουν πώς δουλεύουν πιο επαγγελματικά. Τώρα θα μπουν οι βάσεις για το μέλλον τους. Για όσους δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν, δεν τελειώνει ο κόσμος, δεν σημαίνει κάτι, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και φυσικά υπάρχουν και άπειρες επιλογές, αν δεν περάσει κάποιο πανεπιστήμιο, για το τι μπορείς να κάνεις μετά σχετικά με το μέλλον σου.

Τη λένε Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Είναι από τη Ρόδο και είναι η αριστούχος υποψήφια που συγκέντρωσε 19.710 μόρια και πέρασε πρώτη στην ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως δήλωσε η ίδια, η επιλογή της ιατρικής ήταν προσωπική της, λέει, απόφαση. Βέβαια και οι δύο γονείς ήταν γιατροί, οπότε λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε. Η επιτυχούσα τόνισε στους συνομήλικους της ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν αποτελούν το μοναδικό δρόμο για την επιτυχία, καθώς η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με μόρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό που είπε η Μαρία. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις. Παρά την εξαιρετική της επίδυση, η ίδια παραδέχεται ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς άγχος και αμφιβολίες. Πολλές φορές αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όποτε ένιωθε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, προσπαθούσε περισσότερο, διάβαζε περισσότερο και έτσι έφτασε στο στόχο της. Για το επάγγελμα του γιατρού που διάλεξε να σπουδάσει, λέει ότι είναι λειτουργήμα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του, ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας. Εγώ θα πω καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στη Μαρία, αλλά και δεκάδες άλλα παιδιά που πέρασαν, και ας μην ήταν οι πρώτοι στις σχολές τους. Αλλά δεν ξέρετε ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Μπορεί να τελειώσετε ένα πανεπιστήμιο, να εξασκήσετε κάποιο εντελώς άλλο διαφορετικό επάγγελμα ή μπορεί και να ξανασπουδάσετε.

0: FM.
1: Τι λένε, ζωή Λεμονάκη έχει 5 παιδιά ηλικίας 16, 14, 13, 12 και το μικρότερο μόλις 3 ετών, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να μπει πρώτη στο τμήμα προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Αυτή η εκπληκτική μητέρα με τις πάρα πολλές αντοχές λέει ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο. Η ζωή είναι, λέει, δύσκολη, είναι όμως και όμορφη. Ειδικά όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Η πορεία της, λέει, δεν είχε στόχο μόνο το Πανεπιστήμιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα με αυτή στην επιτυχία στα παιδιά αλλά και σε άλλες γυναίκες που προσπαθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Θέλω να τους πω να μην τα παρατάνε ποτέ, να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να προσπαθούν. Η ίδια έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη ιστορία της, γιατί η ζωή της δεν της φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Έχασε νωρίς τη μητέρα της, αλλά ο πατέρας της στάθηκε βράχος σε αυτήν, τη βοήθησε. Η απώλεια βέβαια την οδήγησε στην κατάθλιψη. Ξενυχτούσε, λέει, για να διαβάσει, ενώ το νοσοκομείο ήταν μια συχνή στάση σε όλη της τη διαδρομή. Έδινε τη μάχη της με κρίση πανικού και αγχώδη διαταραχή, αλλά δεν τα έβαλε κάτω. Το όφιλε, όπως λέει, στη μητέρα της, αλλά και στα παιδιά της. Πολλά συγχαρητήρια σε κάθε άνθρωπο που παλεύει με τους δαίμονές του και καταφέρει να βγαίνει νικητής, και είναι ένα από τα παραδείγματα που πρέπει να παίρνουμε όλοι μας, ότι η ζωή συνεχίζεται και όσο εμείς δεν επιτρέπουμε σε κάποιον να μας ρίξει ή σε κάποια κατάσταση να μας ρίξει, τότε όλα στο τέλος θα έχουν ένα αίσιο τέλος.

Εμείς οι φανατικοί των ταινιών Rocky, πάνω που είχαμε απελπιστεί καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα να ξαναδούμε τον Σταλόνε σε κάποια ταινία σχετικά με το box, καθώς τελείωσαν και τα Creed, δεν πρόκειται να γυριστεί κάποιο άλλο, Rocky δεν πρόκειται να γυριστεί, θα ήταν φαρσοκομωδία άλλωστε, κυκλοφορεί ένα νέο ότι το Νοέμβριο θα παιχτεί στους κινηματογράφους η ταινία I Play Rocky, το βιογραφικό δράμα του Peter Farrelly, κεντρικός ηθοποιός πρωταγωνιστής που θα υποδηθεί το Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άντωνι Πολίτο. Αν το δείτε στο τρέιλερ, πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτό νομίζεις ότι είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε, όχι τόσο φυσιογνωμικά αλλά όσο αφορά τις κινήσεις του και τις εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό του. Η ταινία τι περιγράφει? Μας περιγράφει όλο το παρασκήνιο, πώς κατάφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την ταινία, την οποία έγραψε ο ίδιος, αλλά τα στούντιο του Hollywood δεν τον ήθελαν για πρωταγωνιστή. Οι λόγοι είναι προφανείς. Ήταν άγνωστος, δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφος, είχε αυτή την μυϊκή χαλάρωση κοντά στο σαγόνι. Του λέγανε ότι δεν είναι πολύ καλός ως προς την υποκριτική. Του δίνανε 10.000 δολάρια για να πουλήσει το σενάριο. Αυτός έλεγε όχι, του πήγανε την προσφορά στα 30.000 δολάρια, επέμενε και είπε ότι ακόμα και αν μου δώσετε όλα τα εκατομμύρια του κόσμου, εγώ δεν θα σας πουλήσω το σενάριο αν δεν είμαι εγώ κεντρικός πρωταγωνιστής. Και αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί την τελευταία εβδομάδα ο Σταλόνε, για να τα βγάλει πέρα, αναγκάστηκε να πουλήσει το ψυγείο του και τον αγαπημένο του σκύλο για να πάρει μερικά δολάρια και να μπορέσει να βγάλει την εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας τα στούντιο του Hollywood αναγκάστηκαν να υποκληθούν στην επιμονή του, του δώσανε το πράσινο φως, ήταν ο πρωταγωνιστής, η ταινία πήρε Όσκαρ τη χρονιά το 1976, ακολούθησαν άλλες 4-5 πετυχημένες ταινίες γύρω από το Rocky. Ο ίδιος έκανε μια τεράστια καριέρα, παίζει να είναι από τους πιο πλούσιους ηθοποιούς του Hollywood, έχει φτιάξει άλλα δύο franchise, το Αναλώσιμη και το Rambo. Γενικά τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν έπαιρνε τα 10.000 δολάρια και έλεγε ναι στην πρώτη πρόταση που του έκαναν οι παραγωγοί του Hollywood.

Χάσαμε το μήνυμα της Δέσποινας. Μας το έστειλε νωρίτερα, αλλά τώρα μας ήρθε Δέσποινα. Όταν παίξαμε το τραγούδι Brimful of Asa, μας είπε ότι αυτό το τραγούδι ακουγόταν σε όλη την πλάκα λιτοχώρου και στο θρυλικό μπαράκι, ένα beach bar που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή, το 1997. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο ότι θυμόμαστε και τις χρονιές που ακούσαμε κάποια τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ και μας έρχονται στο μυαλό εκείνες οι μνήμες όποτε το ακούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάζουμε στιγμές με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο. Για όσους λένε ότι δεν γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη, η επόμενη είδηση θα τους διαψεύσει. Καθώς έκπληκτοι έμειναν όσοι βρισκόταν εχθές στην παραλία Θεσσαλονίκης και έκαναν τη βόλτα τους, εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, λίγο μετά την πλατεία Αριστοτέλους προς το Λευκό Πύργο, ένας νεαρός με το μαγιό του, μόνο με το μαγιό του, και βαμμένο στο πρόσωπο σαν τον Τζόκερ από την ταινία Batman, προσπαθούσε, σκεφτόταν αρκετή ώρα να βουτήξει, καθόταν εκεί, έκανε φιγούρες, τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών. Λίγο αργότερα το πήρε απόφαση, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτυξε στο Θερμαϊκό. Βγήκε έξω, ήταν πάρα πολύ καλά βαμμένος, δεν χάλασε το αποτέλεσμα, και όταν βγήκε από τη θάλασσα έμοιαζε και πάλι με τον Τζόκερ. Έφτασαν οι αστυνομικοί, δεν το συνέλαβαν, αν έχετε την απορία, απλά του έκαναν συστάσεις και ο ίδιος πάρα πολύ ήρεμα απομακρύνθηκε από το σημείο, καθώς δεν ήξερε ή δεν κατάλαβε ότι ενοχλούσε τον κόσμο.

Ποιος γιορτάζει σήμερα, Νίκο Κακαρίκο? Ξέρουμε ποιος έχει γενέθλια. Δεν ξέρεις? Α, το ξέρεις. Με τον Νίκο μοιραζόμαστε την αγάπη για την ίδια ομάδα. Μιλάμε φυσικά για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε τον μπάσκετ αγαπημένο μας άθλημα. Ο λόγος φυσικά για τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο, γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι και ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης. Και έκτοτε μας χάρισε μεγάλες στιγμές με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Eurobasket το 1987. Τα παπούτσια που φορούσε ο Γκάλης, τα θυμάσαι, Νίκο? Πώς λεγόταν? Πώς? Πόνι. Πρόσφατα έμαθα ότι ένας από την Πάτρα, ένα παιδί από την Πάτρα, παιδί πλέον 40 και, πούλησε τα πόνι που είχε αγοράσει τη δεκαετία του 80, τέλη του 80, 1.100 ευρώ σε ιντερνετική δημοπρασία. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που πετάτε κάθε χρόνο τα παπούτσια σας. Δεν ξέρετε ποτέ πότε θα πάρουν αξία. Να ευχηθούμε σήμερα που είναι 23 Ιουλίου χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Το 1943 γεννήθηκε ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 μετά από πάρα πολύ καιρό σε μια σπηλιά του τα ηγετού. Το 1967 ήρθε στη ζωή ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο χαρισματικούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Καπότε. Ήταν υποψήφιος άλλες τρεις φορές για το Χρυσό Αγαλματάκι. Το 2014 βρέθηκε νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Το 1986 απεβίωσε ο Montgomery Clift, ηθοποιός της χρυσής εποχής του Hollywood. Πρωταγωνίστησε στα ξέχαστα για μια θέση στον ήλιο με την Elizabeth Taylor και τα απόρριτα της Νιρεβέργης. Πάμε στο 1996, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη χάνει τη μάχη με τον καρκίνο και σκορπάει θλίψη σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ήταν τόσο μεγάλη η λατρεία του κοινού για τη χαρισματική ηθοποιό που είχε τον τίτλο «Η Εθνική μας Στάρ». Δεν χρειάζεται να πω ότι όλες τις ταινίες ήταν πάντα πρώτες σε κάθε χρονιά που παίζονταν. Το 2003 αποχαιρετούμε την Ιβόν Σανσόν, μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς όλων των εποχών. Οι περισσότεροι τη θυμούνται δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε», η BB, αν θυμάστε. Το 2011 μια απίστευτη φωνή σιγή για πάντα, η Amy Winehouse, πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο δίσκος της Back to Black κέρδισε 5 γκράμμι και ήταν ο πιο πετυχημένος εκείνη τη χρονιά. Θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια καριέρα αν δεν είχε εθιστεί στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Δεν έφταιγε η ίδια, έφταιγε ο σύντροφός της. Αυτός την έβαλε σε αυτόν τον κύκλο, τον αέναο κύκλο, που τελικά η μόνη που βγήκε η τιμένη ήταν αυτή. Αυτό ζει μια χαρά και βασιλεύει. Και το 2019 αποχαιρετούμε το Σταύρο Τσιόλι, όπως πολύ καλά μάθατε αν ακούσατε την εκπομπή Fade Out. Ένας σπεσιαλίστας του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Έχει αφήσει εποχή φυσικά με την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης και ήταν, πώς να το πω, τιμή μου που τον έχω γνωρίσει από κοντά και του έχω πάρει και μια συνέντευξη.

Τον αγώνα δεν τον είδα, αλλά εμπιστεύομαι τον Αποστόλη Κοσμόγλου, που είναι ο ρεπόρτερ μας για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Κέρδισε με 3-2 την Δυναμό Κιέβου και από ό,τι μας είπε ο Απόστολος, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, πώς μπήκαν τα δύο γκολ των Ουκρανών, δεν ξέρω να σας πω. Σημασία έχει η νίκη σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, σε αυτό το δύσκολο μήνα. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τώρα μαθαίνει ο ένας παίχτης τον άλλον. Είναι ακόμα προετοιμασία για αυτά τα μάτς για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο βήμα έγινε. Το άλλο μας που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, έληξε ισόπαλο 1-1, γιατί από αυτό το παιχνίδι θα μάθουμε ποιον θα αντιμετωπίσει, σε περίπτωση φυσικά που και στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει και θα κερδίσει και πάλι. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, δευτερόλεπτα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 της ΠΑΚ. Τελείωσε, μου λένε, με ενημερώνουν. 1-2 ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα. Σας ξαναλέω, αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις ελληνικές ομάδες. Ουσιαστικά τώρα φτιάχνονται, τα πόδια είναι σφιγμένα, η κούραση ακόμα φαίνεται πάρα πολύ νωρίς μέσα στον αγώνα. Δεν έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές. Μην ξεχνάτε ότι τα μπάτζετ των ελληνικών ομάδων δεν είναι και τόσα μεγάλα. Οπότε περιμένουν τις ευκαιρίες εκεί γύρω στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, που οι παίχτες φτηνένουν, ρίχνουν τις απαιτήσεις τους και τότε θα γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Άντε να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν και άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο Ηρακλής, που έχουν μείνει λίγο πίσω, το λίγο το λέμε ευγενικά δηλαδή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Συνολικά 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 46 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στη τοπική κοινότητα Γαλάτσιστας, στο Δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νότιο-δυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά στη Ζηρό, την πιο τουριστική περιοχή, εκδηλώθηκε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση, εφόσον του ζητηθεί. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το Ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Εν τω μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίστηκαν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκαν για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά, Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή, συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο Παρασκευής Σωστικών Λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εγκάβματα σε όλο το σώμα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο, την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου για το Europa League, με 2-1 ο Παναθηναϊκός την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για τη νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Περιμένουμε να μας πείτε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σας. Μεγάλη μεταγραφή για τον Τζόλι. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ και του χρόνου θα αγωνίζεται με τα χρώματα της φανέλας της Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλις λοιπόν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal, ένα παιδί που εξελίχθηκε πάρα πολύ, έχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, δυνατότητα να τελειώνει τις φάσεις, αλλά και πάρα πολύ ομαδικός, δηλαδή πασάρει περισσότερο από ό,τι σουτάρει. Επενδύει πάρα πολλά η Arsenal πάνω σε αυτόν, δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε στην στη Κλάμπρις 40 εκατομμύρια ευρώ, 35 εκατομμύρια λίρες. Ποσό ρεκόρ για οποιονδήποτε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν έχει πάρει κάποιος περισσότερα από αυτά τα λεφτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπέγραψε κλειστό πενταετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οπότε έχει την ευκαιρία του να αποδείξει στο υψηλότατο επίπεδο τι μπορεί να κάνει. Και πιστεύω ότι θα τα πάει μια χαρά, γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή θα μπορούσε ήδη από τη μεταγραφή του στο Βέλγιο και τις εμφανίσεις που έκανε να έχει ψωνιστεί. Αλλά αυτός είναι παραμένει ταπεινός. Βοηθάει όποτε χρειάζεται την εθνική. Η εθνική χρειάζεται παίχτες που έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Και ο Χρήστος Τζόλις, είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και από το ποδόσφαιρο και το Τζόλι, πάμε στον Ντολιόπουλο, ο οποίος προσγειώθηκε σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήρθε για λογαριασμό του Άρη, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Και την Παρασκευή αναμένεται να υπογράψει κλειστό τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης για να τον αποκτήσει τον Ντολιόπουλο έδωσε και 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Πρωτόγνωρα πράγματα. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια ψάχναμε στις τσέπες μας, μήπως μπορούσαμε να δώσουμε κάτι στην ομάδα για να κάνει ένα βήμα παραπάνω, και τώρα ακούγονται κάτι ποσά που ούτε τα φανταζόμασταν τα δύσκολα χρόνια για την ομάδα του Άρη. Ο Τολιόπουλος φέρνει αλλαγές στην ομάδα του Άρη, δηλαδή αναμένεται να φύγει ένας από τους δύο γκάρτ που έχει ο Άρης. Μιλάω για τον Μίτρουλονγκ και για τον Πουλιανίτη. Επικρατέστερος να φύγει είναι ο Μίτρουλονγκ, γιατί πρώτον ο Βασίλης Πανούλης δεν είναι ένας προπονητής που δέχεται αυτό το streetball που παίζει ο Μίτρουλονγκ. Τον φαντάζομαι στην άκρη του πάγκου να τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει, σε κάτι περιπτώσει που ο Μίτρουλονγκ κάνει 10 τρίπλες αντί να απλά να δώσει την μπάλα κάπου. Και ο Πουλιανίτης είναι ένας παίχτης που τον έχει πολλά χρόνια, τον έχει στο Περιστέρι. Είναι εργατικό παιδί, δεν χαλάει τις ισορροπίες της ομάδας αν χρειαστεί να παίξει 1 και 2 και 3 λεπτά. Ενώ αντιθέτως ο Μίτρουλονγκ θα θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγει έτσι. Έχει συμβόλαιο, οπότε ή θα φέρει πρόταση από κάποια ομάδα του εξωτερικού, γιατί το σενάριο να αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα νομίζω ότι είναι απίθανο. Δεν θα τον αφήσει ο Άρης να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, γιατί ακούγεται το ενδεχόμενο να πάει στην ΑΕΚ, το αποκλείω. Έχει προτάσει και από ιταλικές ομάδες που ταιριάζει κιόλας, αλλά από και από την Ισπανία, τον θέλει Μάλαγα. Οπότε θα έρθει μια πρόταση για τον Άρη, θα βγει και ωφελημένος οικονομικά, θα διάσει και μια θέση για να μπει ο Τολιόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα η ομάδα του Άρη θα ανακοινώσει τρεις παίχτες, οπότε έχουμε πολλά να πούμε.

Έρχονται καταιγίδες κακοκαιρία Express, λέει, με ισχυρές καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Μεγάλη προσοχή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει κατάσταση κινητοποίησης. Red Coat από τα ανώτερα, από τους ανώτερους συνάλια κινδύνου που δίνει η πολιτική προστασία. 11 περιοχές θα πληγούν από ισχυρές βροχές. Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παραλία Λάρισας, Μαγνησία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα σε αυτούς που θα είναι σε κάμπινγκ. Φυσικά, αυτοί που είναι σε ελεύθερο κάμπινγκ ακόμη περισσότερο. Θα πέσει πάρα πολύ νερό αύριο. Έδινε η μετεωρολόγη ότι μόνο αύριο θα βρέξει, αλλά τώρα έχει μετατοπιστεί βροχές μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Οπότε μιλάμε για περισσότερο από 24 ώρες βροχή. Να έχετε το νου σας, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, αν είστε ήδη εκεί, να προσέχετε. Ο κρατικός μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί. Θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες και να υποστηρίξει περιοχές που μπορεί να πληγούν από τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, εσείς πρέπει να κάνετε το δικό σας μερίδιο, να αναλάβετε τη δική σας ευθύνη, να είστε προσεκτικοί, ξαναλέω, επειδή εγώ την έχω πατήσει έτσι πριν πάρα πολλά χρόνια σε κάμπινγκ, δεν προλάβαμε να μαζέψουμε ούτε τη σκηνή μας. Φύγαν όλα, ρούχα, σκηνές, πράγματα, όλα, με 15 λεπτά βροχή. Έπεσε τόσο πολύ νερό, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και αύριο. Αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα για να πάτε κάπου, αναβάλλετε το λίγο για μερικές ώρες και φύγετε το Σάββατο το μεσημέρι, που από ό,τι δείχνει ανεβαίνει και η θερμοκρασία και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος.

Οι νέοι, λέει, γυρνάνε την πλάτη στο αλκοόλ. Μόλις 7 στους 10 νέους, 7 στους 10 νέους δεν πίνουν πια τα βράδια στις νυχτερινές τους εξόδους. Προτιμούν, λέει, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ένα τεράστιο

σωστό. Ηλικίες λέει μέχρι 22 ετών το κάνουν αυτό. Δεν είναι μόνο το χρηματικό που τους οθήσει αυτή την ενέργεια, είναι και ο τρόπος ζωής. Κοιμούνται νωρίς, δεν πίνουν πάρα πολύ, έχουν κόψει το κάπνισμα, έχουν απαλλαγεί δηλαδή από τις κακές συνήθειες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και σημεία των καιρών, δηλαδή μετά τον COVID που υπάρχει μια έντονη κατάθλιψη σε αυτές τις ηλικίες, αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε το θετικό. Δεν κινδυνεύουν να αρρωστήσουν από το τσιγάρο που είναι και το βασικότερο. Και από τους νέους που δεν πίνουν, πάμε σε μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη που ήταν πάρα πολύ περίεργη. Το αντίθετο το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ο εγγονός να κλέβει ψηλά κέρματα από το πορτοφόλι της γιαγιάς. Όμως σήμερα ήρθε στο φως μια πολύ ασυνήθιστη υπόθεση. Μια γυναίκα 64 ετών, η γιαγιά δηλαδή, έκλεβε συστηματικά τον 31χρονο εγγονό της. Του έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 φλουριά Κωνσταντινάτα. Πρέπει να είναι τύπου πεντόλυρο, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι χρυσά κοσμήματα από την πόλη φτιαγμένα, μεγάλης αξίας, δηλαδή πάνω από 1.000 ευρώ έχει το ένα. Ο εγγονός δεν μπορούσε να βρει πώς λείπουν οι χρυσές λίρες και τα χρυσά κοσμήματα. Έβαλε κάμερα μέσα στο σπίτι και η γιαγιά φυσικά πιάστηκε στα πράσα. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων του Παύλου Μελά και σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για την εν λόγω υπόθεση κλοπής.

Τώρα είδατε η μαγική πάσα του Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ που σημείωσε ο Ζαφίρης. Τι έκανε το παιδί αυτό? Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας. Αν δεν έχετε δει τα γκολ του ΠΑΟΚ, μπείτε να τα δείτε. Έβγαλε μια πάσα πραγματικά απίστευτη. Είναι πολυτέλεια που έχουμε ένα τέτοιο παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεχτήσει πάνω του μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, τα επόμενα χρόνια πρέπει να δοκιμάσει τον εαυτό του σε κάποιο από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Πιστεύω η Ισπανία του ταιριάζει Γάντι. Πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Πραγματικά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και από τον Κωνσταντέλια πάμε στον Όμηρο που συνεχίζει και εμπνέει. Όχι βέβαια για καλό, δηλαδή δεν εμπνέει μέσα από το έργο του με σωστά πρότυπα όπως την πίστη της Πινελόπης, την επιμονή και την Ανδρεία του Οδυσσέα. Αλλά από τι θα εμπνέονταν ο κόσμος? Από την πονηριά του Οδυσσέα, την ευρηματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε πιο ευγενικοί. Έτσι λοιπόν, στην πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν στις ΗΠΑ, πάρα πολλοί νεαροί έφτιαξαν ένα δούριο ύπο και προσπάθησαν να ξεγελάσουν. Αρκετοί το κατάφεραν. Προσπάθησαν να ξεγελάσουν τους κινηματογράφους, τους ελεγκτές των εισιτηρίων. Τι έκανε? Είπαν πως είναι μέρος της προώθησης της ταινίας, έφτιαξαν ένα μικρό δούριο ύπο, μέσα μπήκανε 4 και 5 άτομα, ένας τον καθοδηγούσε, είπανε πως είναι για την προώθηση της ταινίας και έτσι μπήκαν μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες τζάμπα και είδαν την ταινία. Πάρα πολύ το κατάφεραν, όμως 26 συνελήφθησαν, είχαμε 26 συλλήψεις, αυτοί πιάστηκαν στα πράσα. Πώς οργανώθηκαν? Φυσικά μέσω των social media. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν οι νέοι θέλουν είναι πάρα πολύ ευρηματικοί και μπορούν να ξεγελάσουν τον καθένα. Βέβαια θα ήταν προτιμότερο να ξοδεύουν την ενέργειά τους σε κάτι πιο χρήσιμο.

Το πράσινο ακροτήρι ήταν από τις ομάδες που εντυπωσίασαν στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να είχε περάσει και την Αργεντινή. Αν θυμάστε, πήγε με 2-2 στην παράταση και έχασε με 3-2 τελικά. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εκτός όμως από τα ωφέλη που εξασφάλισε περνώντας στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια το πράσινο ακροτήρι, εξαργυρώνει τώρα και τουριστικά την παρουσία της στο Μουντιάλ. Τι συνέβη? 55% αύξηση στις αφίξεις και στα πακέτα που κλείστηκαν μετά το Μουντιάλ στο πράσινο ακροτήρι. 2.700.000 άνθρωποι, λίγο λιγότερο, 2.800.890 άτομα, έψαξαν πού είναι το πράσινο ακροτήρι. Ενώ σε ερωτήσεις για τουριστικά πακέτα για το πράσινο ακροτήρι σημειώθηκε αύξηση 265%. Δηλαδή μετά το Μουντιάλ είδανε τις κερκίδες που ήταν γεμάτο με ανθρώπους από το πράσινο ακροτήριο, που χορεύανε, που το διασκέδαζαν, και αποφάσισαν να πάνε διακοπές εκεί. Σημεία των καιρών, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεοπτική παρουσία, κάποιοι άνθρωποι άλλαξαν την απόφασή τους για το πού θα πάνε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε σε αυτή την μικρή χώρα της Αφρικής. Είναι ένα μικρό σύμπλεγμα 10 εφεστιακών νησιών, έχει πληθυσμό μόλις 491.233 κατοίκους. Από ό,τι βλέπω από τις εικόνες, είναι παράδεισος, είναι μαγικό τοπίο, κατά γάλανα νερά. Δεν ξέρω αν κολυμπάς εύκολα, δηλαδή αν επιτρέπεται, αν έχει καρχαρίες και τα λοιπά, δεν το γνωρίζω καθόλου. Το φαγητό, λέει, είναι τέλειο και οι τιμές είναι μέχρι και 60% κάτω από αυτές που κυκλοφορούν στην Ευρώπη σε φαγητό και ποτό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ιδέα, αν δεν έχετε κλείσει ακόμα διακοπές, να το σκεφτείτε για το πράσινο ακροτήρι. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Η παρουσία του Νίκου Κακαρίκου ανέβασε ένα επίπεδο τη σημερινή εκπομπή. Τον θέλουμε στη βραδινή ζώνη, αλλά δεν μας τον δίνει το πρωί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε και αύριο εδώ, και ακόμα και αν πάτε κάπου να μας ακούσετε μέσα από το Ερτέκο. Ραντεβού λοιπόν λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ να έχετε όλοι και καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Λιβάδη στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φύλιρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχτηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά, Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας 6Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη το απόγευμα σε εργοστάσιο Παρασκευής Σωστικών Λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν απόψε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι το ξημέρωμα στις 5, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί. Υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.